0: Hey, ψάξ' το δυτικά.
1: Φταίει ο ήλιος που γέρνει μου, φταίει η σε σκοτάδι σε φέρνει. Φταίει η νύχτα που όνειρα κάνει μου, φταίει που ποτέ δεν σε φτάνει. Και φταίει η ψυχή που παλιώνει και κλαίει για ό,τι πια τελειώνει. Φόβοι σε θεάτες γύρω γύρω ποντά.

τόσα χρόνια, τόσα χρόνια να διώξω. Όσα κι αν πω, ξέρω δεν θα σας πείσω.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
2: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
3: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
4: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
5: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
6: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
1: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
7: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
8: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
8: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
8: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
8: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
8: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
9: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
10: Η Μερούλα.
9: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
11: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
9: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
9: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
13: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44450. Καλύτερο δεν έχεις.

πήρες το δρόμο και φύγες. Έφυγες και πίσω δεν γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

0: πως γυρίζεις και εγώ λείπω.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω, θα πιούμε καφεδάκι.
3: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
2: Μα η λύση είναι μία.
3: Ποια?
2: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
3: Αλήθεια?
2: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
3: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
2: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
3: Εισαγωγής να υποθέσω.
2: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
3: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
2: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
3: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
6: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
7: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
7: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
7: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
8: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοντέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: καλεσμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
5: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
6: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
5: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
6: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
5: Δηλαδή αντέχει.
6: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
5: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά. Αρτοποιή Αχρήβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά. Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια. Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο. Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις. Αρτοποιή Αχρήβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992. Αρτοποιή Αχρήβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410 44 450. Καλύτερο δεν έχεις.
2: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
3: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
4: Φοβάμαι.
2: Αμάν, Πιέρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
3: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
4: Φοβάμαι.
3: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
2: Να το, το βρήκαμε.
3: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
5: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
5: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
5: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
5: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση, κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410 29 030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
6: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
7: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 58 240.
6: Σκέψου, πράκτικα.
8: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
9: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου. Για να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
10: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
11: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
12: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
13: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
8: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
14: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
15: Με στα χαράματα.
16: Τη φωνούλα σου ακούω μετά το καιρό. Σάββατο βράδυ κι εσύ με ένα δάκρυ στο τηλέφωνο λες αγαπώ. Αχ, καρδιά.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
2: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 ηπείρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
4: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
4: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
5: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
6: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
5: Μα η λύση είναι μία.
6: Ποια?
5: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
6: Αλήθεια?
5: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
6: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
5: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
6: Εισαγωγής να υποθέσω.
5: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
6: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
5: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
6: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
4: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
4: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
8: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
2: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
1: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
2: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
2: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
1: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
5: Η μερούλα.
4: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
6: Μύρισε όλη η γειτονιά.
7: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
8: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
7: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
8: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
7: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
8: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
7: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
9: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερή τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
10: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
11: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
10: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
11: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
10: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
11: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε. Σκύψε!
2: Γρήγορα, παιδιά, γρήγορα. Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε.
3: Φοβάμαι. Κάτι με ακούμπησε, ρε.
1: Αμάν, πια ρε Μάρια, εγώ είμαι. Μην ανησυχείς.
2: Τι ήταν αυτό? Άντε, γύρισε το κλειδί, ρε φίλε.
3: Φοβάμαι.
2: Σταμάτα κι εσύ, μωρέ. Με τρόμαξε.
1: Να το! Το βρήκα, παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
4: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
4: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
4: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
4: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
5: Για το σπίτι του μέλλοντος.
0: Για τον αγρότη του σήμερα.
5: Για τον εργολάβο του τώρα.
0: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
5: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
0: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
5: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
0: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
5: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775, με άνετο χώρο στάθμευσης.
0: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές.
6: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
7: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
8: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
9: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
10: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
11: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
6: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
12: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
13: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
14: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στο κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίτλ. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 4,49. Μίνι Πενιντλή 650 γραμμάρια 40% φθηνότερα 2,55. Και χαρτί κουζίνας διπλά φύλλα 800 γραμμάρια 31% φθηνότερα 2,09 €. Λίτλ. Γιατί αξίζει.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεχωρίσει.

0: ξεκουραστεί.
1: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής, να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
4: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
5: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το Διεθνώς Καταξιωμένο Βιολογικό Τεστ Παυλίδη.
7: Στα 41 κέντρα μας, με Πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410 44806.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
0: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσυμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ.

0: εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
2: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
3: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
4: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
5: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
6: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencers στα social media όπως το Instagram και το TikTok και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ακολουθούν στις προτιμήσεις των εφήβων με 16% τα επαγγέλματα που συνδέονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Την ερχόμενη Τρίτη εισάγεται προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή, θεσπίζεται ελάχιστο όριο ηλικίας πρόσβασης στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης ως προληπτικό μέτρο προστασίας των ανηλίκων. Η σχετική εποπτεία ανατίθεται στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η πρόληψη της ψυχικής υγείας από το σπίτι, το σχολείο και την πρωτοβάθμια φροντίδα, η ενίσχυση των κοινοτικών υπηρεσιών και η δωρεάν πρόσβαση στη στήριξη αποτελούν προτεραιότητα του Υπουργείου Υγείας, επισημαίνει η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη σε συνέντευξή της με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειες, με την κυρία Αγαπηδάκη να αναφέρεται στην πανελλαδική εφαρμογή του προγράμματος θετικής γονεϊκότητας, στο οποίο έχουν ήδη συμμετάσχει 6.513 γονείς και φροντιστές, καθώς και στη λειτουργία του πρώτου πρότυπου κοινωνικού κέντρου για την ψυχική υγεία νέων 17-24 ετών. Μένεται από τη νύχτα η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δύο βιοτεχνίες ρούχων και υφασμάτων στο Εγάλαιο. Η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη, ενώ οι πυκνοί καπνοί δημιουργούν αποπνικτική ατμόσφαιρα στην περιοχή. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημίες στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο έγινε νωρίτερα προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίζει ωστόσο το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Μπορούμε να καταφέρουμε την αυτοδυναμία, γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιαστές εναλλακτικές, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του, χαρακτηρίζοντας τον στόχο εφικτό. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τον ισχυρό σεισμό μέγεθος 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, που ξυγκλώνησε χθες το βράδυ τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, κτίρια και γέφυρες. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης Ευθύμης Ευθυμιάδης. Εμπριστική επίθεση σε κατάστημα εστίασης σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Χαϊδάρι. Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, δύο άτομα πλησίασαν το κατάστημα και πέταξαν σε αραγωγό ένα γκαζάκι. Από την έκρηξη που ακολούθησε, προκλήθηκαν ζημιές στον εξωτερικό χώρο του καταστήματος.
8: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
9: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
7: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρη Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, έως στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Για την τέταρτη αγωνιστική της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επικράτησε χθες με 81-66 της Ανατολού Εφές.
10: Επόμενος.
11: Ναι.
10: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
11: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
10: Τώρα προκαλείς, λέγε.
11: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
10: Τι δελτίο, τον 12?
11: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
10: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
11: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
10: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
13: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
14: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2 με 3 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και βαθμία τα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη. Θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεεί συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, συμπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
15: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
16: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
15: Και για μέσα στο σπίτι
16: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βλάρινος.
17: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
18: Τι κάνεις?
19: Καλά, με χαρά.
18: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
20: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
21: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα, ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
22: Εμείς έχουμε όραμα.
23: Οπα!
24: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
25: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει ότι τον πλούτο σε 200 δις.
26: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
27: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
28: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε βαζί ακόμα Μητσοτάκης.
29: Λαέ, μη σκύπεις τον καιρό.
0: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι αυνόητος.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ το μικρόφωνο.
1: Ναι,
0: δεν φτάνω. Τα βάζουν πολύ ψηλά τα μικρόφωνα, δεν είναι για όλους. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε, καλό Σαββατοκύριακο να ευχηθώ. Καλώς ήρθατε στο Sky, καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι του Σαββάτου. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Έχουμε γιορτές και πανηγύρια.
2: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52η γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Όχι σε σένα Κώστα, ούτε σε σένα Αντώνη, καλά έχουμε χωρίσει, αλλά Βαγγέλα και Νικόλα, Νικόλα ούτε εσύ. Είχαν τα γενέθλιά τους, τα γιορτάσανε με μια μέρα καθυστέρηση στη Νέα τη Δημοκρατία. Σου λέει, εντάξει 4 Οκτωβρίου είναι, αλλά με το Βουλαρίνο μαζί δεν λέει να γιορτάζουμε. Καλά τα ζώα, που είναι Παγκόσμια ημέρα των ζώων, αλλά και με το Βουλαρίνο πάει πολύ, οπότε κάναν το πάρτι τους την Δευτέρα, 5 του μηνός, δεν πήγε. Καλά, ο Αντώνης έχουν χωρίσει, λογικό είναι, τι να πάει να κάνει, το πολύ πολύ να πήγαινε απ' έξω, να κόβε τα καλώδια για να τους πέσει το ρεύμα και να μην μπορεί να παίξει ο DJ. Δεν πήγε ο Κώστας ο Καραμαλής, και αυτό κάπως λογικό, δεν είχε καλό μπουφέ. Δεν είχε γουρνοπόλη, τι να πάει να κάνει. Δε. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει και δουλειά ως πρόεδρος της ενώσεως καπνοπαραγωγών. Πού βρίσκουν δουλειά αυτοί οι τύποι, δηλαδή. Sorry τώρα, σοβαρά. Έχεις μια οποιαδήποτε δουλειά, μια οργάνωση, μια ένωση, μια επιχείρηση κτλ. Έχεις δει τον Καραμαλή ως πρωθυπουργό και σκέφτεσαι, αυτόν θέλω ως επικεφαλής. Αρέσεις. Έλεος. Τέλος πάντων, δεν πήγε ο Βαγγέλας. Ο Βαγγέλας ο Μαράκης λέει είχε πολύ σοβαρή δουλειά στο Ευρωκοινοβούλιο. Τρομερά σοβαρή δουλειά πρέπει να ήταν. Σίγουρα είναι έτσι. Ο Νικόλας ο Δένδιας δεν πάει. Έτσι κι αλλιώς και στην κυβέρνηση που είναι, χάρη κάνει. Δηλαδή δεν πολύ θέλει. Είναι σε στυλ καλά, θα είμαι στην κυβέρνηση, αλλά δεν θέλω ούτε φωτογραφίες, ούτε τίποτα. Μόνος μου. Περιμένει. Τι να κάνουμε, ο is no good της Νέας Δημοκρατίας. Πάρτι, αλλά παιδιά, για να σας προσγειώσω λίγο στην πραγματικότητα, θα επανέλθουμε στο πάρτι, αλλά ξέρετε, σημαίνει και αυτό.
3: Συναγερμός σημαίνει στη Ρωσία μετά τον ευνίδιο θάνατο από πνευμονική πανόλη εργαζόμενοι στο Ερευνητικό Ινστιτούτο του Ιρκούτσκ. Ανεξάρτητα, ρωσικά μέσα ενημέρωσης επικαλούνται μαρτυρίες που κάνουν λόγο για εργαστηριακό ατύχημα πριν από τον θάνατο της γυναίκας. Στην περιφέρεια Ιρκούτσκ, εκατοντάδες άνθρωποι τίθενται σε καραντίνα, με τη Μόσχα να υποβαθμίζει το περιστατικό, τονίζοντας πως η κατάσταση βρίσκεται υπό έλεγχο.
0: Νίκο, θυμάσαι τι είχε συμβεί, ήταν η τελευταία φορά που. Εντάξει, Ρωσία, Σοβιετική Ένωση, το ίδιο είναι. Τέλος πάντων, οι σύντροφοι καθησύχαζαν και υποβάθμιζαν.
1: Δεν πήγε πολύ καλά.
0: Πότε ήταν, θυμάσαι?
1: Το Τσέρνομπιλ.
0: Μπράβο, το 1986 ήταν τελευταία, δεν έγινε τίποτα. Έβγαινε και ο ριζοσπάστης αντισοβιετικό νέφος κτλ. Καλά, αυτοί ήταν ικανοί. Οι Κρήτες είναι ικανοί να πηγαίνουν να ζήσουν στο Τσέρνομπιλ για να αποδείξουν ότι. Και να βγαίνουν με φουσκάλες και πράσινοι και να φωσφορίζουν και να. Να λένε τίποτα, μια χαρά είναι εδώ. Είμαστε τέλεια στην υγεία μας. Εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η τελευταία φορά. Δεν το λέω για να σας ανησυχήσω, το λέω για να σας τρομάξω. Έτσι. Αλλά απ' την άλλη, να περάσω και ένα αισιόδοξο μήνυμα.
4: Για όλα τα προβλήματα υπάρχουν λύσεις. Δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν έχει λύση. Και η πλεύση είναι η λύση.
0: Καλύτερα πνευμονική πανόλη. Αν έχουμε να διαλέξουμε δηλαδή. Καλύτερα Τσερνομπίλ. Αν έχουμε να διαλέξουμε. Αυτό ήταν από μια γιορτή, ένα φεστιβάλ που έκαναν. Πρέπει να ήταν πάνω από 120 άτομα. Έτσι είδα κάτι βίντεο που χόρευε. το είδε στα βίντεο. Που είναι. Είναι αυτός που έχει κάνει το πάρτι. Δεν έχουν πάει κανείς. Είναι αποτυχία παταγώδη στο πάρτι και κάνει κέφι και καλά. Τι ωραία που περνάμε, τι ωραία που περνάμε. Στη συγκέντρωση, στη συγκεκριμένη περίπτωση του Κωνσταντοπούλου, μου θύμισε είναι το 4ο ή το 5ο επεισόδιο από το θρίλερ αυτό, το πώς το λένε. Widows Bay, Shadows Bay. Δεν θυμάμαι. Ένα πολύ ωραίο στο μισό του θρίλερ, μετά δεν μ' άρεσε καθόλου, αλλά το μισό ήταν και έχει αυτήν την επεισοδιάρα με το πάρτι. Κάτι τέτοιο μου θύμισε, είναι κάπως έτσι η ζωή Κωνσταντοπούλου. Πάμε στο μεγάλο το πάρτι. Έλα Κυριάκο, πες τα πάλι, πες τα λιμιά.
2: Νεοδημοκράτησες και νεοδημοκράτες, δαπίτησες και δαπίτες, ονεδίτησες και ονεδίτες, φίλες και φίλοι, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς για αυτή την εντυπωσιακή σας παρουσία για να γιορτάσουμε τα 52 γενέθλια της μεγάλης μας παράταξης.
0: Μπράβο. Τώρα θα πούμε Widow's Bay, να πούμε, ήταν το η σειρά, έτσι. Και νομίζω ήταν το τέταρτο επεισόδιο. Ή το τέταρτο ή το... Το τέταρτο επεισόδιο πρέπει να ήταν. Αυτό ήταν το Widow's Bay. Αυτό μου θύμισε η ζωή. Λοιπόν, είμαστε στο πάρτι της Νέας Δημοκρατίας. Είναι Δευτέρα βράδυ και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έχει να κάνει κάτι που μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο. Δηλαδή, να μιλήσει για το παρελθόν της Νέας Δημοκρατίας, να μιλήσει για τους προηγούμενους αρχηγούς, αλλά να μην μπει το όνομα Αντώνη Σαμαράς. Πώς γίνεται αυτό, γίνεται, Νίκο, γίνεται. Δύσκολο λες. Ναι. Εσύ λες ότι είναι δύσκολο, γιατί εμείς είμαστε γατόνια και ξεφτέρια και ακούστε τι σκέφτηκε, παιδιά.
2: 4 φορές η Νέα Δημοκρατία έχει καταφέρει να κερδίσει απανωτές εκλογές με ποσοστά τα οποία ξεπέρασαν το 40%.
0: Αν πω όσες φορές έχουμε κερδίσει εκλογές, θα πρέπει να πω και Σαμαρά. Τι θα κάνω, θα πω για αυτούς που κέρδισαν απανωτές εκλογές. Και έτσι,
2: τον ιδρυτή μας, τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή, πρώτα και πάνω απ' όλα. Με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στις τριπλές εκλογές του 89. Με τον Κώστα Καραμαλή στις εκλογές του 2004 και του 2007. Και το καταφέραμε και εμείς όλοι μαζί 3 φορές το 2019, το 2023 στις διπλές εκλογές και θα το ξαναπετύχουμε στις εκλογές της Άνοιξης του 2027.
0: Ναι, έχει και πολύ δύσκολους αντιπάλους, γι' αυτό είναι... Λοιπόν, και έτσι δεν είπε το Σαμαρά. Εάν είχε κερδίσει και ο Σαμαράς 2 συνεχόμενες εκλογές, θα έλεγε: έχουμε αρχηγούς που κάποιοι από αυτούς δεν ήταν εγκόμενοι με τη Βύση. Και θα έλεγε. Και δεν θα έλεγε έτσι. Θα έβρισκε έναν τρόπο, τέλος πάντων, να γλιτώσει, να μην πει τον Αντώνη το Σαμαρά. Είπα Βύση. Εντάξει, δεν θα. Τι να πω τώρα. Αυτό είναι. Σκιάζει την Ελλάδα, παιδιά. Σκιάζει την Ελλάδα. Όλες οι ενημερωτικές εκπομπές με αυτό ασχολούν. Λογικό. Καλύτερα τώρα που το σκέφτομαι, γιατί άμα ασχολείται με τα σοβαρά δεν πήρα καλύτερα. Βύση. Καρβέλας Βύση. Καρβέλας. Είμαστε με το. Εγώ είμαι με το δημιουργό, επειδή είναι Βάζελος δηλαδή, όχι.
1: Καρβέλας.
0: Η θέση της Βύση όμως αναγνωρίζουμε ότι είναι τραγική. Γιατί τώρα δεν θα μπορεί να πει κανένα τραγούδι του Καρβέλα, παιδιά. Δεν έχει ούτε 12, ούτε Αγάπη Υπερβολική, ούτε Δαίμονες, ούτε Δώσ' μου το Φιλίτσου, ούτε
1: Βάς.
0: Τίποτα, δεν θα μπορεί να πει τίποτα, παιδιά. Θα μπορεί να πει τη Σβήση, τη Ισβανδί. Μπορεί να τα πει και καλύτερα. Οπότε, εντάξει, μπορεί όλοι να κερδίσουμε στο τέλος. Ο πολιτισμός, η τέχνη. Η τέχνη να κερδίσει πάνω απ' όλα. Η τέχνη που χάνει κάτι, βέβαια, να πούμε, και η δημοσιογραφία. Γιατί τέχνη και δημοσιογραφία ταυτίζονται. Είναι λίγο τέχνη η δημοσιογραφία. Αφηρημένη, αλλά τέχνη. Διώκεται στην Ελλάδα, τα λένε οι ρεπόρτερ χωρίς σύνορα. Έτσι. Λένε είμαστε χειρότερα και από κάτι δικτατορίες στην Αφρική. Okay. Διώκονται όμως οι δημοσιογράφοι. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης. Ο Φίλιππος ο Καμπούρης, ο οποίος τι είναι, να το πει ο ίδιος μόνος, μην τα λέμε εμείς.
5: Είμαι αυτός, είναι στη Βόλια. Όλα θα το δείξω. Είμαι αυτός.
0: Ορίστε, το λέει ο άνθρωπος. Είμαι αδός. Τι αυτό λέει, δεν ξέρει εκείνος και ξέρεις εσύ. Ξέρει ο Νίκος, ξέρω εγώ, αφού λέει ο άνθρωπος. Είμαι αδός. Αυτοπροσδιορίζεται. Ή είμαστε υπέρ του αυτοπροσδιορισμού ή δεν είμαστε. Έτσι. Αυτός αυτοπροσδιορίστηκε ως αδός. Άρα είναι αθώος. Δεν κατάλαβα. Ο άλλος αυτοπροσδιορίζεται γυναίκα. Για να παλαμάει. Τόσο. Και ο Καμπούρης μπορεί να έχει κάνει ότι αφού αυτοπροσδιορίζεται αθώος, είναι αθώος. Τελείωσε. Ή θα το κάνουμε παντού ή πουθενά, παιδιά. Να είμαστε, δηλαδή, να είμαστε και λίγο συνεπείς. Όχι όποτε μας συμφέρει. Εν πάση περιπτώσει, είναι. Εγώ πιστεύω ότι είναι. Και ο Καμπούρης το πιστεύει. Και εγώ. Μπορεί και άλλοι 2-3. Δεν ξέρω. Μπορεί να μαζευτούμε. Κατεβάσουμε καμιά ομάδα στο 5x5. Είναι πολιτική δίωξη. Έτσι, δεν το σύστημα. δεν έχει ξεχάσει το σύστημα τις αποκαλύψεις που έχει κάνει την περίοδο του κορονοϊού. Μπράβο Νίκο, είδε ο Νίκος ξέρει, όλη η Ελλάδα ξέρει χάρη στον Φίλιππο τον Καμπούρη ότι γινόμαστε άνθρωποι μαγνήτες.
1: Έτσι.
0: Είχε...
1: Είχε κολλήσει ένα ψαλίδι.
0: Το ψαλίδι είχε κολλήσει πάνω του επειδή είχε κάνει τον πόλι. Είχε κάνει τον πόλι και να ένα ψαλίδι και κουνούσε το χέρι. Να, κοιτάξτε λίγο, κουνάω
1: το χέρι
0: μου και δεν πέφτει το ψαλίδι. Άρα έγινε άνθρωπος εξαιτίας του μπολιού. Και εγώ ρωτώ.
1: Ναι.
0: Μπορεί ένας άνθρωπος που κάνει τέτοιες αποκαλύψεις να είναι απατεώνας? Όχι. Ορίστε. Αυταπόδεικτο. Πέρα από τον αυτοπροσδιορισμό που είναι πάνω απ' όλα, αυταπόδεικτη και η αθωότητά του και θα γίνει απολύτως, κατά τη γνώμη μου, για να πιστούν και να πιστεί και ο τελευταίος. Καμιά 200 μέρες απεργία πείνας. Δίνω μια ιδέα. Μια απεργία πείνας πάντοτε λέει: α, έχει δίκιο. Κάνε απεργία πείνας. Α, έχει δίκιο. Πόσες μέρες είναι? Ένα χρόνο τώρα που κάνει απεργία πείνας. Α, τότε σίγουρα έχει πολύ δίκιο τότε. Άμα είναι ένας χρόνος. Τότε ένας χρόνος, ό,τι και να πει είναι σωστό. Λοιπόν, αυτά και για τον Φίλιππο τον Καμπούρη. Στηρίξαμε. Βάλε λίγο μουσική να χαλαρώσουμε.

εκτός από τη διαμάχη Καρβέλα και Βύση, που είναι το μεγάλο γεγονός, το δεύτερο μεγάλο γεγονός της εβδομάδας ήταν η επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών της κυβέρνησης Τραμπ, θυμίζω. Και το θυμίζω γιατί έχω δει πολλά ματάκια με καρδούλες. Δηλαδή, μιλάνε για το Ρούμπιο και στάζει μέλι, πρε παιδί μου, το στόμα τους. Λες και λένε, πρέπει να έχουν ερωτευτεί πάρα πολλοί δημοσιογράφοι, σχολιαστές και πολιτικοί με το Ρούμπιο. Το καταλαβαίνω, θέλω να πω. Γιατί το καταλαβαίνω. Γιατί μέσα σε αυτό το τσίρκο που ονομάζεται κυβέρνηση Τραμπ, με όλο αυτό το λουμπεναριό, όλη αυτή την τρασίλα της κυβέρνησης Τραμπ, που είναι κάτι, οι περισσότεροι μοιάζουν με τηλεευαγγελιστές. Τέτοιο επίπεδο είναι η κυβέρνηση του Τραμπ. Ο Ρούμπιο ξεχωρίζει, μοιάζει με κανονικός πολιτικός. Είναι σαν statesman. Είναι λες, αυτός μάλλον είναι πολιτικός. Δεν πουλάει νερό, δεν πουλάει τελοπών. Δηλαδή, οπότε λογικό είναι να σε λες πω. Δηλαδή, είναι αυτός που κάνει την αντίθεση με το υπόλοιπο τσίρκο. Απ' την άλλη, δεν πάβει να είναι υπουργός στο τσίρκο αυτό. Έτσι, τον διάλεξε ο Τραμπ, λέει: εσύ θα είσαι. Α, και σύμβουλος, εσύ θα είσαι. Οπότε, θέλω να πω, το έχουμε αυτό στο νου. Και επειδή το έχουμε αυτό στο νου, δεν καθόμαστε ούτε να απογοητευτούμε, ούτε να χαρούμε, ούτε να πανηγυρίσουμε επειδή είπε το Α ή το Β. Γιατί, παιδιά, τα λόγια είναι τσάμπα. Όπως μας έχει αποδείξει η πολιτική και η ιστορία στο βάθος των αιώνων και πολύ περισσότερο η κυβέρνηση Τραμπ. Σήμερα είπε αυτό ο Ρούμπιο. Αύριο μπορεί να πει κάτι άλλο. Δεν είναι ότι επειδή είπε σήμερα αυτό πάει τελείωσε. Λέει, α, είπε ότι δεν θα αφήσει την Ελλάδα να κάνει να γίνει πόλεμος με Ελλάδα Τουρκία. Το είπε τώρα. Δηλαδή, άμα γινόταν το επόμενο πεντάλεπτο, δεν θα άφηνε. Μπορεί όμως στο μέλλον να μην ενδιαφέρεται ούτε για την Ελλάδα ούτε για την Τουρκία και να πει λύστε τα μόνοι σας, σκοτωθείτε, τι με νοιάζει εμένα.

0: κόσμο και την ξεκίνησε. Ωραίο. Κερδίσαμε κι εμείς. Πώς να το πούμε, είναι. Καμαρώνεις λίγο από όλα τα ντεκόρ του κόσμου να πει: εγώ θέλω από το δικό σου ντεκόρ να ξεκινήσω. Είναι ωραίο πράγμα. Αλλά μέχρι εκεί. Δηλαδή, όχι, α, είπε αυτό, άρα είναι με το πλευρό μας. Χαίστηκε, με το πλευρό του είναι. Ούτε καν των Ηνωμένων Πολιτειών. Με το δικό του το πλευρό, το δικό του το προσωπικό. Αυτό που. Το δικό του αυτό. Έτσι, το πλευρό. Οπότε, θέλω να πω, γιατί αυτή η ρουμπιάδα ήταν φοβερή. Και τι είπε, τι. Θα μου πει κάπως πέρα γεμίσου και εγώ το καταλαβαίνω.
1: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
2: Φαντάσου αφρά τα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύση σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
4: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
3: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
4: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
3: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
4: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
5: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
6: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410-91024.
7: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
8: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
7: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
8: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
7: Δηλαδή αντέχει.
8: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
7: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: απαντήσεις. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Συνέκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
2: Τη Δευτέρα είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα, Δευτέρα στις 11:15 το βράδυ. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός all in θα είναι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, οι ρυθμίσεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη. Ένας στους 4 εφηβούς θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Σε εξέλιξη παραμένει η επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε βαφείο ρούχων στο Εγάλιο και επεκτάθηκε σε διπλανή βιοτεχνία ρούχων. Λόγω του υψηλού θερμικού φορτίου έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές στα κτίρια. Γι' αυτό το λόγο έγινε προληπτική απομάκρυνση με τη συνδρομή της αστυνομίας όσων βρίσκονται πλησίων των κτιρίων. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλήλεις, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως δήλωσε στην ΕΡΤ μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Στην πρόσληψη επιπλέον 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών σύμφωνα με νεότερο απολογισμό από τον ισχυρό σεισμό μέγεθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τον Παναμά. Την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Και ο καιρός, νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα στην Αττική με πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι 27 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου Τινάνε. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, το καταλαβαίνετε από τα παράστα. Ναι. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, το καταλαβαίνετε από τις μεγάλες αλήθειες της ζωής και τις σοφίες που ακούτε. Και οι δυο μας, εγώ δηλαδή κυρίως και ο Νίκος, θα θέλαμε πολύ να μοιάσουμε ίσως το μεγαλύτερο Έλληνα κωμικό. Εντάξει, δεν είναι κακό να έχεις είδωλα, ακόμα και αν ξέρεις ότι ποτέ δεν πρόκειται να τα φτάσεις. Πιθανότατα θα καταλάβατε, μιλώ για τον Αλέξη μας. Αυτό πραγματικά δεν το πίστευα, ότι μπορεί να το κάνει άνθρωπος. Αν και μας έχει προειδεάσει ο Αλέξης μας, έτσι, είναι αυτό που λέμε αχάμπαρος. Σκεφτείτε ότι μιλάμε για έναν σκράπας. Πώς να το πούμε, να το πούμε σκράπα. Και ζητούμε συγγνώμη από τους σκράπες. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος μεγαλωμένος σε μια μεσοαστική οικογένεια, δηλαδή τον είχαν τον τρόπο τους, δεν ήταν πλούσιοι, αλλά τον είχαν. Δηλαδή μεγάλωσε σε μια οικογένεια στην οποία όλα τα παιδιά μαθαίναμε αγγλικά, μπορεί και δεύτερη γλώσσα Αμερική και κάνα μουσική. Δηλαδή είχε όλα τα περιθώρια για γνώση. Έτσι, είχε. Δεν έμαθε να βάζει πέντε λέξεις τη σειρά στα αγγλικά, ρε παιδιά. Που αυτό θέλει μεγάλο ταλέντο. Δηλαδή, και μόνο να ακούς και να βλέπεις ξένες ταινίες και εσύ, αλλά πέντε λέξεις τις μαθαίνεις. Αυτός ο φουκαράς δεν κατάφερε. Γιατί δεν τα παίρνει τα γράμματα? Οπότε αυτό από μόνο του λέει σχεδόν τα πάντα για την κατάστασή του. Αλλά ακόμα και αυτό που λέει τα πάντα για την κατάστασή του δεν θα με έκανε να περιμένω ποτέ αυτό που έκανε προψες. Μιλούσε για την ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Έτσι όλοι τη λέμε ηλεκτρική σύνδεση, άρα... Όλοι ξέρουμε ότι το καλώδιο αυτό, τι καλώδιο είναι, τι μεταφέρει?
1: Ρεύμα.
0: Άγια σου, μπράβο Νίκο. Μπράβο Νίκο, όλοι το ξέρουμε αυτό, όλοι το έχουμε καταλάβει. Εκτός από έναν.
1: Έδωσε παράσταση.
2: Στο κύριο και κέριο ζήτημα του καλωδίου, και να σημειώσω, δεν μιλάμε για έναν αγωγό με βάση το διεθνές δίκαιο, εάν περνάει, που δεν περνάει από την τουρκική υφαλοκρηπίδα, αλλά με βάση το διεθνές δίκαιο, ένας αγωγός, αν περνούσε από την υφαλοκρηπίδα άλλης χώρας, υποχρεούσε να ζητήσει άδεια. Εδώ μιλάμε για ένα καλώδιο τηλεπικοινωνίας.
0: Είναι δυνατόν? Πόσο σκράπας μπορεί να είναι? Δηλαδή πόσο εκτός το να μην ξέρει τι του γίνεται μπορεί να είναι κάποιος? Μα έκανε, έλα μωρέ, ο άνθρωπος έκανε λάθος. Το έκανε και δεύτερη φορά. Στο καπάκι μετά μου πέντε ξανά. Νόμιζε όντως ότι ήταν τηλεπικοινωνίας ο Βουκαράς. Και λογικό, σου λέει. Δηλαδή το νιώθω εγώ τον Αλέξη πως θα σκέφτηκε. Λέει καλώδιο κάτω από το νερό. Μπορεί να βάλουμε ρεύμα κάτω από το νερό, θα πάθουμε ηλεκτροπληξία. Το ρεύμα με το νερό, έχουμε πει, δεν μπορούμε. Είναι πολύ επικίνδυνο πράγμα. Άρα δεν είναι ρεύμα. Άρα τι είναι? Ιντερνετ. Είναι για τηλέφωνο, για να στέλνουμε μηνύματα, για να παίρνουμε τηλέφωνο. Είναι γι' αυτό. Είναι πάνε ρεύμα κάτω από το νερό, πάθουν ηλεκτροπληξία τα ψάρια. Έτσι καταλαβαίνω ότι ως μηχανικός θα σκέφτηκε και σου λέει τηλεπικοινωνία θα είναι το καλό. Άκουγε καλώδιο, καλώδιο, δεν έπιανε το ηλεκτρική σύνδεση. Άκουγε σύνδεση, καλώδιο, σύνδεση, καλώδιο, σου λέει εντάξει. Για να βλέπουμε Ματζέντα και Νόβα θα είναι. Και Σπορ FM TV. Λοιπόν, το φουκαρά είναι τόσο. Και είναι και τα μηνιών του Θεή. Γιατί Νίκο, τι λες ότι κάνανε στο βίντεο? Αυτό είναι από μια εκδήλωση του Βήματος που μίλησαν όλοι. Μητσοτάκης, Ανδρουλάκης, ο Αλέξης μας. Ναι, ναι. Κανένας με τόση επιτυχία φυσικά όσο ο Αλέξης. Ανέβηκε το βίντεο κανονικά. Έτσι, ναι. Και το ανεβάσαν και αυτοί στο κανάλι στο YouTube της Ελλάς. Αυτό που άκουσε το κόψανε. Ότι και καλά, κανείς δεν θα καταλάβαινε τίποτα. Είναι όπως είναι ο αρχηγός, είναι και τα μίνιον. Έτσι γίνεται συνήθως. Ο Αλέξη μας, ο οποίος, παιδιά, είναι το δεύτερο χτύπημά του μέσα στην εβδομάδα. Γιατί το πρώτο ήταν σε μια φάση που μιλούσε με τους ψαράδες. Δεν μπορώ πραγματικά. Θα εξηγήσω. Λοιπόν, μιλάει με τους. Έχει πάει στους ψαράδες. Ψαράδες, ξέρετε, έχουν πρόβλημα. Έχει διπλασιαστεί ή τριπλασιαστεί, δεν ξέρω. Έχει ανέβει πολύ η τιμή των καυσίμων τους, του πετρελαίου, του ναυτιλιακού, αφορολόγητο παρεπιπτόντως. Και έχει πάει ο Αλέξης εκεί να συμπαραστάθει. Και επειδή αυτός ζει στην Αμερική πολλά χρόνια, δεν θυμάται πώς το λέμε εμείς εδώ, θυμάται μόνο πώς το λένε αυτοί εκεί. Τους λέει κάτι, μας έδωσε και τέτοια. Και τι απαντάει ο μεγάλος?
3: 64 δώστε.
2: Αδελφέ, αυτά είναι peanuts που μου λες τώρα. Peanuts.
0: Τι peanuts βρε, τραχανοπλαγιά. Μπορεί να πει κάποιος, εγώ θα διαχωρίσω εντελώς τη θέση μου, ο άνθρωπος είναι ο Αλέξης από το Σικάγο. Ή στο ρόλο της θείας από το Σικάγο, ο Αλέξης Τσίπρας. Τα peanuts. Είπε, δεν ξέρει ο άνθρωπος στα ελληνικά το λέμε ψίχουλα ή το έχει ξεχάσει. Οπότε λέει peanuts. Peanuts, peanuts.
3: Στραγάλια ήθελε να πει.
0: Στραγάλια, στραγάλια. Τι είναι αυτά, peanuts. Και το λέει όπως το λέει στους κύκλους στους οποίους κινείται. Και το ψαράς ακούει πίνα.
3: Τι είναι πίνα.
0: Peanuts, βρε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα εξηγήσω τώρα τι πιστεύω ότι συμβαίνει με τον Αλέξη. Ότι έχει κόμπλεξ φοβερό. Λογικό. Γιατί τον κοροϊδεύουν. Δεν είναι εύκολο ξαφνικά από το πουθενά να γίνεσαι πρωθυπουργός με ελάχιστα εφόδια και μορφωτικά και καλλιέργειας και τέτοιο. Έχει ξεφτυλιστεί άπειρες φορές με τα αγγλικά. Άπειρες φορές, δηλαδή. Έχει ξεφτυλιστεί όχι πανελληνίως, παγκοσμίως. Θυμίζω τη φάση με τον Κλίντον.
3: Ναι.
0: Ταυτοχρόνως, ως πρωθυπουργός, έχει έρθει σε επαφή με ανθρώπους που μιλάνε πολύ με εξωτερικό, ενδεχομένως που ζουν στο εξωτερικό, ακόμα και Έλληνες, επιχειρηματίες, ανθρώπους που έχουν παρεδώσει με το εξωτερικό, μιλάνε πολύ αγγλικά έτσι κι αλλιώς. Οπότε λογικό είναι καμιά φορά να πετούν και καμιά αγγλικούρα. Γίνεται. Άμα μιλάς συνέχεια αγγλικά ή πολύ συχνά αγγλικά, σου έρχεται κάτι πρώτα στα αγγλικά. Και έχει κάνει παρέα με τέτοιους. Αυτό αισθάνεται κόμπλεξ απέναντί τους, βέβαια, γιατί δεν. Και προσπαθώντας ο Φουκαράς να τους μοιάσει, να νιώσει και αυτός λίγο το καημένο ότι είναι και αυτός ένας από αυτούς, πετάει και αυτός τις αγγλικούρες του. Ότι και εγώ μπορώ να πετάξω αγγλικούρες. Πώς το κάνει ο άλλος, ας πούμε. Πετάει ο καημένος και αγγλικούρες, και έτσι έχουμε τα peanuts του Αλέξη, τον οποίο ευχαριστούμε. Εγώ τουλάχιστον. Μου φτιάχνει και τις εκπομπές και τη διάθεση. I felt invisible, but everyone was standing.

0: παραμένω σε θέματα πολιτισμού μετά τον Αλέξη και τα Πίνατς, τον θείο από το Σικάγο. Ο Γιάννης ο Σμαραγδής. Ο Γιάννης ο Σμαραγδής θα, πώς να το πούμε, θα φυσοδομήσει πάνω σε άλλη μια προσωπικότητα από την ελληνική ιστορία.
1: Γιατί?
0: Τι γιατί? Γιατί κόβει εισιτήρια γι' αυτό. Γιατί κορόιδο είναι, δεν κατάλαβα. Δεν ρωτούσατε γιατί όταν δεν έρχονταν να δει τις ταινίες μας κανένας. Όταν κόβουμε εισιτήρια, ρωτάτε γιατί. Γιατί κόβουμε εισιτήρια, κύριε.
1: Okay.
0: Λοιπόν, ο Γιάννης, ποιον θα κάνει, παιδιά, λέτε. Σας αφήνω λίγο να το σκεφτείτε. Καλά, πολλοί θα έχετε ακούσει και τα μαθήματα τα καθημερινά. Για όσους δεν έχετε ακούσει τα καθημερινά μαθήματα, σας αφήνω 1-2 δευτερόλεπτα να σκεφτείτε ποιος θα είναι ο επόμενος ήρωας ταινίας του Σμαραγδί. Βάλε, Νίκο.
2: Το νέο σας κινηματογραφικό εγχείρημα είναι η ταινία του Κολοκοτρώνη. Σε τι φάση βρίσκεστε?
3: Το σενάριο έχει τελειώσει. Σχεδόν έχει τελειώσει.
0: Έχει σχεδόν τελειώσει. Προσπαθώ να δω πώς θα χώσω μέσα τους Άγγλους ως υπεύθυνος για το εγκεφαλικό που έπαθε και πέθανε. Ο Κολοκοτρώνης. Κολοκοτρώνης λογικό είναι να ασχοληθεί με το. Ήταν στο Ρωσικό κόμμα. Οπότε λογικό είναι και ο Γιάννης ο Σμαραγδής μετά τον Καποδίστρια να ασχοληθεί με τον Κολοκοτρώνη. Δεν ήταν περίεργο. Έχει βρει και ηθοποιούς και έχει βρει και εναλλακτική. Γιατί ο πρώτος μπορεί να ντρέπεται να παίξει. Λέει ο πρώτος που θέλω μπορεί να πει ντρέπομαι. Εγώ ντρέπομαι. Γιάννη μου, sorry, αλλά ντρέπομαι.
1: Οπότε,
0: ναι, ντρέπομαι. Είμαι ηθοποιός, αλλά ντρέπομαι. Ή μπορεί να μην θέλει να υπνοτιστεί, γιατί πάει και τους υπνοτίζει. Τον άλλον τον είχε υπνοτίσει. Αφού δεν το θυμάσαι. Νίκο, δεν παρακολουθείς τα μαθήματα. Τον Καποδίστρια, ο ήρωας, γιατί σου λέει τον είδε να παίζει και λέει. Κάπως πρέπει να τον κάνουμε να παίξει καλά. Και τον υπνώτησε για να παίξει. Τον είχε λέει υπνοτιστεί. Με δεν ξέρω μήπως το έκανε και πλασμαφαίρεση, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων. Το θέμα δεν είναι όμως το ποιος θα είναι ο Κολοκοτρώνης, αν και έχω μερικές πολύ καλές ιδέες. Mm. Το θέμα είναι ότι είναι φοβερός και στο κάστινγκ των υπόλοιπων ρόλων. Παραδείγματος χάρη.
2: Είχατε πει ότι ο Γιώργος Λιάγκας θα μπορούσε να έχει μια συμμετοχή στη νέα σας ταινία. Για ποιο ρόλο θα τον σκεφτόσασταν?
3: Τον Νικητάρα.
0: Τον Τουρκοφάγο. Δεν ξέρω, σκέφτομαι. Μπορεί να τον είδε με εκείνο το μαγιουδάκι που είχε την ελληνική σημαία επάνω. Και να λέει αυτός είναι ήρωας, είναι τουρκοφάγος. Βάζει το λιλί του μπρος πίσω από την ελληνική σημαία. Οπότε πρέπει να είναι πολύ πατριώτης μεγάλος, δεν είναι τέτοιο. Οπότε Νικηταράς τουρκοφάγος. Εντάξει, πλάκα κάνω, πλάκα κάνω. Πλάκα. Άλλοι είναι οι λόγοι που ταιριάζει ο Γιώργος Ολιάγκας στον Νικηταρά.
3: Ο Νικηταράς ήταν ένας πάρα πολύ σπουδαίος άνθρωπος. Πολέμησε για την πατρίδα, για ανώτερα ιδανικά δηλαδή πέραν από αυτόν. Στο τέλος η πολιτεία δεν το αναγνώρισε. Και πέθανε ζητιάνος. Να προσέξει ο Γιώργος.
0: Να προσέξει. Για μην την πάθει σαν τον Νικητάρα. Έχει προσφέρει τόσα στην Ελλάδα. Τόσα έχει προσφέρει. Αλλά η Ελλάδα τρώει τα παιδιά της. Τους καλύτερα. Όσο πιο πολλά προσφέρεις, τόσο πιο κακιά είναι η Ελλάδα απέναντί σου. Γι' αυτό αν προσέχει ο Γιώργος Ολιάγκας. Ο Τουρκοφάγος. Είναι αυτό που λες, κάνει το σταυρό σου. Μα είσαι χριστιανός, και πάλι όμως τον κάνω. Δεν μπορώ και μπράβο μου.
4: 64 εδώ.
5: Αδελφέ, αυτά είναι πίνατς που μου λες τώρα.
4: Πίνατς.
0: Ο Αχάμπορος πάει στους ψαράδες και το λέει. Δηλαδή, πόσο. Είναι, γι' αυτό λέω ότι είναι τεράστιος κωμικός. Είναι ίσως ο καλύτερος κωμικός που έχουμε. Ο Αλέξης Τσίπρας. Λέει ποιος είναι ο Σεφερλής, ο Ατάδε, ο άλλος. Ρεγατάκι, υπάρχει ο Αλέξης και λες ποιος είναι ο κωμικός ο καλύτερος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Με τεράστιες παραστάσεις, με 10 εκατομμύρια κομπάρσους. Ναι. Με υπερπαραγωγές, όχι.

0: Αρνένικο το θυμάμαι. We ate the camel and now there is the cue.
1: Τεράστια.
0: Τεράστια. Είναι τεράστιος λέμε. Δεν υπάρχει σαν τον Αλέξη, δεν υπάρχει.

0: Τι να σημαίνει, δεν μπορούν να πάρουν τα. Τα ζόμπι δεν είναι χορτοφάγα. Ο σύντροφός μου το ζόμπι. Είναι κνήτες αυτοί που τις πάνε σπουδαστικής, αν δεν κάνω λάθος. Είναι το περιστατικό στο οποίο μπουκαράν, πήγαν να μπουκάρουν στο γραφείο του Πρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών για να δείξουν ότι αυτοί κάνουν κουμάντο εκεί πέρα. Είναι τέτοιο, αλλά επειδή τα ζόμπι γενικά δεν κινούνται πολύ γρήγορα, πρόλαβε και χώθηκε μέσα ο άλλος και έκλεισε. Γιατί που να πάει το «Η τρομοκρατία θα...» Είναι τρομακτική, αλλά είναι αργή. Αυτό έχουμε μάθει από όλες τις ταινίες ζόμπι και έτσι συμβαίνει και στην πραγματικότητα. Το αγαπημένο μου σύνθημα είναι το άλλο όμως. Είναι αυτό, αυτό είναι ακόμα καλύτερο.
1: Τυχεία με αξία, δωρεάν σπουδές, δεν είναι πελατές.
0: Πελατές. Δεν είναι πελατές.
2: Τέριαζε ένα τουρνικέ, εσύ.
0: Θέλει ένα τουρνικέ. Ήθελε ένα τουρνικέ, όντως. Ήθελε τουρνικέ. Πτυχία με αξία, λέει. Εγώ πάντως, παιδιά, ειλικρινά τώρα, έβλεπα ένα πτυχίο και έβλεπα ότι είναι πτυχίο που το έχει πάρει αυτός που μιλάει έτσι. Τα έλεγα, δεν μπορεί να έχει αξία αυτό το πτυχίο. Άμα καταφέρει να το παίρνει μέχρι και αυτός, πάει να πει ότι τα μοιράζουν έτσι. Είναι fake volant, δεν είναι πτυχία. Εν πάση περιπτώσει, τι μας λέει ο Πρίτανης τώρα για αυτούς που μπουκάρανε, είχε ραντεβού με 5 της πάντας σπουδαστικής. Να πρόσεχε. Ένα. Δεν είναι. Αφού τους ξέρεις τι είναι. Τι πας και μιλάς μαζί τους. Πες. Τέλος πάντων. Είχε 5 και ήρθανε σαν. Επειδή είναι ευάλωτη κοινωνική ομάδα, οι κνήτες. Ήτανε 5 που ήταν στην. Αλλά ήρθαν 40. Γιατί φέραν μαζί όλοι. Ήρθανε πολύ μαζί.
3: Εμφανίστηκαν πάνω από 40. Αρνήθηκαν να δώσουν τα 5 ονόματα με τα οποία θα συζητούσα. Απόθυσαν τους φύλακες. Τους εξύβρισαν. Και ήρθαν στο γραφείο μου, είχα πρόλαβα και κλείδωσα την πόρτα. Ήμουν μέσα με 4 γραμματείς, το προσωπικό της γραμματείας.
0: Μάλιστα, και γενικά τραμπούκησαν, κάνανε, απείλησαν ό,τι κάνουν γενικά στα πανεπιστήμια οι σύντροφοι. Δεν ήταν μόνο φοιτητές, βέβαια.
3: Και επίσης θέλω να καταγγείλω ότι μεταξύ των 40 ήταν και άνθρωποι εξωπανεπιστημιακοί, οι οποίοι τους καθοδηγούσαν.
0: Εντάξει, είχαν έρθει με τους βοσκούς τους τα παιδιά. Θα τους αφήσει μόνος του, θα πάει το καθένα αλλού. Και θα πηγαίνει ένας από εδώ και άλλος από εκεί. Δεν είναι. Άσε που άμα δεν έχουν κάποιον να τους συλλαβίζει τα συνθήματα, δεν ξέρουν τι να λένε. Θα με κόλλα, δεν ξέρουν τι να λένε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μπήκανε και εξωσχολικοί. Ρε γαμώτο, δεν θα δούλευε τα τουρνικέ. Δεν θα δούλευε το σύστημα ελεγχόμενης εισόδου. Το οποίο εξ όσων γνωρίζουμε είναι υποχρεωτικό για τα πανεπιστήμια και τις σχολές. Δεν μπαίνει μόνο του όμως. Τα παλιοσυστήματα αυτά. Δεν σηκώνεται να πάρει τα πόδια του να πάει να μπει μπροστά στην είσοδο της σχολής. Περιμένουν να το φέρουν οι άνθρωποι εκεί. Αν είναι δυνατόν. Οι Πριτανικές αρχές, οι κυβερνήσεις, δεν ξέρω ποιος διάολος είναι. Δεν έχει καμία ατομική ευθύνη το σύστημα αυτό ελεγχόμενης τέτοιου και έτσι δεν έχουμε σύστημα ελεγχόμενης εισόδου και είναι τα πανεπιστήμια μπάτε σκυλιά λες, το οποίος γουστάρει μπαίνει. Κάνει ό,τι γουστάρει και μετά φεύγει. Δεν υπάρχουν πια καταλήψεις όμως. Δεν μένει. Αυτή είναι η διαφορά με πριν. Πριν κάνανε ό,τι θέλανε και μέναν εκεί. Τώρα κάνουν ό,τι θέλουν, αλλά φεύγουν μετά. Και αυτή είναι η μεγάλη, τεράστια πρόοδο. Η μεταρρύθμιση. Γι' αυτό τον λέμε τον Κυριάκο μεταρρυθμιστή. Γιατί νομίζω ότι τον λέμε. Έτσι τα έχει κερδίσει με τα γαλόνια, τα έχει κερδίσει με την αξία του. Εν πάση περιπτώσει, συνεχίζει ο Πρίτανης που καταγγέλει ότι είναι και εξωσχολική. Ναι.
3: Στην Πάτρα συγκρούνται δύο απόψεις. Μία άποψη που θέλει το πανεπιστήμιο μικρό, μίζερο και διαχειρίσιμο από κάποιους. Και μία άποψη που έχει η πανεπιστημιακή κοινότητα για ένα πανεπιστήμιο μεγάλο, διεθνοποιημένο. Και τι εννοώ, είμαστε ένα πανεπιστήμιο που αυτή τη στιγμή στην Κίνα λειτουργούμε 6 τμήματα. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που έχουμε 3 μεγάλα μεταπτυχιακά, με αμερικάνικα και γαλλικά πανεπιστήμια. Είμαστε ένα πανεπιστήμιο που προχθές ξεκινήσαμε το ξενόγλωσσο της ιατρικής. Αυτό κάποιοι δεν το θέλουν.
0: Δεν το θέλουν. Ρωτήσατε τους κνήτες που θα κάνετε όλα αυτά. Χωρίς την άδεια του κόμματος. Έλα Παναγία μου. Πήγε το πανεπιστήμιο χωρίς την άδεια από το κόμμα. Ζήτα να βάλει μια υπογραφή ο Κουτσούμπας να κάνεις ό,τι θέλεις. Αλλά δεν υπογραφή από τον Κουτσούμπα. Άμα δεν υπογράψει ο Κουτσούμπας θα σου λέει αυτοί είστε, αυτοί είστε. Αυτή είστε. Δεν ζητάτε άδεια από το κόμμα, έρχεται το κόμμα και τα σπάει. Τι να κάνει, κόμμα είναι. Κάπως πρέπει να επιβιώσει και αυτό, να δικαιολογήσει την ύπαρξή του και το κόλλημά του.
4: Τι
3: αποδείχτηκε, αποδείχτηκε ότι δεν ήθελαν τη συνάντηση. Κύριε Μπουρά, θέλανε απλώς να κάνουν μια επίδειξη και να κάνουν την καθημερινή επαναστατική τους γυμναστική. Ωραία. Επειδή λοιπόν δεν είμαστε στο 1880, το 1980, είμαστε στο 2026. Δεν υπάρχει κανένα πανεπιστήμιο.
4: Όχι, κάποιοι είναι στο 1917.
0: Κάποιοι είναι στο 1917 και εμείς τους επιτρέπουμε να παραμένουν στο 1917 και να μας τραβάνε μαζί τους, διότι κάποιος θα φταίει που αυτοί που μπούκαραν μέσα οι τραμπούκοι δεν αποβάλλονται από τη σχολή. Κάτι θα φταίει. Ή θα φταίει ο Πρίτανης και οι Πριτανικές αρχές, ή θα φταίει ο νόμος που δεν τους επιτρέπει να το κάνουν. Αν ο νόμος τους επιτρέπει να αποβάλουν τους τραμπούκους, φταίει ο Πρίτανης που καταγγέλει που δεν αποβάλλονται οι τραμπούκοι. Αν ο νόμος δεν τον αφήνει να αποβάλει τους τραμπούκους, φταίει ο νόμος. Αλλά κάποιος διάολος φταίει. Δεν είναι φυσικό φαινόμενο οι τραμπούκοι. Δεν είναι ότι, τι να κάνουμε, δεν είναι σαν την κλιματική αλλαγή. Λέμε την, που και σε αυτή κάτι λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε. Οι τραμπούκοι αντιμετωπίζονται με ποινές. Πήγες να μπουκάρεις μέσα στον Πρίτανη, πήγαινε να κάνει κάτι άλλο, αγόρι μου, στη δουλειά σου. Πήγαινε. Κανταλούτα. Έτσι λειτουργούν οι οργανωμένες χώρες, τα οργανωμένα πανεπιστήμια που θέλουν να είναι στοιχειωδώς σοβαρά. Είναι αυτό. Δεν λένε, δεν καταγγέλει ο Πρίτανης φοιτητές, δεν κάνει καταγγελίες, δρά εναντίον τους. Εκτός αν φοβάται ο άνθρωπος, μπορεί και να φοβάται κιόλας, δεν είναι, τα βάζει με τραμπούκους που μπουκάρουν μέσα και θα φοβάται γιατί η πολιτεία τον αφήνει και αυτόν απροστάτευτο και μπρά.

τα έχουμε πει πολλές φορές σε πολλά μαθήματα για την παιδεία και τη δημόσια παιδεία, τα δημόσια πανεπιστήμια, τα δημόσια σχολεία. Από πίτα που δεν τρως, τι λέει η παροιμία, τι σε νοιάζει και αν καεί. Τα παιδιά τους τα πηγαίνουν στα ιδιωτικά, όλοι όσοι αποφασίζουν για τα δημόσια. Οπότε εντάξει, κάνουν τίποτα έτσι για τα μάτια του κόσμου, αλλά στα αλήθεια δεν τους καίει, παιδιά. Και είναι λογικό τους ανθρώπους. Δεν το λέω πω τους παλιά ανθρώπους δεν τους καίει, δεν λέω τέτοια πράγματα. Τους καταλαβαίνω. Δηλαδή και εμένα δεν με καίγαμε. Το παιδί μου πήγαινε στα ιδιωτικά. Εντάξει, θα ήθελα να φτιάξουμε λίγο τα δημόσια, θα έλεγαν ναι, να κάνουμε δημόσια, αλλά εντάξει. Οκ κιόλα. Και κατά βάθος μπορεί να έλεγα, γιατί να χάσει το συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει το δικό μου παιδί που πάει στο ιδιωτικό απέναντι στα άλλα που πάνε στο δημόσιο. Άμα κάνω πολύ καλά δημόσια σχολεία και φτιάξω φοβερή δημόσια παιδεία, τότε το παιδί μου δεν θα έχει κανένα πλεονέκτημα. Τσάμπα τα έχω δώσει τα λεφτά. Θέλω να πω, υπάρχει και κίνητρο στην πραγματικότητα να μην είναι σούπερ όσο γίνεται καλύτερη δημόσια παιδεία. Όχι ότι αν προσπαθούσε κανείς να την κάνει θα τον άφηναν οι κνήτες, αλλά λέμε τώρα. Άμα θέλεις και τους κνήτες παραμερίζεις και όλους. Άμα είσαι, όταν είσαι εκλεγμένος λες, εντάξει παιδιά, γεια. Άμα θέλεις όμως, πρέπει να θέλεις. Άμα δεν θέλεις τι να κάνουμε.

0: Έχει καθυστέρηση, λέει ο άλλος. Μου λέει γυρίστε πίσω. Πάω εγώ στα αποδυτήρια και φωνάζει ο άλλος με τη φύρκα. Τι να κάνω. Τι να πω.
1: Θέλω άλλα 30 δεύτερα.
0: Θέλεις άλλα 30 δεύτερα. Τι να σου πω, βρε Νίκο μου, σε αυτά τα 30 δεύτερα. Τι κάνεις, καλά.
1: Καλά.
0: Πώς μου είσαι, τι μου γίνεσαι. Εντάξει, ωραία, καλά. Κι εγώ καλά είμαι. Δεν έχω παράπονο. Καιρός. Οικογένεια καλά. Καλά, καλά. Όλα καλά. Πάντα καλά. Το σωστό είναι δεν είσαι Έλληνας, βέβαια. Πραγματικός. Και εγώ. Ναι, και εγώ δυστυχώς. Γιατί το σωστό είναι πώς πάνε τα πράγματα. Έχεις κερδίσει εσύ τον Τζόκερ τώρα. Ή έχεις μια δουλειά, βγάζεις 15.000 το μήνα. Πώς πάνε τα πράγματα. Ας τα λέμε καλά. Ο Έλληνας ο πραγματικός έτσι κάνει. Έτσι, ό,τι και όσο καλά και να μην. Ας τα λέμε καλά. Ας τα λέμε καλά. Και φεύγουν 500 ευρώ από. Ας τα λέμε καλά.
2: Αυτά είναι πίνας που μου λες τώρα.
1: Πίνας.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις. Η Μερούλα. Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιεί Αγρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιεί Αγρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού. Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
8: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
9: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
8: Σκέψου, πράκτικα.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
12: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
13: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
14: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
15: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
16: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση.
2: Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
11: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
16: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
17: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054 και 210 52 12.000. Υπουργείο Υγείας.
18: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλοείς, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσοστό. Όπως ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ, μέσα από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Μπορούμε να καταφέρουμε την αυτοδυναμία γιατί στις εκλογές οι πολίτες συγκρίνουν πραγματικές χειροπιαστές εναλλακτικές, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε συνέντευξή του, χαρακτηρίζοντας τον στόχο εφικτό. Νέα στοιχεία για το παρασκήνιο της συμφωνίας του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές, αποκαλύπτει ο Αμερικανικός Στρατόπεδος Άξιος, συνδέοντας ευθέως την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου με την άρνηση του Ζελένσκι να σταματήσει τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Η συμφωνία, την οποία ανακοίνωσε ο ίδιος ο Τραμπ, προβλέπει ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει σταδιακά τη διεθνή αγορά με 4,8 εκατομμύρια τόνους ντίζελ. Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε την έντονη αντίδραση του Ζελένσκι, ο οποίος τη χαρακτήρισε άδικη και ανέντιμη, υποστηρίζοντας ότι προσφέρει οικονομική ανάσα στη Μόσχα την ώρα που συνεχίζεται ο πόλεμος. Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί το τρέχον εξάμεινο την εκπεριτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε σήμερα σχέδιο για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2028-2034 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με περικοπές περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως διευκρινίζει η Ιρλανδία, η αντιπρόταση αυτή, η οποία έχει ως στόχο να αποτελέσει μια σύνθεση των θέσεων των 27 κρατών μελών, αποφέρει εξοικονόμηση 8%, δηλαδή 141 δισεκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με το σχέδιο που είχαν παρουσιάσει πέρσι Βρυξέλλες. Σε τουλάχιστον 27 ανήλθε ο αριθμός των τραυματιών, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό των αρχών, από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που συγκλώνησε χθες τον Παναμά. Ο σεισμός προκάλεσε σοβαρές καταστροφές σε υποδομές, δρόμους, κτίρια και γέφυρες. Όλοι οι Έλληνες που ζουν στον Παναμά είναι καλά στην υγεία τους, τόνισε στον Sky ο Έλληνας πρέσβης. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Επιθέσεις κατά μη στρατιωτικών υποδομών παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο και είναι απαράδεκτες. Εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στη Σαουδική Αραβία και τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, αναφέρει το Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτησή του. Η Σαουδική Αραβία διεξήγαγε μεγάλης κλίμακας επιχείρηση κατά τον Χούθη στην Ιεμένη, μια ημέρα μετά την επίθεση των ανταρτών εναντίον του αεροδρομίου του Ριάντ με τρεις νεκρούς. Αναφέρει πως 136 στρατιωτικοί στόχοι έχουν καταστραφεί σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχο των ανταρτών Χούθη. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Σήμερα στις 3 παίζουν Περιστέρι Ηρακλής, στις 4 Μαρούσι Μύκονος και ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας, στις 5 Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, ενώ στις 5.30 Άρης ΑΕΚ, αναμέτρηση που θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός.
21: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
0: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
20: Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Σάββατο, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, πρόσκαιρα αυξημένη, με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα δυτικά και βόρεια του νομού. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, 2 με 3 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής στη Χαλκιδική, η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στο Ιόνιο τα δυτικά ηπειρωτικά και Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και κυρίως στα δυτικά σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ρεή συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο Βαθμία 6. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 26 με 28 βαθμούς και στα νησιά έως 24 με 26. Την Κυριακή στο Ιόνιο και Βαθμία στα ηπειρωτικά εκτός από τη Θράκη, στις Ποράδες και από το βράδυ στα νησιά του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρειο-δυτικά δεν αποκλείεται να είναι και κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος τη Δευτέρα, άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη και το Αιγαίο. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
20: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
22: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
23: Τι κάνεις?
24: Καλά, με χαρά.
23: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
25: Πρόθεσή μου σήμερα είναι να περιγράψω ένα συνολικό όραμα εθνικής προοπτικής.
26: Δεν ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Ήρθαμε να σας παρουσιάσουμε ένα άλλο όραμα.
27: Εμείς έχουμε όραμα.
28: Όπα!
29: Αυτό που συμβαίνει αυτή την περίοδο στην Ελλάδα είναι η πιο συγκλονιστική περίοδος ευημερίας στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκής χώρας, τα τελευταία δεκαετίες.
30: Η παγκόσμια βάση δεδομένων καταγράφει τον πλούτο στα 200 δις.
31: Εμείς μπορούμε να κάνουμε τη ζωή των πολιτών καλύτερη.
32: Είναι σαν το ζαχαρούχο γάλα. Είναι πολύ γλυκός.
33: Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε μαζί ακόμα του Μητσοτάκη.
34: Ομολογώ την ενοχή μου. Είμαι ανόητος.
35: Κάνε, Αλέξη, σιγά να πούμε είμαι ανόητος. Επειδή τώρα δεν ήξερες ότι το καλώδιο δεν είναι... Νόμιζες ότι ήταν τηλεπικοινωνιακό ή σαν... για όνομα του Θεού. Εντάξει, απλώς δεν παίρνεις τα γράμματα, ρε παιδί μου. Δεν είσαι. Δεν τα καταφέρνεις. Δεν είσαι, είσαι λίγο σκράπας. Δεν πειράζει. Καλή καρδιά. Yeah. Καλή καρδιά.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου ό,τι να είναι, τρίτο μέρος από τα τέσσερα μέρη. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρυθμίση του ήχου. Νίκο, είναι κόκκινο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Μάνος Γουλαρίνος στο μικρόφωνο. Μαυρουδής Βορύδης, χώρα τα έλεγα πριν ότι ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο σπουδαιότερος Έλληνας κωμικός εν ζωή, εντάξει, υπάρχουν στην ιστορία την ελληνική, υπάρχουν στο ελληνικό θέατρο, στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου, υπάρχουν και κινηματογράφου, υπάρχουν πολύ σπουδαίοι κωμικοί. Αυτή τη στιγμή όμως εν ζωή ο καλύτερος είναι ο Αλέξης μας. Όχι όμως ότι δεν υπάρχουν και άλλοι καλοί κωμικοί, παιδιά. Έτσι. Κωμικοί που έχουν και ωραίο κείμενο, που γράφουν μόνοι τους τα κείμενά τους και έχουν ωραίο κείμενο, και έχουν και ωραίο, πώς θα το λέει ο Αλέξης μας, delivery. Δηλαδή τα λένε καλά. Δεν είναι ότι. Και που είναι και το πιο σημαντικό έτσι στο αστείο. Δηλαδή. Δείτε τις παλιές ελληνικές κωμωδίες. Δεν είναι. Είναι καλά τα κείμενα, δεν είναι όμως πάντα καλά, έτσι. Και υπάρχουν και ατάκια που δεν είναι τίποτα. Από μόνες, αν τις διαβάσεις, θα πεις τι είναι αυτό. Και έρχεται ο μεγάλος ο κωμικός και το τίποτα ή το μέτριο το κάνει αριστούργημα. Με τον τρόπο με τον οποίο το λέει. Εδώ έχουμε μια τέτοια περίπτωση. Μαυρουδής Βορύδης. Ίσως η πιο ηρωνική στιγμή της έτσι κι αλλιώς με μπόλικη ηρωνία καριέρας του.
2: Πάρτε την αντιγκλιματική πολιτική. Αντιγκλιματική πολιτική αυτής της κυβέρνησης, όπου έχει το αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο που έχει συναντήσει ποτέ η χώρα, σε σημείο που πράγματι κάποιοι να λένε, ρε παιδιά, το παραπήγαμε. Δηλαδή παράγινε αυστηρό σε επίπεδο αντιγκλιματικής πολιτικής.
0: Όλοι δεν το λέμε, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι. Εγώ τις προάλλες ήμουν να μου ζητούσαμε κάτι φίλους και μου λέγανε αμάν πια! Αμάν αυτή η αντιεγκληματική πολιτική. Δηλαδή, όχι ότι μας αρέσει το έγκλημα, αλλά ρε παιδί, μας έχει έναν εγκληματία απ' έξω. Δηλαδή, πια εγκλήματα τα βλέπουμε μόνο στα σύριαλ. Δεν έχει τίποτα, μηδέν. Είναι φοβερό αυτή η αυστηρότητα πια. Έλεος. Ναι, δηλαδή, όλοι αυτό. Μπράβο στο Μαύρο. Τώρα δεν ξέρω αν είναι ωραίο να ειρωνεύεται έτσι την κυβέρνηση τη οποία μέχρι πρώτη ήταν μέλος, αλλά το χωρατό είναι καλό και μπράβο. Εγώ που αγαπώ την καλή ηρωνία, αγαπώ αυτό που είπε ο Μαυρουδής ο Βορύδης. Στην πραγματικότητα, βέβαια, ξέρουμε ότι οι περισσότεροι εγκληματίες είναι έξω, παιδιά. Έτσι είναι λιγότεροι εγκληματίες μέσα από ότι έξω. Και αυτοί που είναι μέσα θα είναι σύντομα έξω ή. Τώρα που είναι μέσα, κάνουν τις δουλειές τους από μέσα. Δηλαδή, οι φυλακές για πολλούς εγκληματίες, όπως καταλαβαίνουμε και όπως μαθαίνουμε, είναι κάτι σαν γραφείο. Είναι το γραφείο της επιχείρησης. Είναι εκεί με ασφάλεια, καταστρώνουν τις δουλειές τους, θέλουν τις εντολές κτλ. Κάνουν τα κουμάντα τους και το ελληνικό κράτος τους προστατεύει. Μην πάθουν και τίποτα οι άνθρωποι που κάνουν τα κουμάντα τους. Η λύση, βέβαια, όλοι ξέρουμε ποιοι είναι. Είναι αντικρούμενο όμως τα συμφέροντα. Έτσι είναι πάντοτε στη ζωή, ας πούμε. Η χώρα θα ήταν φρικτό. Ήταν φρικτή η περίοδος που ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Επαγγελματικά για μένα ήταν φανταστική. Γιατί η εκπομπή γέμισε έτσι με το τίποτα. Νίκο, σε βλέπω να κοιτάς αριστερά δεξιά και ανησυχώ. Λοιπόν, είναι, και έτσι είναι η κοινωνία. Παιδιά, είμαστε ένα σύνολο αντικρουόμενων συμφερόντων που προσπαθούμε να βρούμε κάποιους συμβιβασμούς. Εδώ τώρα θα ακούσετε τη ρίζα του προβλήματος να περιγράφεται αυτού της αντικλιματικής πολιτικής. Είμαστε σε ένα πάνελ, είναι ένας συνδικαλιστής αστυνομικός που ξεκινάει να μιλάει και ολοκληρώνει ένας δικηγόρος. Η συζήτηση αφορά τον συμπολίτη, ο οποίος υποθέτω θα κυκλοφορεί ελεύθερος τώρα ανάμεσά μας, ο οποίος, αν θυμάστε, είχε δαγκάσει το αυτί μιας ταξιτζούς. Της δάγκασε το αυτί, της το κόψε, δεν της το δάγκασε. Της το.
1: Πίναγε.
0: Και μετά είχε βγει από το ταξί και επιτίθετο σε όποιον προσπαθούσε λίγο να τον συγκρατήσει και να τον ηρεμήσει. Ένας που είναι κανονικά για μέσα, δηλαδή τον ρίχνεις μέσα και πετάς το κλειδί. Δεν είναι. Η συζήτηση.
1: Άλλοι επικαλούνται διάφορα προβλήματα και είναι έξω. Mm-hmm. Και θα ξανακάνουν επίθεση. Πριν λίγο καιρό είχε γίνει στο Παγκράτη. Ένας είχε χτυπήσει για μια θέση πάρκινγκ δύο γυναίκες και πάει λέγοντας και πάει παραπέρα.
3: Τώρα δεν τι είναι. Τύχη μπορεί να έχει αυτός, κύριε Καραγιάννη.
4: Καλά, η αλήθεια είναι ότι για να δαγκώνει το αυτή κάτι δεν πάει καλά. Αλλά σαν αδίκημα πολύ πιθανόν αυτό να χαρακτηρίζει μια επικίνδυνη σωματική βλάβη. Ένα πλημέλημα που δεν χωρεί προσωρινή κράτηση. Ανάλογα με το χαρακτήρα του εισαγγελέα. Εντάξει, δεν είναι η λύση να μπαίνουν όλοι φυλακή.
0: Όχι, αυτή είναι η λύση. Να πούμε ότι αν ψάχνουμε για λύση, η λύση είναι αυτή. Η λύση είναι οι βίαιοι συμπολίτες να μπαίνουν φυλακή. Κόβεις αυτιά, πλακώνεις το ξύλο, φυλακή, μέσα. Αυτή είναι η λύση. Όλα τα άλλα είναι τζόγος. Δηλαδή είναι, σε βάζω μέσα και για να δούμε τι θα κάνεις άμα βγεις. Τζογάρουμε. με τις ζωές ανθρώπων. Αλλά είναι τζόγος. Και για να δούμε. Συμμορφώθηκες ή θα αρχίσεις πάλι τα ίδια. Ωρε γαμώτο, άρχισες πάλι τα ίδια. Πάμε πάλι λίγο μέσα. Μετά από λίγο. Βγες πάλι έξω να δούμε. Πάλι τζόγος. Ωραία. Σε μια λογική κοινωνία τι θα συνέβαινε. Σηκώνεις χέρι μία φορά μέσα. Σε βγάζουμε όμως. Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό το λάθος του πλακώνω στο. Αλλά άντε να. Έχω τις καλές μου σήμερα.
1: Με τα μέλια.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να είπες. Όπα, το παράκανα. Είμαι κάθαρμα, θα σταματήσω να είμαι κάθαρμα και θα κάνω. Να σε βοηθήσουμε. Βγες πάλι έξω. Άμα το κάνεις και δεύτερη φορά, φιλαράκι μου, πάει να πει ότι δεν είναι. Κάτι δεν πάει καλά. Και έχουμε δύο πράγματα να διαλέξουμε. Σε ξαναβγάζουμε έξω. Λέγοντας ότι εντάξει, θα ξαναβαρέσει, είμαστε σίγουροι ότι θα ξαναβαρέσει να το κάνει δύο φορές. Εγώ σου λέω στις τρεις να είναι το πέναλτι. Στα τρία corner πέναλτι, να το πάμε έτσι. Τρίτη φορά που το κάνεις, φίλε, για πάντα μέσα. Sorry. Δηλαδή, μια-δυο ευκαιρίες, εσύ βαράς. Αυτό κάνεις. Και η κοινωνία δεν έχει κανένα λόγο να έχει έξω, να έχει μέσα της, στη λειτουργία της και στη ζωή της, κάποιον που βαράει. Δεν έχει κανένα λόγο να τον έχει. Δηλαδή, θέλω κάποιος να μου πει. Ρε παιδί μου, ναι, αυτός βαράει, αλλά πρέπει να είναι ζει ανάμεσά μας γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ κάποιο λόγο για τον οποίο κάποιος που βαράει πρέπει να ζει ανάμεσά μας. Δεν είμαι και δικηγόρος, βέβαια. Γιατί αν ήμουν δικηγόρος, θα σας έλεγα βεβαίως και πρέπει να ζει ανάμεσά μας αυτός που βαράει και να μπαινοβγαίνει στη φυλακή. Γιατί κάθε μέσα και κάθε έξω είναι δουλειά για μένα. Οπότε, είδατε που για όλα υπάρχουν λόγο. Δεν είναι όλα. Πρέπει να τα βλέπουμε σφαιρικά τα πράγματα. Γιατί εσείς κοιτάτε το συμφέρον σου. Λέει, εγώ δεν θέλω να κυκλοφορούν έξω άνθρωποι που δέρουνε. Ναι, αλλά σου λέει, εγώ θέλω να κυκλοφορώ ένα έξω άνθρωποι που δέρουνε. Γιατί αλλιώς θα μείνω χωρίς δουλειά. Μην κοιτάμε μόνο το συμφέρον μας. Να βλέπουμε και τους άλλους συμπολίτες. Μην είμαστε μόνο για την πάρτη μας. Κύριοι, που θέλετε να βάλετε μέσα τους εγκληματίες και τους βίαιους. Σκεφτόμαστε και τους άλλους ανθρώπους. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν από αυτό. Έτσι δεν είναι, σύντροφοι?

0: ξέρεις, πας και τους αφήνουν αφόρτιστους.
1: Βάλε.
0: Δεν ήχο. Δηλαδή το σκέφτομαι. Είναι, γιατί το σκεφτόμουν τις προάλλες που τρίμαρα λίγο τα γένια μου και είχε πέσει η μπαταρία στη μηχανή και.
1: Δεν έχουν πολλά λεφτά και βάζουν φτηνές μπαταρίες.
0: Μπορεί να βάζουν φτηνές μπαταρίες το κόμμα τώρα που δεν έχουμε χρηματοδότηση από αλλού. Αλλά θέλω να αποφορτίστε τους βρε λίγο βρε που είναι σαν τελειωμένη μηχανή τριμαρίσματος. Σαν ξεθυμασμένος δονητής είναι. Όχι ότι ξέρω, υποθέτω. Έτσι δεν είναι, για όνομα
1: του. Μου είναι.
0: Ναι, μου έχουν πει. Έχω ακούσει. Δεν είναι. Βάλτε τους λίγο, φορτίστε τους, αφήστε τους εκεί στην πρίζα. Βάλτε τους μέχρι 100% να βγουν έξω να φωνάζουν. Που το τα έχετε τα φουκαριάρικα. Θα σβήσει κανένα εκεί πέρα και θα μείνει. Η τρομόγκρα. Και θα μείνει εκεί ακίνητο. Εγώ το λέω γιατί τα λυπάμαι τα παιδιά, αλλά εν πάση περιπτώσει, πρωθυπουργός. Λοιπόν, ο πρωθυπουργός μας έδωσε χτες το πρωί συνέντευξη στον Άρη τον Πορτοσάλτε. Δεν μου άρεσε. Δεν μου άρεσε. Πάει να πει: δεν έχω πολλά πράγματα, πολλά tape να παίξω από πρωθυπουργό. Άλλα τα κριτήρια, όπως λέγαμε πριν για τους δικηγόρους και τέτοια. Άλλα τα δικά μου τα κριτήρια, άλλα τα δικά σας. Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Έχουμε αντικρουόμενα συμφέροντα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω για τον πρωθυπουργό ότι. Ρε παιδί μου, είναι λίγο. Πώς να το πούμε. Καμιά φορά ξεχνάει ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που ζουν εδώ. Και που ζουν πολύ διαφορετικά από εκείνον. Δηλαδή, πώς να το πω. Εκείνος είναι ο πρωθυπουργός. Ας πούμε, μπει σε μια δημόσια επιχείρηση, θέλει να κάνει μια δουλειά, κάτι να του συμβεί, ένα ζήτημα υγείας, κάτι, θα είναι σαν το Μωυσή. Θα ανοίξει η θάλασσα έτσι να περάσει ο πρωθυπουργός. Σωστό, δεν λέω όχι. Εμείς οι υπόλοιποι δεν το έχουμε αυτό. Έχουμε άλλου τύπου εξυπηρέτηση και άλλου τύπου παρεδώσε με το δημόσιο, με τις υπηρεσίες, με τα υπουργεία, με τους υπαλλήλους των υπουργείων κτλ. Οπότε δεν είναι ωραίο να λέει αυτό.
2: Έχουμε σε μεγάλο βαθμό σπάσει το απόστημα του πελατειακού κράτους. Διότι αν.
3: Αλλά όχι τη διαφθορά. Αλλά όχι τη διαφθορά, κύριε Πρόεδρε.
2: Όχι,
3: συγγνώμη που βάζω συνέχεια
2: θέματα. Θα έρθω και σε αυτό. Αλλά αν δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για ένα στρατολογικό ρουσφέτη, γιατί πολύ απλά δεν γίνονται, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να βγάλεις μια σύνταξη, γιατί η σύνταξη βγαίνει πιο γρήγορα, ή δεν χρειάζεται η παρέμβαση ενός βουλευτή για να πάρεις ένα κρεβάτι εντατικής, γιατί πολύ απλά έχουμε αρκετά κρεβάτι εντατικής, ώστε να μην χρειάζεται παρέμβαση.
0: Τώρα είμαι σε δύσκολη θέση, παιδιά. Είμαι σε πολύ δύσκολη θέση, δεν θα πω τίποτα. Θα κάνω ό,τι έκανα, γιατί και τότε είχα βρεθεί σε τρομερά δύσκολη θέση. Είχα δει μια φίλη μου, τον κόμενο μιας φίλης μου, με άλλη. Έτσι νιώθω τώρα που ακούω τον Κυριάκο να λέει αυτά τα πράγματα. Λέω να του πω και να τον επληγώσω ή να το αφήσω. Θα το αφήσω. Θα κάνω ό,τι έκανα και με τη φίλη μου, δεν της είπα τίποτα. Οι άνθρωποι μετά παντρεύτηκαν, τα συνέχισαν, τα έχουν, παντρεύτηκαν, έκαναν παιδάκια με την άλλη, τη χώρισε τη φίλη μου, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν την πλήγωσα. Έτσι και στον Κυριάκο δεν θα πω τίποτα, θα του... ναι Κυριάκο, βεβαίως, πιο πελατειακό κράτος, ναι είναι για το νοσοκομείο, δεν χρειάζεσαι τίποτα κύριε, δεν υπάρχει πελατειακό, βουλευτές, τίποτα, έτσι τα έχουν τα γραφεία, για διακοσμητικά, δεν είναι ότι πάνε και τους ζητάνε χάρες, για όνομα του Θεού. Δεν είχε. Όλα τα παιδιά υπουργών, βιομηχάνων και αυτά, όλα τρέχουν στον Εύρο, τα βλέπεις. Ναι, εκεί στα χιόνια μέσα, κατά χείμωνο, κάνουν φυλάνε στις Σκοπιές. Δεν υπάρχουν χάρες στο στρατό, για όνομα του Θεού. Τι είναι. Ρε Κυριάκο, τώρα δεν μπορώ, πραγματικά. Ρε Κυριάκο, μην τα λες. Δηλαδή, εμείς ξέρουμε, πες να φτάσεις στη Γαλλία. Πήγαινε σε ένα συνέδριο στη Γαλλία και πες, εμείς στη χώρα μου καταφέραμε το ελληνικό κράτος. Θα τα ακούν οι Γάλλοι, λέει, έτσι θα είναι, αν τα λέει. Τι ψέματα θα πει, άντρας δεν μπορεί να λέει ψέματα. Εμείς όμως τα ξέρουμε, ρε Κυριάκο, μην τα λες εμάς. Να κοροϊδεύουμε τους ξένους, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Δηλαδή, θέλω να πω. Γιατί και σένα, εσύ λες ότι σου λένε. Γιατί δεν μπορεί να ξέρεις τι γίνεται με το στρατό και τι γίνεται στις δημόσιες υπηρεσίες, είπαμε. Εσύ Μωυσής, άμα πεις, θα ανοίξουν τα νερά. Οι υπόλοιποι ξέρουμε, Κυριάκο. Οπότε άσε. Και που σου λένε, μην τα πιστεύεις εσύ. Πες καλά. Και μην αναφέρεσαι καθόλου στα ζητήματα. Ας το πελατειακό. Άμα σου λένε για πελατειακό κράτος, να πεις, αχ, δεν μπορώ, έχω πονοκέφαλο τώρα. Αχ, σας παρακαλώ, δεν ακούω καλά. Άμα είναι τηλεφωνική συνέντευξη, δεν σας ακούω. Και θα πάρεις ένα χαρτί. Δεν σας ακούω. Ναι, τι, ποιο είπατε, ποιο κράτος. Και θα το κλείνεις. Και θα λέμε, α, πέσαν οι γραμμές. Όχι, δεν υπάρχει πελατειακό κράτος και τώρα υπηρετούν όλοι στο στρατό και κανονικά. Και τώρα. Τέλος πάντων. Αχ. Πάντως, να πούμε. Α, εδώ θα πούμε, γιατί μην τον πληγώνουμε μόνο τον Κυριάκο, δεν είναι όλοι στο δημόσιο διεφθαρμένοι.
3: Ναι, αλλά σου λένε δεν γίνεται τουλάχιστον δημόσιο αν δεν δώσει μίζα.
2: Όχι, δεν το ακούω αυτό. Λυπάμαι. Και όποιο το λέει αυτό. Όποιος το λέει αυτό να έρθει να το πει. Δεν θα χρησιμοποιήσω φράσεις άλλων, αλλά ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο για μένα να απαντήσω σε γενικούς αφορισμούς. Όλοι τα παίρνουν. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν.
0: Πραγματικά. Τι πάνε να πει όλοι τα παίρνουν. Υπάρχουν και μερικοί που δεν τα παίρνουν. Άντε τα παίρνουν όλοι. Υπάρχουν και κάποιοι που δεν τα παίρνουν. Τι το λέει κανονικά ο κύριος. Κάνει ό,τι θυμώνει κιόλας. Όποιος λέει το λέει να έρθει να μου το πει. Πάρε τηλέφωνο να σου το πω. Μα τα πω από το μικρόφωνο. Πάρε τηλέφωνο. Να σου πω όποιος λέει να μου το πει. Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ρε Κυριάκο, για όνομα του Θεού. Δεν είναι σωστό. Δηλαδή, άκου λέει, εν τω μεταξύ και 3% να είναι διεφθαρμένοι. Είναι πολύ. 3% να είναι διεφθαρμένοι. Ου, και γίνεται ακόμα πιο πολύ αν αυτοί οι διεφθαρμένοι μένουν ανενόχλητοι, Κυριάκο. Άμα μένουν εκεί και συνεχίζουν να είναι διεφθαρμένοι όσο γουστάρουν. Εντάξει. Δεν χρειάζεται να είναι όλοι διεφθαρμένοι για να υπάρχει πρόβλημα. Και ένα 5-3-5% να είναι, είναι μεγάλο πρόβλημα, Κυριάκο. Αλλά εσύ, κυρία, πού να τα ξέρεις αυτά. Γιατί άμα πας να κάνεις. Καταρχήν, εσύ πας να κάνεις τις δουλειές στο δημόσιο.
1: Έλατε.
0: Μπαίνεις μέσα στο ΚΕΠ ή πας στο, τέτοιο, στο ΓΑΒ και πας λες τι πρέπει να βάλω εδώ, ένα χαρτί. Κάτσε να κάνω. Άσε ρε, Κυριάκο, μην μιλάς για πράγματα που δεν ξέρεις. Πες για αυτά που ξέρεις. Αυτά που δεν ξέρεις, πες εγώ δεν ξέρω. Να μας πει κανένας άνθρωπος κανονικός. Εγώ λέω τώρα μια ιδέα. Δίνω με την καλή μου την καρδία για να μην εκτιθέμεθα. Πανεπιστήμια. Πανεπιστήμια, μην χαλάμε άλλο τη καρδιά. Πάμε στα ευχάριστα. Πάμε στα ευχάριστα, πανεπιστήμιο, ο, αναγέννηση.
3: Εχθές στην Πάτρα, προχθές, κλείδωσαν τον Μπρίτανη και τις τέσσερις κυρίες που είναι οι συνεργάτηρες στο γραφείο, τους κλείδωσαν για να μην είναι εξωστρεφές το Πανεπιστήμιο Πατρών.
2: Τα πανεπιστήμια είναι εξωστρεφή όμως.
0: Α, τα πανεπιστήμια είναι εξωστρεφή. Εντάξει, αλωνίζουν οι τραμπούκοι, αλλά. Απ, είναι εξωστρεφή τα πανεπιστήμια. Σας τη φέραμε τραμπούκι. Εντάξει, σας αφήνουμε, δεν σας πειράζουμε. Σας αφήνουμε να κάνετε ό,τι γουστάρετε. Αλλά, ποιος γελάει τώρα. Εντάξει, ο Πρίτανος παραλίγο να τους φάει, όχι. Αλλά εντάξει, σιγά τι έγινε να πούμε. Πρίτανης είναι, δεν φάει και μερικές. Τι, γιατί ξαφνικά όλοι γίνανε φλόροι. Λέει, πήγαν να δίνουν τον Πρίτανη. Σιγά τι έγινε να πούμε. Κάλλος είναι κνήτης, άμα δεν σηκώσει χέρι, τι κνήτης είναι. Του πούμε να μην είναι κνήτης, είναι σωστό αυτό. Ελάτε και στη θέση του. Δηλαδή σκεφτείτε τον και αυτό λίγο. Είναι ένας άνθρωπος που μιλάει έτσι. Δεν πρέπει λίγο και αυτό να τον εφροντίσουμε κάπως. Να το πούμε εντάξει, πάρε, δείτε τον, δείξε δύο-τρεις τον Πρίτανη. Σιγά τι έγινε να πούμε. Τραμπούκισε τον λίγο, απείλησε τον σιγά. Εντάξει, θα προχωράμε. Σημασία έχει γιατί είμαστε, έχουμε εξωστρέφεια. Και ότι αν πας να κάνεις κατάληψη, πες Κυριάκο.
2: Αυτά τελειώσαν και αν δεν τελειώσαν τελείως, ξέρουν όλοι ότι πια εάν πας να κάνεις μια κατάληψη στο πανεπιστήμιο, θα σε πετάξουν έξω πλωσιδών η αστυνομία. Όχι η πανεπιστημιακή αστυνομία, η αστυνομία η κανονική θα σε πετάξει έξω εντός λίγων ωρών.
0: Γιατί την πανεπιστημιακή αστυνομία την κλείσαμε. Κανονικά κάναμε τη δουλειά μας, προσλάβαμε, όχι με όρους πελατειακού κράτους, για όνομα του Θεού, αξιοκρατικά. Προσλάβαμε 1500 και μετά είπαμε, εντάξει, πηγαίνετε, θα βρείτε κάτι να κάνετε. Θέλουν και παλιοί λίγο ξεκούραση.

0: Η Ελλάδα με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
2: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
1: Μα η λύση είναι μία.
2: Ποια?
1: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
2: Αλήθεια?
1: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
2: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
1: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
2: Εισαγωγής να υποθέσω.
1: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
2: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
1: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
2: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
0: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια. Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657 και στο www.lavaenergy.gr. Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
4: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
5: Smart και αρμονία.
6: Αρμονία και smart.
5: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
6: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
5: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
6: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979-2362-40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
7: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
6: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410 44806.
8: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
9: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Και ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση χρήσης κοινωνικών δικτύων από ανηλίκους κάτω των 15 ετών, οι ρυθμίσεις του οποίου θα τεθούν σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Το νομοσχέδιο θα εισαχθεί προς επεξεργασία στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή την ερχόμενη Τρίτη. Ένας στους 4 εφήβους θέλει να ακολουθήσει επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, influencer στα social media και δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου, σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που εκδηλώθηκε τη νύχτα σε δύο βιοτεχνίες ρούχων και υφασμάτων

Στο Αιγάλεο η επιχείρηση κατάσβεσης παραμένει σε εξέλιξη, καθώς υπάρχουν έφλεκτα υλικά. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλληλείς προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως δήλωσε μετά από νέα συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο, το οποίο θα είναι συγκεκριμένο και κοστολογημένο. Η Ιρλανδία, η οποία ασκεί το τρέχον εξάμεινο την εκπεριτροπής προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρουσίασε σήμερα σχέδιο για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, με περικοπές περίπου 140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Την καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης εναντίον διεθνών αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του. Και ο καιρός νεφώσης πρόσκειρε σε αυξημένες σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα τοπικών βροχών, μέχρι 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Ό,τι να είναι. Ένα μέρος το οποίο θα ξεκινήσω, θα το αφιερώσω στην αριστερά. Στην αριστερά, την εξωκοινοβουλευτική, όχι, είναι, είμαστε βουλευτές. Την αριστερά πάντως, την πολύ αριστερά, την άκρα αριστερά, η οποία έχει κηρύξει τον ανένδοτο στο νεοφιλελευθερισμό. Έλα, σύντροφε Αντώνη, πες τα εσύ να μην τα λέω εγώ.
1: Πρέπει να τελειώνουμε με αυτή τη σκέτη, ματαιόδοξη, κοινωνικά ισοπεδωτική, νεοφιλελεύθερη μόνον διαχείριση.
0: Θα τον εσκίσει τον νεοφιλελευθερισμό, Αντώνης ο Σαμαράς. Κάποιοι λένε ότι αυτός προκειμένου να κάνει κακό στην κυβέρνηση είναι ικανός να ανεμίσει και σφυροδρέπανο. Ή να αρχίζει να φωνάζει «Νόμος είναι το...» Εγώ βέβαια διαχωρίζω τη θέση μου, εννοείται. Πιστεύω ότι είναι ικανός για ακόμα χειρότερα, παιδιά. Δηλαδή, γιατί είναι το πάθος του αυτό. Είναι το πάθος του να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο άλλος μαζεύει γραμματόσημα. Άλλος μαζεύει φάνκο pop. Άλλος μαζεύει λέκο. Άλλος έχει το πάθος του υποδρόμου. Είναι, το παίζει στοίχημα. Είναι τζογαδόρος, ας πούμε. Ο Κυραντώνης έχει το πάθος να ρίχνει κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας όταν δεν τον παίζουν τα άλλα παιδάκια. Έτσι. Και τον τίνει αυτό με διάφορα πατριωτικό τέτοια, αλλά στην πραγματικότητα την πάρει του. Είναι, πώς να το πω, είναι από τζαναμπετισμό. Υπάρχει λέξη τζαναμπετισμός.
2: Υπάρχει ο τζαναμπέτης.
0: Άμα υπάρχει ο τζαναμπέτης, γιατί να μην υπάρχει και ο τζαναμπετισμός. Δεν
2: υπάρχει,
0: το κατάλαβα.
2: Λοιπόν.
0: Ο τζαναμπετισμός. Τι είναι ο τζαναμπετισμός, αυτό που έχει ο τζαναμπέτης. Ορίστε, συνεχίζω. Ομιλείτε ελληνικά. Λοιπόν, ένα από τα, παραμένω στην αριστερά, έτσι στο χώρο της αριστεράς, ένα από τα πιο αστεία θεάματα που είδαμε μέσα στην εβδομάδα ήταν ο Άρης Πιλιοτόπουλος. Όχι να κάνει κάτι, μόνο απλώς ότι υπήρχε, ήταν φοβερά αστείο θέαμα, γιατί εμφανίστηκε στο Sky. Το πιο πετυχημένο που άκουσα ήταν, είναι το μια διασταύρωση ανάμεσα σε Βασίλη Τσιτσάνη και Λάκη Γαβαλά. Ένας άλλος είπε διασταύρωση ανάμεσα σε Πέτρο Φιλιππίδη και Λάκη Γαβαλά.
2: Extreme makeover.
0: Ναι, μπράβο. Ήταν ωραίο, ήταν το θέαμα αυτό. Αναπόφευκτο να βλέπεις αυτό το θέαμα. Δεν ακούσω άλλους τι μιλάμε. Θέλω να πω, άμα εμφανιστεί κάποιος ξαφνικά σε μια πολιτική εκπομπή και φοράει μια κόκκινη μύτη και μια ξαντιά περούκα, δεν κάτσεις να ακούσεις τι λέει, γιατί είναι. Απ' την άλλη, δεν θα κάτσεις να ακούσεις τι λέει και ο Άρης Πιλιοτόπουλος, όπως και να είναι. Θέλω να πω, δεν είναι ότι μιλάει ο τάδε να ακούσουμε τι έχει να πει. Συνήθως λέει, είναι ο Άρης Πιλιοτόπουλος στην τηλεόραση. Τι φοράει, πώς είναι το μαλλί, αυτό συνήθως μας απασχολεί. Ενοχλήθηκε πάρα πολύ ο Άρης Πιλιοτόπουλος, γιατί τον είχαν στο δούλεμα δύο μέρες στο ίντερνετ. Γλέντι με την εμφάνιση. Φτιάξανε και Σπιλιοτόπουλος challenge που βάζανε αυτό το μαλλί σε διάφορους. Ήταν γλέντι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πειράχτηκε πάρα πολύ ο Άρη. Το στεναχωρήσατε τον Άρη. Τον εκνευρίσατε παλιόπαιδα.
2: Ντροφή.
0: Γι' αυτό τώρα θα τα ακούσετε. Θα τα ακούσετε. Γεια σου Άρη μου, πες τα να μην τα λέω εγώ.
3: Ξέρω τι σκέφτεστε.
0: Ναι, τι.
3: Ότι σήμερα θα μιλήσουμε για το look, το μαλλί και το μουστάκι.
0: Ρε Άρη, αφού σε έχουμε εδώ στην εκπομπή, γιατί άλλο να πούμε. Θέλω να πω πώς. Δηλαδή, θέλω να πω τον καθένα να τον ρωτάς ανάλογα με αυτά που κρίνεις ότι είναι τα ενδιαφέροντά του. Εγώ τώρα κοιτώντας, λέω. Βέβαια, εντάξει, δεν χρειάζεται να περιοριστούμε εκεί. Μπορούμε να συζητήσουμε και για άλλα θέματα. Ας πούμε, γενικά, τη στάση της μόδας, τι θα γίνει φέτος στο Voice. Θέλω να πω, υπάρχουν θέματα. Έτσι δεν είναι, έτσι δεν είναι, κύριε Άρη?
3: Γιατί από ό,τι κατάλαβα,
0: τι?
3: Η χθεσινή μου συνέντευξη,
0: ναι,
3: στο Sky,
0: ναι,
3: αυτό ήταν το μείζον πολιτικό γεγονός για το οποίο ασχολήθησαν όλα τα τρολάκια του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Τα παλιοτρολάκια. Ασχολήθησαν, τι ελληνικά είναι? Είναι δημοτικό καθαρεβουσιάνικα. Υπουργός παιδείας, παιδιά, αυτός ήταν. Αλλά επί Καραμαλή, οπότε δεν μετράει. Μάλιστα. Ρε Άρη, όμως τώρα, τα βάζεις με τα τρολάκια, πώς να μην ασχοληθούν, αφού είσαι κούκλος. Αφού σε είδανε και Παναγιά μου ένα παιδί, οπότε ασχολήθηκαν. Αυτό. Την ομορφιά σου θαυμάσαμε όλοι. Την ομορφιά σου είναι αυτό που σε. Φτούσου να μην σε ματιάσουμε, Άρη μου.
3: Η αλήθεια είναι ότι άλλαξα look.
0: Βέβαια, γι' αυτό.
3: Δίκιο.
0: Αυτό σου λέω.
3: Γιατί εγώ, σε αντίθεση με πολλούς άλλους,
0: ναι,
3: δεν αλλάζω απόψεις.
0: Πάντα Σιριζέος είναι, έχει δίκιο σε αυτό που λέει, παιδιά. Διότι ήταν υπουργός Καραμαλή, μετά το 19 βγήκε και είπε με αφορά το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ. Μετά μπήκε, έγινε κάτι σύμβουλος επικοινωνίας στο ΣΥΡΙΖΑ, κάπου χώθηκε, διάβαζε εφημερίδες. Μετά στο επικοινωνιακό επιτελείο επί Κασελάκη. Θέλω να πω, ο άνθρωπος πάντα ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ ήταν. Είτε γαλάζιος είτε κόκκινος. Αλλά ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ. Οπότε έχει ένα δίκιο σε αυτό που λέει. Τώρα, εσύ όμως, Άρη μου, άκουσα πριν, έλεγε στο μαλλί μου, το αλλάζω και τα λοιπά και έχω τα μπούκλες. Γιατί το συνεχίζεις εσύ αφού σε ενοχλεί?
3: Γιατί βλέπω ότι τα τρολάκια του κυρίου Μητσοτάκη, ναι, επειδή δεν έχουν με τι άλλο να ασχοληθούν,
0: ναι,
3: κοιτάνε να ασχοληθούν με το αν άλλαξα look, αν άφησα μουστάκι, αν το μαλλί μου είναι κατσαρό όπως όταν ήμουν μικρός.
0: Για πες μας γι' αυτό.
3: Γενικώς με πράγματα τα οποία δεν έχουν ουσία και περιεχόμενο.
0: Ρε Άρη, αν θέλανε ουσία και περιεχόμενο, δεν ακούγανε σένα. Ρε Άρη, δηλαδή θέλω να πω ο καθένας να ξέρει. Τέλος πάντων, τώρα εσύ γιατί λες ότι το κάνουν αυτό, Άρη μου? Για δώσε μου μια εξήγηση, τα παλιοτρολάκια.
3: Γιατί είναι ευκολότερο για αυτά να σχολιάζεις ένα χτένισμα παρά να ασχολείσαι με απόψεις και να βρίσκεις επιχειρήματα.
0: Τι επιχείρημα να βρεις? Ότι δεν είναι μαλλί αυτό, δεν χρειάζεται επιχείρημα, το κοιτάμε μόνοι μας. Το βλέπουμε, δεν είναι μαλλί αυτό, βρε Άρη, που ήρθε. Τέλος πάντων, τώρα περιορέξω σκολοκυθόπιτα. Πες μας εσύ την ουσία τώρα. Για...
3: Η ουσία είναι πολύ συγκεκριμένη, ναι, για να μιλάμε σοβαρά.
0: Αλίμονο.
3: Αυτή έχει να κάνει, ναι, με τη διαχείριση του εγκλήματος.
0: Πώς μπήκαν τα τεμπή?
3: Έχει να κάνει με το μπάζωμα στον τόπο του
0: εγκλήματος
3: που ασχολείται το ειδικό δικαστήριο.
0: Ρε Άρη, τελικά σε Κωνσταντοπούλου θέλεις να μεταμορφωθείς? Και θέλω να πω, τουλάχιστον πρέπει να ξυρίσεις το μουστάκι.
3: Ναι, βέβαια. Αν αυτό είναι δύσκολο για να ασχοληθούν με τα τρολάκια και τους είναι πιο εύκολο να ασχοληθούν με το μαλλί ή το μουστάκι μου, τότε τους καταλαβαίνω και τους αφήνω σε αυτήν την επιλογή.
0: Όπου πρέπει να τσαντίστηκε πάρα πολύ από το δούλεμα που έτρωγε. Ρε εσείς, μήτε, αφού το βλέπετε, τα παίρνει, δεν αντέχει. Δεν αντέχει το δούλεμα. Εμείς δεν αντέχει το δούλεμα, αλλά σκάει με αυτό το μαλλί στην τηλεόραση και με αυτό την εικόνα. Δεν αντέχει το δούλεμα, σκαρφαλώνει πάνω στο ιστιοφόρο. Στο τέτοιο. Δεν αντέχει το δούλεμα, φωτογραφίζεται με. Δηλαδή θέλω να πω, ναι, Άρη, εντάξει. Πάντως είναι καλό ο καθένας μας να ξέρει τι μπορεί να μπει. Ο Άρης, όταν θα σε δούμε, Άρη μου, θα μιλήσουμε για το. Άμα θέλουμε κανέναν άλλο κανονικό άνθρωπο σοβαρό να μιλήσει, θα ακούσουμε για. Και εσύ που λες ότι είσαι της επικοινωνίας, δεν ξέρεις ότι η εικόνα τραβάει το μάτι, άμα είναι πολύ έντονη. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία, αδικείται. Αδικείται ο Άρης, παιδιά, πάρα πολύ, γιατί έχει πράγματα να πει. Έχει σημαντικά πράγματα να πει. Παραδείγματος χάρη, τα ελληνικά του, μην τον. Εντάξει, υπουργός παιδείας ήταν.
4: Πράγματι, η Νέα Δημοκρατία, όπως την ξέραμε του Κώστα Καραμαλή, ή αν θέλετε, η παράταξη του μεσαίου χώρου, η οποία είχε σαφές φιλολαϊκό χαρακτήρα, αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία σχέση με το σημερινό κόμμα του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά, και ευτυχώς, έτσι δεν είμαστε να χρεοκοπούμε δεύτερη φορά. Δηλαδή, μία φορά που διέλυσε τη χώρα ο Κώστας Στάνη, να μου πεις ο Καραμαλής φταίει για τη χρεοκοπία. Εκείνος πάτησε τον γκάζι όταν έβλεπε τον τοίχο να έρχεται. Θέλω να πω, δεν φταίει μόνο ο Καραμαλής, αλλά εκείνος είχε το τιμόνι και βλέπει τον τοίχο της χρεοκοπίας. Εξοδεύτε σαν να μην υπάρχει αύριο. Προσλάβετε σαν να μην υπάρχει αύριο. Οπότε όσο να. Και βρήκε το καημένο το Γιωργάκη που ήθελε να κάνει λίγο το τιμόνι και του λέει: πάρε τώρα το τιμόνι εσύ. Δηλαδή, 10 μέτρα από τον τοίχο. Πριν χτυπήσει τον τοίχο, πήγε το άλλο το καημένο, δεν ήξερε, έπιασε το τιμόνι με τα χέρια του. Τρακάραμε με το Γιωργάκη στο τιμόνι. Αλλά τον γκάζι το πατούσε 7 χρόνια ο Καραμαλής. Λέω τώρα γιατί. Βγαίνει και έχει και ύφος. Έχει και ότι έχω. Ότι έχει, αντί να έχει κρυφτεί σε κανένα λαγούμι και να πει συγγνώμη για αυτό που έκανα, βγαίνει και. Τέλος πάντων. Τι είναι, Αλέξη μου, για πες τα εσύ που τα ξέρεις καλά τα αγγλικά.
5: 64 εδώ στα
6: αγγλικά. Αυτά είναι peanuts που μου λες τώρα.
5: Peanuts.
0: Peanuts, παιδιά. Ο Αλέξης από το Σικάγο.

0: Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Θα μιλήσουμε με μια κυρία που θα μας περιγράψει. Πάμε σε θέματα πίστεως και πλυντηρίων. Πίστης και ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό είναι το θέμα μας αυτή τη στιγμή. Okay. Γεια σας. Τι σας συνέβη, πείτε παρακαλώ να ακούσουμε.
1: Είχε χαλάσει τον πλυντήριο του πιάτου μου. Και έκανε σαν τρελό. Δεν ζέστανε το νερό, δεν το έβγαζε έξω και μου είπαν πως θέλει ο εγκέφαλος άλλαγμα.
0: Σαν τρελό.
1: Καλύτερα να έπαινα καινούριο.
0: Πω, είχε τρελαθεί το πλυντήριο, έκανε τρέλες. Τρελό! Πήγε να βάλει πιάτο, μου βάζει πιάτο, είμαι τρελό εγώ!
2: Του παλαβού!
0: Ναι. Εσείς τι κάνατε με αυτό το τρελό, το εντελώς τρελό πιάτο, του αλλάξατε εγκέφαλο.
1: Εγώ στεναχωρήθηκα γιατί δεν είχα χρήματα να πάρω καινούριο.
0: Λογικό.
1: Παρακάλεσε τον Άγιο Εφραίμ και ρίξα λίγο από το λαδάκι του μέσα για δύο φορές.
0: Συγγνώμη, ρίξατε λαδάκι μέσα στο πλυντήριο. Μάλιστα, το πιάτο. Και τι έγινε.
1: Ονειρεύτηκα δύο φορές τον Άγιο μου Εφραίμ ακριβώς δίπλα στο πλυντήριο. Έστηκε και με κοίταζε. Και θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, το πλυντήριο φτιάχτηκε μόνο του χωρίς να το πάω πουθενά. Μου το έφτιαξε ο Άγιος Εφραίμ.
0: Μπράβο, Άγιε Εφραίμ! Τώρα αυτό τι τύπη είναι, μπορεί να στείλει στην ανεργία όλους τους επισκευαστές. Θέλω να πω, είναι μόνο ο Εφραίμ που φτιάχνει πλυντήρια. Δηλαδή.
2: Ηλεκτρολογικά είναι άλλος Άγιος.
0: Ναι, δηλαδή τηλεόραση θα πάμε σε άλλον ή ο Εφραίμ φτιάχνει τα πάντα. Δηλαδή είναι πολυμάστορας. Δεν ξέρουμε. Θα ήταν καλό να μας το διευκρινίσετε κάποια στιγμή αυτό για να ξέρουμε τι να κάνουμε κι εμείς. Γιατί πάμε σαν ηλίθιους στους μαστόρους και δίνουμε λεφτά. Τέλος πάντων. Σας έχει συμβεί και κάτι άλλο εκτός από το αυτό με τον Εφραίμ, το πλυντήριο.
1: Επίσης είχα πουλήσει ένα παλιό αμάξι Corolla σε ένα παιδί. Πέρασαν 3 χρόνια.
0: Ναι.
1: Εγώ είχα υπογράψει και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Αυτός δεν είχε βάλει την τελευταία υπογραφή. Με αποτέλεσμα να βρεθώ εγώ μετά από 3 χρόνια άσχημα πλεγμένη. Να θέλω να πληρώσω για παράνομα παρκαρίσματα 1000 ευρώ και για 3 χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας και θα είχαμε άσχημα πλεξίματα με την εφορία.
0: Τι λέτε τώρα, πω ότι στενοχωρηθήκατε, έτσι.
1: Στενοχωρηθήκαμε όλοι μας πολύ.
0: Βέβαια.
1: Παρακάλεσα τον καλό μου Άγιο να με βοηθήσει πάλι.
0: Τον Εφραίμ.
1: Όπως τόσες φορές. Και το βράδυ που την άλλη μέρα θα πηγαίναμε να δούμε αν υπογράψει και πάρει την ευθύνη πάνω του,
0: ναι.
1: Είδα στον ύπνο μου τον Άγιο Εφραίμ με κουστούμι σκούρο και άσπρο πουκάμισο, χωρίς γενιά και ανεβαίναμε μαζί την ανεφόρα του δρόμου που
0: φτιάχνει. Ξορισμένο Εφραίμ, ναι.
1: Και μιλούσαμε σαν να τον ευχαριστούσα και έφυγα.
0: Μα τι και μετά τι έγινε.
1: Το πρωί μου που ξύπνησα, ναι. Ήξερα πως όλα θα τελειώσουν καλά. Όπως και έγινε. Σε ευχαριστώ. Μέσα από την καρδιά μου, Άγιε μου Εφραίμ.
0: Δηλαδή λύνει και υποθέσεις εφορίας ο Άγιος Εφραίμ και... Τι είναι αυτός ο εγώ πρώτη φορά το ακούω.
2: Πολυεργαλείο.
0: Τι αγιάρα είναι αυτή. Μπράβο. Μπράβο, Άγιος Εφραίμ. Άλλο πράγματα έχει. Για πείτε παρακαλώ άλλα.
1: Ήταν μια οικογένεια που είχαν ένα δάνειο. Και δεν είχαν να το πληρώσουν. Δεν ξέρω... Δεν θυμάμαι ακριβώς πώς.
0: Ναι.
1: Και αν δεν το... Αν δεν το είχαν πληρώσει, ναι. Το δάνειο, ναι. Θα το είχαν πάρει πληστηριασμό.
0: Το δάνειο?
1: Η τράπεζα.
0: Α, το σπίτι εννοείται μάλλον. Δηλαδή δεν είχε να πληρώσει το δάνειο και θα τους πέραν το σπίτι οι τράπεζες. Μάλιστα. Και τι έκανε ο Άγιος, τους πλήρωσε το δάνειο?
1: Ο Άγιος μπήκε μέσα στο κομπιούτερ.
0: Στο κομπιούτερ του διαβόλου μπήκε ο Άγιος.
1: Όλα τακτοποιήθηκαν και το σπίτι έμεινε στο... Στο ζευγάρι αυτό.
0: Όπα, εδώ.
1: Και
0: όπα.
1: Δεν τους το πήρε η τράπεζα.
0: Καθίστε.
1: Φαίνεται τρελά όλα αυτά, έτσι.
0: Όχι! Ούτε. Κοίτα, που λέει τρελά. Έλα, Παναγία μου. Αλλά να πω κάτι που. Γιατί ξέρουμε όλοι τα κομπιούτερ είναι του διαβόλου. Μπήκε ο Άγιος μέσα στο μηχάνημα του διαβόλου. Μήπως μιλάτε για το διάβολο. Τέλος πάντων, δεν. Ερώτημα. Άλλο παράδειγμα, άλλο θαύμα. Άλλο παράδειγμα θαύματος έχετε να μου πείτε.
1: Εγώ παρακολούθησα τον Άγιο Εφραίμ για την ταυτότητα της κόρης μου, της Μαρίας.
0: Είχε χαθεί η ταυτότητα της Μαρίας.
1: 2 χρόνια νομίζω.
0: Α.
1: Ναι, και είχε χάσει την ταυτότητα.
0: Α, τη Μαρία.
1: Παρακαλούσα τον Άγιο Εφραίμ, πολλούς Αγίους, την Παναγία μας.
0: Όλοι θα ασχοληθούμε με την ταυτότητα της Μαρίας.
1: Τη βρήκαμε.
0: Μα καλά, ξεσηκώσατε όλο το συναξάρι και για να βρείτε την ταυτότητα, πηγαίνετε να βγάλετε μια άλλη. Είναι δυνατόν. Τέλος πάντων, είναι πράγματα αυτά, ασχολούνται με αυτά τα πράγματα οι Άγιοι.
1: Οι Άγιοι είναι δίπλα μας, κοντά μας.
0: Όλοι.
1: Δεν χρειάζεται να πεις τώρα, α, καλά, τι είναι αυτά που λες, με πλυντήρια, με το ένα με το άλλο, ασχολείται ο Άγιος. Με όλα.
0: Με όλα ασχολείται ο Άγιος.
1: Είναι οι προστάτες μας, είναι οι βοηθοί μας.
0: Που λέμε προστασία οι Άγιοι, μάλιστα, εντάξει, είναι οι βοηθοί μας. Δεν ξέρω τι είναι ορδινάτσες μας οι Άγιοι. Μα τι είναι τέλος πάντων αυτοί οι Άγιοι, είναι...
1: Είναι ο φίλος μας, ο Άγιος Εφραίμ, ο μπαμπάς μου, ο φίλος
0: μου. Ο μπαμπάς σας.
1: Ό,τι προβλήματα έχουμε, τα αφήνουμε στους Αγίους, στην Παναγία.
0: Ναι.
1: Και τα παιδιά μας, έχουμε προβλήματα.
0: Στην Παναγία και στους Αγίους, για να μην ασχοληθούμε εμείς με τα προβλήματα. Σιγά μην ασχοληθούμε εμείς με τα προβλήματα των παιδιών μας. Σιγά, στους Αγίους και την Παναγία. Μπαμπά, έχω πρόβλημα. Τράβα στην Παναγία, θα προσευχηθώ, θα προσευχηθώ. Να σου πω το πρόβλημα. Όχι, δεν χρειάζεται. Ξέρει η Παναγία, θα προσευχηθώ και θα στολίσει. Παρά τα μίσικο τώρα να δω τηλεόραση. Βολικό, βολικό, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά. Ναι. Καλή και ευλογημένη μέρα να έχω.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

0: δεν έχω ακόμα ασχοληθεί με τον Νίκο. Και δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Εκπομπή χωρίς Νίκο, προκοπή δεν κάνει. Δεν κάνει ρήμα βέβαια, αλλά δεν έχει σημασία.
1: Αλλά
0: σημασία
1: δεν κάνει
0: η ουσία. Ακριβώς, δεν κάνει εκπομπή. Σημασία έχει η ουσία. Έτσι, κοιτάμε την ουσία, όχι τη ρήμα. Νίκος Ανδουλάκης έδωσε βαρύ σήμα τη συνέντευξη. Πάντοτε είναι βαρύ σήμα, είναι βαρύς. Ο Νίκος είναι βαρύς. Είναι θυμωμένος συχνά. Είναι... Έχει νεύρα. Εντάξει, λογικό είναι.
2: Καλή και γλυκός.
0: Έχουμε εξηγήσει. Είναι γλυκύτατος. Είναι πετιμέση, παιδί μου. Σου ανεβάζει το ζάχαρο. Τον κοιτάς και ανεβαίνει το ζάχαρό σου. Τα έχουμε εξηγήσει αυτά, έτσι. Όλα εξηγούνται. Ψυχολογικό. Ο άνθρωπος βλέπει ότι δεν έχει αναλάβει μια δουλειά την οποία δεν είναι και φοβερά πετυχημένος. Αυτό όσο να είναι, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα στον κόσμο. Στο Πασόκ, όπως έχετε καταλάβει και στην Ελλάδα του Αλέξη μας, και στο Πασόκ έρχονται διάφορα άστεγα. Είναι το ίδρυμα, το χαμόγελο του Σιριζέου. Ναι. Μετανομαστεί το Πασόκ. Οι άστεγοι Σιριζέοι βρίσκουν καταφύγιο στο Πασόκ. Δεν του θέλει ο Αλέξης όλους. Έχει τα μίνιόν του τα καινούρια και παίζει. Οπότε δεν θέλει. Και οι υπόλοιποι Σιριζέοι τι να κάνουν, βρίσκουν στο Πασόκ. Τι είναι, ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο, παιδιά, για να μπει κάποιο στο Πασόκ?
3: Ποιο είναι το ηθικό πλαίσιο? Οι άνθρωποι που έρχονται στο Πασόκ να μην έχουν πληγώσει τον ελληνικό λαό, να μην έχουν εμπλακεί σε καταστάσεις που έχουν υπονομεύσει το δημόσιο συμφέρον και να μην είναι πρόσωπα τα οποία κάτω από κάποιες περιστάσεις λειτουργήσαν εις βάρος της δημοκρατίας, του ορθού λόγου. Προφανώς υπάρχει ένα πλαίσιο.
0: Ρε Νίκο, άμα ίσχυε αυτό το πλαίσιο, ούτε μισό Σιριζέος δεν θα περνούσε από το Παζόκ. Δηλαδή μόνο το τελευταίο. Σε βάρος της λογικής του ορθού λόγου. Τέλος, τελείωσε. Όλοι οι Σιριζέοι έξω. Χωρίς να βάλουν τίποτα από όλα τα άστα, άστα όλα τα άλλα. Που και στα άλλα θα αποτύγχαναν οι Σιριζέοι.
2: Και ο Πελεγρίνης.
0: Όχι, ο Πελεγρίνης.
2: Γιατί.
0: Ποιήση, ποιήση. Αυτός δεν έχει πληγώσει τους Έλληνες, τους έχει κάνει να γελάσουν. Οπότε μπορεί ο Πελεγρίνης και ο Φανφαραντούρης. Αυτοί μας έχουν κάνει να γελάσουμε, οπότε τους παίρνουμε. Θέλω να πω, ρε Νίκο. Τα λέει, δηλαδή. Είναι αυτό το. Δεν το καταλαβαίνω πραγματικά. Και πριν τα έλεγα με το Μητσοτάκη. Ρε, εσύ ζούμε εδώ, τους ξέρουμε όλους αυτούς. Δεν είμαστε από αλλού. Δεν ζούμε στη Γουαδελούπη. Και έρχεσαι και λες, α, μπράβο που έχετε ειδικό πλαίσιο. Αφού τους ξέρουμε, τέλος πάντων. Θυμάστε που ο Νίκος θεωρεί πάρα πολύ αλαζονικό το ότι ο Τσίπρας είπε ή εμείς ή κανείς. Δεν υπάρχει παζό. Ή εμείς θα αλλάξουμε, ή εμείς θα κάνουμε κυβέρνηση, ή κανείς δεν μπορεί να φέρει την αλλαγή, την πολιτική. Το θυμάστε που το είπε αυτό ο Τσίπρας. Το ίδιο λέει και ο Νίκος.
3: Ή θα είμαστε πρώτοι για να έχουμε την πρωτοβουλία να συγκροτήσουμε κυβέρνηση και να πάει η Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, ή η Νέα Δημοκρατία θα συγκροτήσει κυβέρνηση
1: με αυτό που
3: εμάς στην αντιπολίτευση.
0: Αλλά αυτό δεν είναι αλαζονικό, γιατί είναι πράσινο. Δεν είναι το ίδιο με του Τσίπρα, δεν είναι αλαζονικό. Προσπαθώ να κάνω το αλαζονικό για τον Νίκο. Δεν γίνεται όμως. Δεν είμαι τόσο καλός ποιητής. Ο Νίκος, όπως καταλαβαίνει, τα πράγματα δεν πάνε καλά. Και θέλει να διώξει την ευθύνη από πάνω του σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία κερδίσει τις εκλογές, που είναι και το πιο πιθανό. Θέλει να διώξει, να πει: εγώ, παιδιά, α, δεν φταίω εγώ, φταίτε εσείς.
3: Εάν η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, η κοινωνία έχει επιβραβεύσει τη σημερινή πολιτική με συγκεκριμένα αποτελέσματα.
0: Τώρα, Νίκο, κάτσε τώρα να σου το πω λίγο. Θα το ξέρεις μάλλον, αλλά σε περίπτωση που δεν το ξέρεις, εγώ εδώ είμαι για να σε βοηθήσω. Σε περίπτωση που η Νέα Δημοκρατία, που θα είναι πρώτο κόμμα, δεν θα κερδίσει τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία, επειδή θα πάμε όλοι οι ψηφοφόροι να πούμε: πω, πω, τι κυβέρνηση άρα είναι αυτή, ρε Παναγιά μου, Παναγιά μου, μια κυβέρνηση άρα, φέρε άλλα 4 χρόνια, κύριε Στέφανε. Όχι. Αυτό που θα πούμε είναι: πω, πω, Παναγιά μου, τι άχρηστη είναι αυτή, ρε παιδάκι μου, στην αντιπολίτευση. Και έτσι θα ψηφίσουμε Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή, Νίκο, δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίνε οι ψηφοφόροι που θα ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Φταίς εσύ, που δεν έχεις καταφέρει να μας πείσεις ότι μπορεί να είσαι κυβερνήτης της προκοπής. Και τώρα που το σκέφτομαι, ρε Νίκο, εσύ δεν έχεις καταφέρει να πείσεις ούτε τους ψηφοφόρους του κόμματός σου ότι κάνεις για πρωθυπουργός. Και θα φταίμε οι υπόλοιποι άμα κερδίσει ο Μητσοτάκης. Ρε Νίκο, είπαμε δηλαδή, δεν φταίνει εσύ, Νίκο, μόνο εσύ, κανένας άλλος. Είχες όλες τις ευκαιρίες και αποφάσισες να το παίξεις Σιριζέος. Και ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά και άλλα τέτοια κολλήματα του παρελθόντος. Νίκο, εσύ φταίς και κανένας άλλος που θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία. Ούτε καν ο Τσίπρας. Αυτός ο καημένος μέχρι εκεί όσο πήγε. Δεν είναι για παραπάνω, φουκαράς και θα αρχίσει να πέφτει. Εσύ μόνο μπορούσες να τον κερδίσεις. Το Πασόκ μόνο μπορούσε να κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία και εξαιτίας σου δεν θα κερδίσει τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε, και όχι μόνο δικό, και του δημάρχου και όλων των πολύ αριστερών του, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Εσείς φταίτε, παιδιά, που θα ξανακερδίσει η Νέα Δημοκρατία και μην προσπαθείτε να πετάξετε τον μπαλάκι στους άλλους. Λοιπόν, σε αυτή τη συνέντευξη ήταν καλή συνέντευξη, ήταν στο Earth News και ήταν εκτός από το Σταδ, ήταν και, είχε και δημοσιογράφη, τον ζορίζανε λίγο, δεν τον αφήνανε έτσι, πείτε μας, και λέει αυτός πετάει ο Γάιδαρος, α, τι φτερά έχει ο Γάιδαρος, για πείτε μας. Οπότε τον ρωτούσαν και τον πιέζανε λίγο. Εδώ τώρα τον ρωτάνε πολύ συγκεκριμένα, κάποιο λάθος έχεις κάνει συγκεκριμένο να μας πεις, αλλά να μας το πεις, όχι...
1: Κύριε Πρόεδρε, με το χέρι στην καρδιά σας, όταν κάνετε την αυτοκριτική σας, λέτε πού έχω κάνει λάθος.
3: Όλοι κάνουμε λάθη. Προφανέστατα,
1: κάθε παραδείγματα, ας πούμε.
3: Κάθε πολιτικός κάνει και λάθη. Όμως θέλω να σας πω, κύριε Παντωνίου, ότι αυτόν τον αγώνα τον δίνω στο προσκήνιο. Και γνωρίζω ότι και τα λάθη που θα γίνουν, όπως είναι λάθη,
1: ένα-δύο παραδείγματα,
3: τα οποία δεν κοστίζουν στον Νίκολο.
0: Του λέει ο Παντωνίου, λέει, πες μας ρε παιδί μου ένα, εντάξει, έχω κάνει λάθη, γενικά δεν λέει τίποτα, εντάξει, όλοι έχουμε. Ένα λάθος μπορείς να μας πεις.
3: Τα δικά μου λάθη δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Τα παιχνίδια του παρασκηνίου και τα λάθη κάποιων άλλων έχουν κοστίσει δισεκατομμύρια στον ελληνικό λαό. Και αυτό που σας λέω δεν είναι μια περιγραφή. Αυτό που σας λέω είναι βασικό μου πολιτικό επιχείρημα.
1: Ένα προσκήνιο πολιτικά να πείτε ότι εκεί δεν μπορούσα να είχα κάνει κάτι διαφορετικό, αν υπάρχει κάτι.
3: Αυτό που σας είπα δεν είναι μια περιγραφή. Είναι κεντρικό επιχείρημα. Γιατί ζητώ την εμπιστοσύνη του λαού. Διότι τα δικά μου λάθη, που είναι ανθρώπινα τα λάθη στην πολιτική, όπως είναι και στη ζωή, δεν έχουν κοστίσει ούτε ένα ευρώ στον ελληνικό λαό. Και δεν έχω κάνει ποτέ παιχνίδια παρασκηνίου.
0: Καλά, όχι ότι θα μας τα έλεγες αν τα έχεις κάνει, γι' αυτό λέγονται παρασκηνίου. Δεν λέει ένα λάθος. Γιατί δεν μπορεί να σκεφτεί ότι έχει κάνει κάποιο λάθος ο Νίκος. Οπότε λέει, έχω κάνει λάθη. Όσο για το δεν έχουν στοιχήσει, αν έχουν στοιχήσει, εάν όντως τα λάθη των άλλων, της κυβερνήσεως, ας πούμε, στοιχίζουν δισεκατομμύρια, το ίδιο στοιχίζουν και τα δικά σου, που εξαιτίας της ανεπάρκειάς σου, Νίκο μου, η κυβέρνηση αυτή παραμένει στη θέση της και θα παραμένει και την επόμενη τετραετία. Οπότε και τα δικά σου λάθη στοιχίζουν, Νίκο. Το ίδιο όσο στοιχίζουν και των αλωνών. Γιατί χάρη σε σένα οι άλλοι θα είναι εκεί ψηλά. Και με τον Νίκο και τον άνθρωπο που δεν μπορεί να σκεφτεί ούτε ένα του λάθος, τελείωσα για σήμερα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Καλό Σαββατοκύριακο να έχετε.
4: 64 εδώ στο
5: αδελφέ, αυτά είναι πίνατς που μου λες τώρα.
4: Πίνατς.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
6: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
7: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
8: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
9: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
10: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.
11: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι Σάββατο 10 Οκτωβρίου με έναν καιρό ευτυχώς ακόμη ζεστό, τουλάχιστον εδώ στην Αττική. Και λέμε ευτυχώς γιατί όσο πλησιάζουμε στο χειμώνα και οι θερμοκρασίες θα πέφτουν, τόσο θα μεγαλώνουν και οι ανάγκες για θέρμανση. Μόνο που φέτος για πολλά νοικοκυριά, ακόμη και το να ζεστάνουν το σπίτι τους, θα είναι ένας επιπλέον πονοκέφαλος. Και αυτό γιατί η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει. Στο 5% έφτασε ο πληθωρισμός το Σεπτέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Χθες ανακοινώθηκαν με τα καύσιμα και τα ενίκια να οδηγούν την κούρσα των ανατιμήσεων και τους πολίτες να προσπαθούν να βγάλουν άκρη με έναν οικογενειακό προϋπολογισμό που πιέζεται όλο και περισσότερο.
1: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή, πιο ψηλά. Είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
2: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
0: Είναι το κεντρικό μαγκαζίνο του ΣΚΑ 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι η Δήμητρα Σταματίου, στην αρχή σύνταξη η Τζέση Αμπντουλάη και στην επιμέλεια παραγωγής η Μελίνα Σαμαραδέλη. Στο τηλεφωνικό κέντρο η Ρούλα Βρετάκου και στο μικρόφωνο η Χριστίνα Βίδου. Είμαστε ακριβώς στα 2 λεπτά μετά τις 2. Πάμε να ακούσουμε τις σημαντικότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέες αποκαλύψεις για το παρασκήνιο της συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Σύμφωνα με το Axios, η Ουάσιγκτον προχώρησε στη συμφωνία μετά την άρνηση του Κιέβου να σταματήσει τα πλήγματα στα ρωσικά δηληστήρια. Για άδικη και ανέντιμη απόφαση κάνει λόγο Ζελένσκι. Στη Βουλή το νομοσχέδιο για την απαγόρευση των social media σε παιδιά άνω των 15 ετών από την 1η Ιανουαρίου του 2027 η εφαρμογή του μέτρου. Ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Αθηνών. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς, της μεγάλης φωτιάς σε 2 βιοτεχνίες στο Εγάλεο, σοβαρές ζημίες στα κτίρια, συνεχίζεται η επιχείρηση κατάσβεσης. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους αλείς προαναγγέλει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο. Περικοπές 141 δισεκατομμύρια ευρώ στο επόμενο επτάετη προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προτείνει η Ιρλανδική Προεδρία. Εφικτό στόχο χαρακτηρίζει την αυτοδυναμία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στους 27 τραυματίες από τον ισχυρό σεισμό των 7,7 ρίχτερ στον Παναμά, καλά στην υγεία τους όλοι οι Έλληνες που ζουν στη χώρα, σύμφωνα με τον Έλληνα πρέσβη στον Sky. Την απερίφραστη καταδίκη της Ελλάδας για τις επιθέσεις των Χούθη σε αεροδρομία της Σαουδικής Αραβίας εκφράζει το Υπουργείο Οικονομικών, μεγάλης κλίμακας, στρατιωτική επιχείρηση αντιπίνων από το Ριάτ. Και πάμε στα αθλητικά. Έχει αναμετρήσει σήμερα για τη δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League στις 5.30 Άρης ΑΕΚ με τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky. Με 2 αγώνες συνεχίζεται σήμερα η Super League, 7.30 ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Ατρόμητος. Και τέλος ο καιρός με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών το μεσημέρι και το απόγευμα η σημερινή ημέρα στην Αττική. Θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στο Ιόνιο και τα δυτικά επιρωτικά αναμένονται βροχές, μπόρες και σποραδικές καταιγίδες που τη νύχτα ενδέχεται να είναι ισχυρές στα βορειοδυτικά. Τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και στην Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ξεκινάμε κεντρικό μαγκαζίνο Sky 100,3. Μια ενεργειακή συμφωνία με έντονο πολιτικό παρασκήνιο φέρνει ακόμη πιο κοντά Ουάσιγκτον και Μόσχα, προκαλώντας την οργή του Κιέβου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ευνηδιαστικά, θα το δούμε, την επιστροφή μεγάλων ποσοτήτων ρωσικού ντίζελ στη διεθνή αγορά. Όλα αυτά γιατί έχουν τη σημασία τους λίγο πριν τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ. Η Λουίζα Κροντήρη είναι μαζί μας. Καλώς την, καλό μεσημέρι, Λουίζα.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Και το Axios ιστοσελίδα συνδέει έτσι ευθέως και όλα σε αυτή την απόφαση με τις ουκρανικές επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια και κάνει και την ανάλυση. Να τα δούμε λίγο, σε παρακαλώ.
3: Είχαμε στην ουσία μια στροφή 180 μοιρών από τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος μόλις λίγες εβδομάδες πριν είχε επιβάλει κυρώσεις σε διάφορες χώρες για την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου. Τώρα ο ίδιος έρχεται και ανακοινώνει ότι κατέληξε σε συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ, ευχαριστώντας τον μάλιστα δημόσια. Βάσει της συμφωνίας, η Ρωσία θα προμηθεύσει την αμερικανική και τη διεθνή αγορά άμεσα με περισσότερους από 300.000 τόνους ντίζελ, επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και ακόμη 1 εκατομμύριο τόνους αργότερα. Είναι, για να καταλάβουμε γιατί είναι τόσο σημαντικό το ντίζελ, είναι κρίσιμη σημασία για τη γεωργία, για τη θέρμανση, για τη λειτουργία των εργοστασίων, την κίνηση των οχημάτων στις ΗΠΑ. Η τιμή του πλέον είχε το ξεφτύχει, φτάσει στα 6,2 δολάρια το γαλόνι, λόγω των ελλείψεων που έχουμε στη διεθνή αγορά καυσίμων και από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και αυτό έχει οδηγήσει σε μια κάθετη πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ, εν ώψη φυσικά των ενδιάμεσων εκλογών, κάτι που καίει ιδιαίτερα τον Αμερικανό πρόεδρο, και ο ίδιος σε ανάρτησή του, όπως το έχει πει και άλλες φορές, εκτιμά ότι με αυτή τη συμφωνία αμέσως θα έχουμε μια σημαντική μείωση των τιμών στο συγκεκριμένο θέμα. Ο ιστότοπος Άξιος που ανέφερες και εσύ είπε πως ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να συνάψει αυτή τη συμφωνία για τα καύσιμα με τη Ρωσία, αφού ο Ουκρανός πρόεδρος είχε αγνοήσει τα έξι αιτήματα τα αμερικανικά για να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά διελιστήρια πετρελαίου. Και φυσικά αυτή η συμφωνία έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επικρίνει τη συμφωνία λέγοντας πως τα δώρα στον Πούτιν δεν πρόκειται να φέρουν την ειρήνη. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, αυτή η συμφωνία σημαίνει περισσότερα χρήματα προς τον Πούτιν, ούτως ώστε να προκαλέσει περισσότερα δεινά στην Ουκρανία. Και να πούμε το ενδιαφέρον ότι αυτή η συμφωνία ανακοινώθηκε την ίδια μέρα που διαπραγματευτικές ομάδες Αμερικανών, Ουκρανών και Ευρωπαίων βρίσκονταν στο Μαϊάμι για να κάνουν συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για μια ενιαία πρόταση τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.
0: Συμβαίνουν απίστευτα πράγματα στο βωμό των εκλογών, γιατί πολλοί το διαβάζουν πια ως τέτοια, και την κίνηση δηλαδή την ερμηνεύουν. Μα τα είπε και εσύ, Λουίζα, η δημοτικότητά του ήταν του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ έχει φύγει, πραγματικά καταρακωθεί το γόητρό του και η οικονομία είναι που το μαστίζει, οπότε είναι αυτό που μαστίζει τους πολίτες, γι' αυτό και αυτή η κίνηση. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο για να πάμε εμείς και στο τι σημαίνουν όλα αυτά για τη χώρα μας. Ωραία, θα σας συναντήσουμε και στην πορεία να δούμε και τις υπόλοιπες ειδήσεις μετά τις και μισή από ό,τι υπολογίζω. Πέρα όμως, κυρίες και κύριοι, από τις πολιτικές προεκτάσεις, η συμφωνία αυτή μπορεί να αλλάξει και τις ισορροπίες στην παγκόσμια αγορά ενέργειας. Και το ερώτημα είναι τι θα σημαίνει για την Ευρώπη, αλλά και για τις τιμές που πληρώνουμε εμείς. Ακούστε τον ναυτιλιακό αναλυτή, τον κύριο Γιώργο Ξηραδάκη.
4: Εκ των πραγμάτων θα αλλάξουν οι φωτιστικές γραμμές, θα αλλάξει ο τρόπος που θα μεταφέρει.
5: Όταν το δούμε να γίνεται, βέβαια, να συμβαίνει.
4: Αυτό γίνεται αμέσως. Αλλιώς θα φεύγει το ντίζελ από την Αμερική προς Βραζιλία ή προς Βραζιλία προς την Αμερική, και αλλιώς θα φεύγει τώρα. Οπότε η Ευρώπη θα πρέπει να δούμε πώς θα κινηθεί, εάν η Ευρώπη θα απαντήσει σε αυτή την πρόκληση. Γιατί εδώ, ξέρετε, αλλάζουν τα βασικά σημεία μιας παγκόσμιας αγοράς. Δηλαδή, βγήκε ο πρόεδρος Τραμπ να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση για να ανακουφίσει το δικό του λαό, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτός ανακουφίζοντας τους Αμερικανούς εμείς θα ανακουφιστούμε.
0: Ήταν ο κύριος Γιώργος Ξηραδάκης, ναυτιλιακός αναλυτής, και τώρα θα ακούσετε τον επίκουρο καθηγητή παγκόσμιας οικονομίας, τον κύριο Θανάση Μποζίνη, ο οποίος μίλησε στη δημόσια τηλεόραση.
6: Το πιο σημαντικό από όλα είναι η ψυχολογία των αγορών. Εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω μια ενεργειακή συμφωνία, η οποία γεωγραφικά θα ανοίξει. Δεν μπορεί να είναι μόνο στις ΗΠΑ. Όταν ρίχνεις στην Αμερική 300.000 τόνους πετρέλαιο, στην ουσία η Αμερική δεν θα παίρνει από δεξιά και αριστερά πηγές. Άρα στην ουσία το ρίχνεις στην παγκόσμια αγορά. Γιατί εγώ θεωρώ ότι ενεργειακά η Ευρώπη είναι απομονωμένη. Θα υποχρεωθεί σε κάποια πράγματα, με τη συμμαχία την ενεργειακή Ρωσίας και Αμερικής, θα υποχρεωθεί να κάνει κάποια βήματα πίσω προκειμένου να υπάρχει ενεργειακή διπλωματία.
0: Μέχρι τότε όμως να δούμε εμείς εδώ τι κάνουμε. Ο πρόεδρος των Βενεζουελών Ελλάδος, ο κ. Μιχάλης Κιούσης, μίλησε στο Μέγκα.
7: Είχαμε μια πτώση για το πετρέλαιο κίνηση αυτή τη βδομάδα. Μέση τιμή Ελλάδος 2,20 για την αμόλυβδη, 2,13 για το πετρέλαιο κίνησης. Και ας ελπίσουμε ότι θα συνεχιστεί αυτό. Θα πέσουν 4.700.000 τόνοι πετρέλαιο από τη Ρωσία, ναι, για Αμερική και για τον υπόλοιπο πλανήτη.
8: Μάλιστα.
7: Από τη στιγμή που θα πέσει προϊόν στην αγορά, οι νόμοι της αγοράς λένε ότι θα πέσει τιμή.
0: Και βέβαια, όσο πλησιάζουμε στο χειμώνα, πάμε να δούμε τι γίνεται και με το πετρέλαιο. Θέρμανση στο προσκήνιο έρχεται, ειδικά η τιμή του. Μέχρι στιγμής είναι υψηλές, παραμένουν υψηλές. Ακόμη και μια ενδεχόμενη έκπτωση δεν είναι βέβαιο ότι θα αρκέσει για να κινηθεί η αγορά. Ακούστε τι είπε εδώ στο ραδιόφωνο, εδώ σε εμάς στον Sky, πρόεδρος της Ένωσης Βενζίνων Πολών, νομοατικής, η κυρία Μαρία Ζάκα.
9: Θα δώσουν πάνω κάτω, υποθέτουν, 30 λεπτά για πετρέλαιο θέρμανσης, επιδότηση, δηληστήρια μαζί με το κράτος. Δηλαδή, αν πάρουμε υποθετικά ότι μέση τιμή δεν είναι 2 ευρώ, αλλά είναι 1,90 το πετρέλαιο, θα πάει λίγο στο 1,60. Πάλι δεν θα πουλήσουμε. Πάλι δεν θα πάρουνε.
0: Να μείνουμε λοιπόν στα δικά μας από τις διεθνείς εξελίξεις ενώ στην ενέργεια και τον deal που έχει κάνει αυτή τη στιγμή εφηνεδιαστικά ο Τραμπ με τον Πούτιν για τον ντίζελ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άναψε το πράσινο φως για την ενεργειακή ρήτρα διαφυγής αποκλειστικά για την Ελλάδα. Μια απόφαση που ανοίγει το δρόμο για νέες επενδύσεις, οι οποίες αναμένεται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ στο 28. Τι προβλέπει αυτή η απόφαση, ποια έργα θα προχωρήσουν, θα μας πει αμέσως ο Κωνσταντίνος Δαυλός και θα δούμε μετά τι σημαίνει και για τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας. Όλα έχουν αντίκτυπο στις τσέπες των πολιτών. Ή ελπίζουμε τουλάχιστον κάποια να είναι και θετικά.
8: Ας ξεκινήσω με αυτό που είπες για το τι σημαίνει αυτό για τις δαπάνες. Προσμετρώνται αυτά και στο δημόσιο χρέος και στο πρωτογενές αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι μπορούμε αυτό το ένα δις να το δώσουμε ελεύθερα χωρίς να σκεφτόμαστε τίποτα. Παραμένει η οικονομία και τα δημοσιονομικά να έχουν την σημασία τους. Άρα δεν είναι χρήματα τα οποία μπορούν να δίνονται ανεξέλεγκτα. Παρά τα αυτά, από τη στιγμή που έχει ανοίξει αυτός ο δρόμος, δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσουν διάφορα νέα προγράμματα και θα σας πω μερικά. Επιχορήγηση μπαταριών για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εδώ είναι 200 εκατομμύρια, είναι ένα έργο που ενδιαφέρει και έχει ακουστεί πάρα πολύ τελευταία, διότι η ενέργεια που δημιουργείται από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αν δεν καταναλωθεί την ώρα που δημιουργείται, χάνεται. Ενώ αν μπει σε μπαταρίες μπορείς να την διοχετεύσεις στο σύστημα αργότερα, όταν εκεί θα είναι υψηλότερη τιμή. Νέο πρόγραμμα για αντλίες θερμότητας και ηλιακούς θερμοσύφωνες για 100.000 δικαιούχους. Ενδιαφέρει και έχει αποδειχθεί ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ, συμμετέχουν συνεχώς. Το πρόγραμμα Ηλέκτρα για αναβάθμιση 109 παλαιών κτηρίων του Δημοσίου. Το πρόγραμμα Φίβος Αθηνά για ενεργειακή αναβάθμιση 246 σχολείων. Επίσης, σιδηροδρομικά έργα ενίσχυσης της ασφάλειας. Δεν χρειάζεται απλά να πω γιατί έχει σημασία να έχουμε βελτίωση της σιδηροδρομικής ασφάλειας, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας. Σταθμή φόρτισης λεωφορείου ύψους 20 εκατομμυρίων είναι μόνο μερικά από τα μέτρα που αναμένεται να προχωρήσουν με αυτήν την ρήτρα ενεργειακής αναβάθμισης. Ο κύριος Πιερακάκης για το θέμα είπε ότι η ενεργειακή ρήτρα διαφυγής μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε κρίσιμες επενδύσεις που θα μειώσουν το κόστος ενέργειας, θα ενισχύσουν την ενεργειακή μας αυτονομία και θα περιορίσουν την εξάρτησή μας από διεθνείς κρίσεις, σαν και αυτή που συζητούσατε πριν από λίγο με την Λουίζα Κροντήρη.
0: Και θα επιστρέψω σε σένα, δώσ' μου λίγο το περιθώριο, γιατί θα πάμε λοιπόν ξανά στα ενεργειακά. Το ενδιαφέρον αυτές τις ημέρες στρέφεται κυρίες και κύριοι στις Βρυξέλλες, αποφάσεις επόμενης εβδομάδας. Η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει μεγαλύτερα περιθώρια για την αντιμετώπιση του ενεργειακού κόστους. Να ακούσουμε τι είπε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά στη δημόσια τηλεόραση και για τη ρήτρα διαφυγής, αλλά και τη συζήτηση που υπάρχει για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
10: Η επόμενη εβδομάδα θα είναι κρίσιμη στις Βρυξέλλες, γιατί έχουμε τη σύνοδο κορυφής, αλλά ήδη το Eurogroup αυτό το Σαββατοκύριακο έστρωσε το χαλί. Θα έχουμε σίγουρα εξελίξει την επόμενη εβδομάδα. Ήδη αυτή η ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια δημιουργεί έναν επιπρόσθετο δημοσιονομικό χώρο που δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Και δίπλα σε αυτό είναι η άλλη παράλληλη αλλά απόλυτα συνδεδεμένη μάχη που θα δώσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης μέσα στο πλαφόν των δαπανών στο οποίο έχουμε δεσμευθεί.
0: Και μπορεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναζητούνται λύσεις για το ενεργειακό κόστος, όμως για τα νοικοκυριά η καθημερινότητα παραμένει δύσκολη. Η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τον προϋπολογισμό τους. Οι πολίτες βλέπουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ να ανεβαίνουν, αναζητούν τρόπους να περιορίσουν τα έξοδά τους. Ας ακούσουμε τι λένε ήδη για να πάμε μετά ξανά στον Κωνσταντίνο Δαυλό για να δούμε πλέον και τους επίσημες δείκτες της οικονομίας.
1: Κάθε εβδομάδα θα δείτε το κάθε προϊόν διαφορετική τιμή, πιο ψηλά, είτε από 10 λεπτά, μπορεί και μισό ευρώ.
11: Τώρα η μόνη λύση, μπας και γλιτώσουμε τίποτα, είναι μόνο τα ηλεκτρικά τα πατίνια ή κανένα ποδήλατο.
2: Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα δεν θα ξαναπέσουν ποτέ. Ό,τι ανεβαίνει, μένει και συνεχίζει να ανεβαίνει.
0: Με τον πληθωρισμό επίσης να ανεβαίνει, Κωνσταντίνε, χθες είχαμε τις επίσημες ανακοινώσεις 5% το Σεπτέμβριο.
8: Είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο, όπως και να έχει. Πιο εντυπωσιακό και από τον Αύγουστο που ήταν 3,8%. Πιο εντυπωσιακό και το μέσο όρο των 9 μηνών που είναι 4%. Το οποίο μάλιστα ήδη έχουμε ξεπεράσει το νούμερο που έχει βάλει στο προσχέδιο του προϋπολογισμού η κυβέρνηση για όλο το έτος το τρέχον, για το 2026. Δεν συζητάω για το 2027 που υπολογίζει να υπάρξει πτώση. Το θέμα είναι ότι για να πετύχει το 3,5 που έχει βάλει στον προϋπολογισμό από τη στιγμή που είμαστε τώρα στο 4, θα πρέπει να έχουμε πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό τους επόμενους μήνες που περισσεύουμε μέχρι το τέλος. Και αυτό είναι κάτι δύσκολο. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επιτευχθεί. Αυτό σημαίνει ότι ενδέχεται.
0: Να φανεί έτσι, δηλαδή όταν και εφόσον και μετά πότε.
8: Το λέω γιατί αυτό θα μπορούσε να επιφέρει και. Αναγκαστικές αλλαγές στον προϋπολογισμό. Διότι άλλο είναι να υπολογίζει ένα προϋπολογισμό με 3,5 και άλλο να έχει πάει στο 4 και να περάσει και στο 4, κάτι. Ή να είναι στο 3,9. Εγώ δεν λέω, έχουμε πτώση, μακάρι. Εδώ πάμε να δούμε τώρα πολύ σοβαρά προβλήματα από τα καύσιμα όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Αυτές οι από τις 5 μονάδες, αυτό το 5%, οι 3 μονάδες είναι μόνο από τα καύσιμα. Η βενζίνη έχει άνοδο ετήσια 22,5%, το ντίζελ 38,8%, το πετρέλαιο θέρμανσης εκτοξεύτηκε 53,2%, το φυσικό αέριο 55,2%. Δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Η βενζίνη έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα, είναι πάνω από μία μονάδα η επιβάρυνση. Τα άλλα είναι κάτω από μονάδα, το φυσικό αέριο είναι στο μισό. Πάμε τώρα στην κατοικία, η οποία και εδώ έχουμε επιβαρύνσεις λόγω της ενέργειας, αλλά και για άλλοι παράγοντες. Το ρεύμα, σύν 15%, τα ενίκια, 5,9%. Οι εργασίες για επισκευή κατοικίας, πολλοί κάνουν τώρα, πάντα θέλουν να ανακαινήσουν, να τα δώσουν ενδεχομένως για βραχυχρόνια μίσθωση ή για φοιτητικές κατοικίες, οι επισκευές αυτές σύν 5,3%. Και οι μεταφορές, υψηλά, λόγω βεβαίως του ντίζελ, 11,3%, και αυτό επηρεάζει τα πάντα, τα τρόφιμα, όλα, οποιοδήποτε είδος μετακινείται. Παρά τα αυτά, τα τρόφιμα καταφέρνουν να έχουν μια μεικτή εικόνα, δεν είναι μόνο αύξηση, και αυτό είναι ένα θετικό. Το κρέας είναι πρωταγωνιστής, μοσχάρι 12,3%, αρνί κατσίκι 9,7%, αυγά 6,6%. Απ' την άλλη, το λάδι πτώση έντονη 11,9%, το ρύζι πτώση έντονη 8,2%, τα φρούτα πτώση 8%. Άρα βλέπουμε ότι τα τρόφιμα έχουν μια ισορροπία, αν θέλεις, και κρατώνται, και σαν κατηγορία κρατώνται στο 1,5%, άρα είναι πολύ χαμηλότερα και από το 5 αλλά και από το 2 που θεωρητικά είναι ο στόχος που θέλει η Ευρώπη να έχει. Και θα τελειώσω με 3 ακόμα νούμερα τα οποία μας επηρεάζουν. Τα εστιατόρια είναι συν 5,7%. Δεν θα πω για τα ξενοδοχεία που είναι πολύ μεγάλη αύξηση, άρα τον Έλληνα το Σεπτέμβριο το ξενοδοχείο ελάχιστα τον επηρεάζει. Επηρεάζει τους τουρίστες, άρα δεν θα το αναφέρω. Η υγεία, μικρή αύξηση συν 1,4%. Απ' την άλλη, η τηλεφωνία, πτώση 2%.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ανάλυση και για τα νέα δεδομένα που μας έδωσε, τα νέα στοιχεία. Το αυξημένο κόστος των καυσίμων, καταλαβαίνουμε, κυρίες και κύριοι, έχει φέρει σε ιδιαίτερα δύσκολη θέση πολλούς επαγγελματίες. Θα σταθούμε στους αλείς που έχουν πολλές κινητοποιήσεις, έχουν ανοίξει μάλλον ένα κύκλο κινητοποιήσεων, ζητούν μεγαλύτερη οικονομική στήριξη για να μπορέσουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Η κυβέρνηση εξετάζει πρόσθετα μέτρα, με το βάρος να πέφτει τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου όσο και στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Ακούσετε δήλωση στο ΕΡΤ News ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς.
12: Κάναμε μια πρώτη προσπάθεια την περασμένη εβδομάδα να διπλασιάσουμε το επίπεδο στήριξης προς τους Έλληνες αλλοίς. Ξαναβρεθήκαμε στη Χαλκιδική και με τον Πρωθυπουργό και συμφωνήσαμε ότι θα κάνουμε και ένα δεύτερο βήμα. Τους εξηγήσαμε ότι αυτό το δεύτερο βήμα πρέπει να είναι ποσοστικοποιημένο και κοστολογημένο. Είμαστε σε επαφή με το οικονομικό επιτελείο. Πρέπει όντως να κάνουμε αυτό το επιπρόσθετο βήμα. Το επιπρόσθετο βήμα εγώ το βλέπω να γίνεται σε δύο επίπεδα. Πρώτον, ένα επιπλέον στάδιο αύξησης στο πετρέλαιο, που είναι το βασικό ζητούμενο. Και δεύτερον, πιστεύω ότι πρέπει λίγο να ξύσουμε τον πάτο στο βαρέλι του προγράμματος για την αλεία, να δούμε αν μπορούμε να κάνουμε μια επιπρόσθετη προσπάθεια από τα δικά μας λεφτά της αλείας, έτσι, κυρίως για τα δίχτυα του, για τις ζημιές που έχουν.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην πολιτική διάσταση όλων αυτών που ακούσατε, κυρίες και κύριοι, μέχρι τώρα τουλάχιστον, που έχει να κάνει με την ενέργεια και τις τιμές και τα καύσιμα και τα τρόφιμα, τον πληθωρισμό στο 5%. Η ακρίβεια και κυρίως το ράλι των καυσίμων ανεβάζουν το πολιτικό θερμόμετρο. Είναι μια δημοσιογραφική κλισέ, το καταλαβαίνω, έκφραση, ισχύει όμως. Κυβέρνηση και αντιπολίτευση διασταυρώνουν τα ξύφη τους για τα μέτρα στήριξης των πολιτών. Είναι μαζί μας η Πινελόπη Γκάλιο, η πολιτική μας συντάκτρια. Πινελόπη, σήμερα κυβερνητικός εκπρόσωπος άφησε ανοιχτό, μίλησε, θα μας πεις ακριβώς τι έχει πει για αυτό το κομμάτι. Αν κατάλαβα καλά, έχουμε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο παρεμβάσεων, πρόσθετων παρεμβάσεων. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
13: Προφανώς. Καλό μεσημέρι, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι. Καταρχάς να πούμε ότι την Τρίτη αναμένουμε τα μέτρα στήριξης που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση εν ώψη του πετρελαίου, τότε ξεκινάει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης την Τετάρτη.
0: Οπότε 14 εκεί ξεκινάει, σωστά κάνεις και το επισημαίνεις, και είχε και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός.
13: 15 πει... ξεκινάει, συγγνώμη, την Τετάρτη, και 14 θα έχουμε τα μέτρα.
0: Εγώ νόμιζα το αντίθετο, εντάξει, νόμιζα 13 και 14 ξεκινάτε, δεν το συζητάμε αυτό. Είναι κοντός ψαλμός αυτήν την εβδομάδα, θα
13: έτσι, εντός της εβδομάδας ακριβώς, λίγο θα ξεδιαλύνει το τοπίο σε ό,τι αφορά την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, κάτι που αφορά χιλιάδες οικογένειες, εν ώψη ενός δύσκολου ενεργειακά τουλάχιστον χειμώνα, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οπότε θα δούμε σε ποιο πλαίσιο θα είναι τα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση, τα οποία φαίνεται σε πρώτη φάση να είναι σε δύο κατευθύνσεις. Ένα θα αφορά το καθιερωμένο πλέον επίδομα θέρμανσης, το οποίο παίρνουν συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών και έχει διακυμάνσεις ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που κατοικεί ο κάθε πολίτης σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, και το άλλο που από ό,τι φαίνεται και αντιλαμβανόμαστε και λένε οι πληροφορίες μέχρι τώρα θα είναι ένα οριζόντιο μέτρο, το οποίο θα αφορά την τιμή του πετρελαίου όπως αυτή θα διαμορφωθεί στην Αντλία. Μένει να τα δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή, όπως είπες. Τρίτη λοιπόν οι ανακοινώσεις. Τώρα είχαμε σήμερα μία εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου, όπου βεβαίως αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος στην καθημερινότητα και τις συνθήκες που βιώνουν οι πολίτες, ιδιαίτερα συναρτήσει ακριβώς της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας που απορρέει από αυτή. Και σε αυτό το πλαίσιο ο κύριος Μαρινάκης απέρριψε τις μαγικές συνταγές, όπως τις χαρακτήρισε, και τα παροχημένα συνθήματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι τέτοιες προσεγγίσεις, αναφερόμενες στις προτάσεις της αντιπολίτευσης, επιδεινώνουν το πρόβλημα αντί να το λύνουν. Mm-hmm. Χαρακτηρίζει δε λανθασμένη τη λογική της μεταφοράς μέτρων από άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, ένα επιχείρημα που το χρησιμοποιεί ιδιαίτερα το ΠΑΣΟΚ και η ελληνική αριστερή στην παράταξη, σημειώνοντας ο κ. Μαρινάκης ότι κάθε οικονομία έχει τα δικά της ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προτεραιότητες. Για το ΠΑΣΟΚ τώρα, αντιθέτως, η ακρίβεια είναι ελληνική. Υποστηρίζει πως έχουμε τον πιο μεγάλο πληθωρισμό και τους χαμηλότερους μισθούς από όλες τις χώρες, και χαρακτηρίζει την κυβέρνηση παράγοντας στάθειας και τα μέτρα στα οποία επιμένει. Και το ίδιο η Χαριλάου Τρικούπη προτείνει ουσιαστικά ένα άλλο μείγμα στήριξης των πολιτών, όπως και η ελληνική αριστερή συμπαράταξη και τα υπόλοιπα κόμματα, εστιάζοντας κυρίως στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, έτσι πολύ επιγραμματικά.
0: Θα ακούσουμε τώρα εμείς ταχυτικά τα χαρακτηριστικά, τα αποσπάσματα, πώς έχουν δηλώσει οι εκπρόσωποι των κομμάτων. Θέλω να μείνεις λίγο μαζί μου, Πενελόπη, γιατί μετά θέλω να μας πεις τι υποστήριξε για την αυτοδυναμία ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι το πολιτικό της πολιτικής ενότητας. Κυρίες και κύριοι, ο κ. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
14: Μπορούμε να δώσουμε με βάση τους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες από τα χρήματα τα οποία καταφέραμε με την πολιτική μας να συγκεντρώσουμε, μειώνοντας τους φορολογικούς συντελεστές. Αν μπορώ να ξεχωρίσω μία επιτυχία αυτής της κυβέρνησης σε πολύ δύσκολα χρόνια ακρίβειας, που ο κόσμος ακόμα περνάει δύσκολα, είναι ότι έχει καταφέρει, ενώ έχει μειώσει 83 φορές φορολογικούς συντελεστές και εισφορές, και αν αφήσει κανείς και αυτά που θα γίνουν 27, είναι 91 φορές, να αυξήσει τα φορολογικά έσοδα. Η Ευρώπη πρέπει να αντιληφθεί ότι πρέπει να τρέξουμε πιο γρήγορα και οι πολίτες χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή στήριξη. Εμείς λοιπόν φόρο δεν θέλουμε άλλο να πάρουμε, ενώ να επιβαρύνουμε τους πολίτες. Επιδιώκουμε να εξαιρεθεί αυτή η έκτακτη παρέμβαση. Εφόσον το καταφέρουμε, ναι, θα έχουμε και άλλα μέτρα.
0: Ήταν ο κύριος Παύλος Μαρινάκης και τώρα ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Να ακούσουμε τι είπε, και αμέσως μετά θα ακούσετε και τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, είναι τομεάρχης εργασίας ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Sky και τη Φέη Μαυραγάνη. Δύο κύριοι αμέσως τώρα.
15: Περίγελος η χώρα γίνεται όταν 7,5 χρόνια μετά, και αφού διαχειρίστηκε 100 δισεκατομμύρια χρήματα τα οποία είχε να δει κυβέρνηση δεκαετίες. Μιλάω για το Ταμείο Ανάκαμψης, τα Ταμεία Συνοχής, τη ΣΚΑΠ, τον Αναπτυξιακό Νόμο του ΕΣΠΑ, και κατάφερε να διευρυνθούν οι ανισότητες. Και κατάφερε να είμαστε τελευταίοι και σε παραγωγικότητα και σε αγοραστική δύναμη, και η οποία βέβαια μας έχει κάνει περίγελο και σε σχέση με τη λειτουργία των θεσμών στη χώρα και με την αδράνεια την οποία επιδεικνύει μπροστά στην ακρίβεια. Και βλέπουμε μια ακρίβεια η οποία πράγματι έχει αιτίες εξωγενείς, αλλά η διαχείρισή της που οδηγεί στο να έχουμε τόσο μεγάλη αύξηση τιμών σε σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και πληθωρισμό είναι ελληνική.
16: Θα πρέπει να μας πει ο κ. Μακόπουλος γιατί η βενζίνη είναι ακόμα στο 2,20 και αν θα πάρει κάποιο μέτρο. Υπάρχουν κάποια εργαλεία τα οποία μπορεί να χρησιμοποιήσει η κυβέρνηση για να ρίξει τις τιμές. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους των διεισιτηρίων δεν έχει κάνει. Δόθηκε η δυνατότητα και άλλες χώρες το έχουν πράξει για έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διεισιτηρίων. Ετοιμάζεται να δοθεί μια επιδότηση και συζητάμε αν το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι στο 1,60, στο 1,70 κλπ. Με ένα συντελεστή φορολόγησης, όχι αντίστοιχο με αυτό που ήταν το 22, ενδεχομένως και λίγο υψηλότερο.

0: Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
2: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
4: Η μερούλα.
2: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού.
5: Μύρισε όλη η γειτονιά.
6: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
6: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
7: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
6: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
7: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
6: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
8: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλέον εκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91024.
9: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
10: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
11: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνήθεια.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@hotelnet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Σε σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού William Kendrich. Ενορχίστρωση για σύγχρονα όργανα Νίκο Μιούλη. Διευθύνει ο Κωνσταντίνος Τερζάκης. Από 30 Οκτωβρίου και για 8 παραστάσεις στην αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εισιτήρια από 15 ευρώ. Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ. Μέγας δωρητής και δωρητής παράστασης Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Κεντρικό μαγκαζίνο, Sky 100,3. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Στη Βουλή κατατέθηκε χθες το βράδυ το νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είναι μαζί μας η Χρύσα Μπάτου για να μας πει τι ακριβώς προβλέπει και κυρίως, Χρύσα, καλό σου μεσημέρι, πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη αυτή η απαγόρευση. Δηλαδή, τι λέει το νομοσχέδιο.
4: Καλό μεσημέρι.

0: και αυτό είναι το ερώτημα σίγουρα όλων, Χριστίνα. Βέβαια, με την κατάθεση του νομοσχεδίου, καταλαβαίνουμε ότι αυτή η συζήτηση που έχει ξεκινήσει για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπαίνει πλέον σε αυτό που λέμε στο κυρίως κοινοβουλευτικό πεδίο. Και το λέω αυτό γιατί την επόμενη Τρίτη θα τεθεί υπό επεξεργασία και από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Στο επίκεντρο είναι η επαλήθευση της ηλικίας, αυτό το οποίο συζητούσαμε και το προηγούμενο διάστημα, για την οποία πλέον, όπως προβλέπετε, μπορούν να αξιοποιούνται εργαλεία το gov.gr wallet και το kids wallet, οι υποχρεώσεις που έχουν οι ψηφιακές πλατφόρμες και βέβαια στόχος είναι να προστατευτούν τα παιδιά από τους διαδικτυακούς κινδύνους, όπως λέει και η ιδεολογική έκθεση. Το νομοσχέδιο έχει ως βασική βέβαια πρόβλεψη τα 15 έτη για την πρόσβαση στις υπηρεσίες κοινωνικής δικτύωσης, ενώ πλέον για την παρακολούθηση των νέων διατάξεων προβλέπεται και συμμετοχή δύο αποπτικών αρχών. Είναι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μια κυβερνητική πρωτοβουλία που καταλαβαίνουμε ότι εντάσσεται σε αυτή την ευρωπαϊκή συζήτηση. Γιατί όλες οι χώρες προσπαθούν να βρουν και να καθιερώσουν αποτελεσματικούς μηχανισμούς για τον έλεγχο της ηλικίας. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, περιμένουμε και νεότερες διευκρινήσεις και στην υπουργική συνέντευξη τύπου την ερχόμενη Δευτέρα. Παρουσία, βέβαια, των Υπουργών Υγείας, Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρύσα. Πέρα όμως από τις απαγορεύσεις, κυρίες και κύριοι, και τους ηλικιακούς περιορισμούς, υπάρχει και το ζήτημα της διαπαιδαγώγησης. Πώς μαθαίνουμε, δηλαδή, στα παιδιά να κινούνται με ασφάλεια σε έναν ψηφιακό κόσμο που αποτελεί πλέον μέρος της καθημερινότητάς τους. Ακούστε τι επισημαίνει η ψυχολόγος, τι επισήμανε νωρίτερα σήμερα το πρωί η ψυχολόγος ψυχοθεραπεύτρια Ελπίδα Παναγιωτουνάκου, μιλώντας στο Action 24.
2: Το όριο της ηλικίας δεν μπορεί από μόνο του να λειτουργήσει ως ένα μέτρο το οποίο θα λύσει το πρόβλημα. Δηλαδή είναι ένα μέτρο, είναι ένα εργαλείο το οποίο θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει τους γονείς να θέσουν λίγο πιο εύκολα τα όρια. Και έτσι όπως το παιδί μαθαίνει ότι όταν περνάω το δρόμο πρέπει να κρατάω το χέρι του μπαμπά και της μαμάς ή να κοιτάζω το φανάρι, πρέπει να μάθει ότι και μέσα στο διαδίκτυο υπάρχουν κάποιοι κανόνες και ότι ο γονιός όταν λέει ότι κάποια πράγματα δεν επιτρέπονται παραπάνω είναι όχι γιατί θέλει να το ρεζιλέψει, θέλει να το αποκλείσει κοινωνικά από τους φίλους του ή είναι τόσο απαρχαιωμένος που δεν μπορεί να αντιληφθεί. Είναι ένας κανόνας προστασίας.
1: Και το πόσο μεγάλη επιρροή ασκούν πλέον τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στα παιδιά αποτυπώνεται και σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα έρευνα του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου της Αθήνας που δημοσιεύει σήμερα η Καθημερινή. Ένας στους τέσσερις εφήβους, ποσοστό δηλαδή 25%, θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα που συνδέεται. Επαγγέλματα, όχι ένα, που συνδέονται με το διαδίκτυο και τα social media, δηλαδή influencer, είτε στο Instagram είτε στο TikTok, ή δημιουργός ψηφιακού περιεχομένου. Στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων, με 16%, βρίσκονται τα επαγγέλματα που σχετίζονται με την ψυχολογία και την εγκληματολογία. Σύμφωνα με τους ερευνητές, τον ρόλο που παλαιότερα είχε η τηλεόραση στη διαμόρφωση προτύπων έχουν αναλάβει σήμερα τα κοινωνικά δίκτυα, δημιουργώντας συχνά μια στρεβλή εικόνα για το τι σημαίνει επαγγελματική επιτυχία. Και όπως λέμε στα ωραία ελληνικά, food for thought ήταν αυτό για όλους όσοι έχουν μια θέση ευθύνης και είναι θέση ευθύνης μέσα σε μια οικογένεια ή θέση ευθύνης σε μια, όπως είναι η πολιτεία εννοώ, και θα δω τι μέτρα. Το θέμα είναι πώς τα εφαρμόζεις. Μεγάλη ιστορία τώρα που δεν μπορούμε να την αναλύσουμε στο μαγκαζίνα, γιατί πρέπει να βγούμε εκτός συνόρων ξανά, στο στούντιο ξανά, η Λουίζα Κροντήρη. Έχουμε έναν ισχυρότατο σεισμό, 7,7 Ρίχτερ. Το χθες βράδυ στον Παναμά. Πάμε να δούμε τι έχει συγκεντρώσει μέχρι τώρα.
3: Ο σεισμός συνέβη λίγα λεπτά πριν από τις 9 ώρα Ελλάδος χθες το βράδυ. Το επίκεντρό του ήταν σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από μια μικρή πόλη, την Πιταλόσα Αρίμπα, στην επαρχία Ερέρα, στο νοτιοκεντρικό τμήμα της χώρας. Είχε πολύ χαμηλό εστιακό βάθμος, μόλις 10 χιλιόμετρα. Έγινε αισθητό σε όλη την Κεντρική Αμερική και την Καραϊβική και σε χώρες της Νότιας Αμερικής. Σπίτια και δρόμοι έχουν καταρρεύσει στο επίκεντρο κοντά. Ο πρόδρομος του Παναμά κάνει λόγο για μεγάλη καταστροφή. Οι επαρχίες Ερέρα, Κοκλέ και Λοσάντος είναι ανάμεσα στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση στην πόλη Τονόση στην επαρχία Λοσάντος, καθώς έχει καταστραφεί το οδικό δίκτυο, δεν υπάρχει οδική πρόσβαση προς τη συγκεκριμένη πόλη. Μέχρι στιγμής οι αρχές κάνουν λόγο για τουλάχιστον 27 ελαφρά τραυματίες. Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής οι αρχές δεν είχαν καταγράψει κανένα θάνατο. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος της χώρας προειδοποιεί ότι αυτό μπορεί να αλλάξει τις επόμενες ώρες και ημέρες. όπως είπαμε, άλλωστε έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές αρκετά κτίρια, έχουν καταρρεύσει και κάποια. Σύμφωνα τώρα με τον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, όλοι οι ομογενείς που ζουν στη χώρα είναι καλά στην υγεία τους. Να πούμε ότι οι Έλληνες που διαμένουν επισήμως στον Παναμά υπολογίζονται μεταξύ 1.500 και 2.000. Βέβαια, η ευρύτερη ελληνική κοινότητα απαρτίζεται από αρκετούς περισσότερους. Όλοι οι πολίτες στην χώρα βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι υπό το φόβο των μετασεισμών. Είχαμε αρκετούς μετασεισμούς, ακόμη και 100, και μάλιστα ήταν και αρκετά μεγάλη σε ένταση. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές στην πρωτεύουσα, η οποία φημίζεται και για τους πολλούς ουρανοξύστες της. Ενώ να πούμε ότι προσωρινά έκλεισε και το διεθνές αεροδρόμιο της πόλης του Παναμά. Αρκετές πτήσεις αναγκάστηκαν να κατευθυνθούν σε άλλα αεροδρόμια για προληπτικούς λόγους. Ενώ να πούμε ότι τα ειδικά κλιμάκια του κράτους έχουν ξεκινήσει ήδη την καταγραφή των ζημιών στις κρατικές υποδομές. Το θέμα, το καλό είναι ότι οι δραστηριότητες στη διόρυγα του Παναμά συνεχίζονται κανονικά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λουίζα Κροντήρη. Και μια και αναφέρθηκε η Λουίζα στον πρέσβη της Ελλάδας στον Παναμά, είναι ο κύριος Ευθύμης Ευθυμιάδης. Μίλησε εδώ στο ραδιόφωνο του Sky και στον Δημήτρη Γιαννήρη.
4: Είναι βυθισμοί στον Παναμά, αλλά πρόσφατα δεν θυμάται κανείς να είχε γίνει σεισμός αυτής της έντασης. Ευτυχώς είμαι σε επαφή με τους Έλληνες. Ευτυχώς, όπως είπαμε, στιγμής όχι. Δεν έχουμε κανένα δυσάρεστο περιστατικό. Στην επαρχία του Παναμά, κυρίως είχαν ζημιές. Μέχρι στιγμής φαίνεται κυρίως ηλικιές ζημιές και τραυματισμούς. Κυρίως το επίκεντρο της δραστηριότητας του κράτους αυτή τη στιγμή είναι να ελέγξει υποδομές. Ελέγχουν υποδομές αυτή τη στιγμή και κάνουν καταγραφή ζημιών.
1: Πάμε τώρα στα αστυνομικά θέματα. Είχαμε το πρωί, ξημερώματα δηλαδή, μία συγκεκριμένα, μια πολύ μεγάλη φωτιά. Και άφησε πίσω τους μια πολύ μεγάλη καταστροφή. Μιλάμε σε βαφείο ρούχων με τέτοια έκταση, πήρε γρήγορα διαστάσεις, σε βαφείο ρούχων στο Εγάλεο, κάει και ολοσχερός. Η Ήρα Ορχάνη έχει το ρεπορτάζ, είναι μαζί μας για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ήρα.
5: Καλό μεσημέρι, Χριστίνα. Είναι μια μεγάλη πυρκαγιά πράγματι, η οποία ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα μεσάνυχτα σε ένα κτίριο που, όπως όλα δείχνουν, συστεγάζονται δύο βιοτεχνίες ρούχων και υφασμάτων στην οδό Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Μια πυρκαγιά η οποία, λόγω της μεγάλης ποσότητας των έφλεκτων αυτών υλικών, κατέκυγε καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας. Τώρα η εικόνα της είναι σαφώς βελτιωμένη. Όμως γίνονται οι προσπάθειες σε κατάσβεση, φαίνεται να αντιμετωπίσετε χωρίς να υπάρχει κίνδυνος επέκταση σε γειτονικά κτίρια. Όμως φαίνεται πως θα συνεχίσει να απασχολεί τις πυροσβεστικές δυνάμεις για τις επόμενες ώρες. Νωρίτερα μάλιστα, λόγω του υψηλού πυροθερμικού φορτίου και των φθορών που έχει υποστεί το κτίριο αυτό, με τη συνδρομή της αστυνομίας έγινε προληπτική απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στο σημείο σε μια απόσταση περίπου 400 μέτρων. Φυσικά οι ενέργειες κατάστασης συνεχίζονται, ενώ για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης κλιμάτων εμπρησμού αστυνών, Χριστίνα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, Ήρα, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι. Τους κατοίκους, οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν τις στιγμές που ακολούθησαν το ξέσπασμα της πυρκαγιάς.
6: Γύρω στις 12.30 να έγινε, ήμασταν εδώ. Εγώ δηλαδή φανταστεί είχα πέσει και να ξαπλώσω για ύπνο, γιατί δουλεύω το πρωί. Και ακούσαμε ένα μπαμ μεγάλο. Βγήκαμε έξω να δούμε τι γίνεται και είδαμε να γίνεται εδώ πέρα στο εργοστάσιο χαμός. Φλόγες, καπνοί. Εδώ είναι εργοστάσιο φασμάτων, αλλά έχουν μέσα και υγραέρια, από ό,τι κατάλαβα.
7: Πώς έκλειξε από σε διακάλεμα τότε?
8: Ήρθανε πολύ γρήγορα και η αστυνομία και τα πυροσβεστικά. Αλλά και έχει πανιά, δεν σβήνει. Έχει πανιά.
1: Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με τις αστυνομικές ειδήσεις. Είναι στο στούντιο ο Γιώργος Πρωτοψάλτης. Είχαμε επιθέσεις δύο εναντίον δημιουργών τρουμάτ τη νύχτα στα Εξάρχεια με ομάδες κουκλοφόρων. Είχαμε φθορές σε κατάστημα εστίασης από αγνώσιοι που πέταξαν γκαζάκι στο Χαϊδάρι. Δεν ξέρω όση ώρα είσαι εδώ, επειδή βλέπω και τις στέλνεις στην ομάδα που έχουμε, αν έχει συμβεί και κάτι άλλο, γιατί είναι μια δύσκολη μέρα.
9: Έχουν εξελίξει και όσον αφορά τις έρευνες μετά το δυστύχημα, το εργατικό δυστύχημα στην Motor Oil με την έκρηξη.
1: Θα το δούμε και αυτό.
9: Ναι. Τώρα όσον αφορά τα νυχτερινά, να τονίσουμε ότι ήταν δύο ταυτόχρονες επιθέσεις στα Εξάρχεια προς τις δημιουργίες. Γύρω στη 1:20 μια ομάδα 5 ατόμων εκτόξευσε σε δημιουργία στη Θεμιστοκλέους πέτρες, μπουκάλια και μια φωτοβολίδα. Μια ταυτόχρονη επίθεση από την οδό Τσαμαδού προς αστυνομικούς που πραγματοποιούν φύλαξη στην Στουρνάρη. Και εκεί είχαμε τέσσερις μολότοφ και ένα γκαζάκι το οποίο δεν έσκασε. Δεν φαίνεται να υπήρχε κάποιος τραυματισμός ή φθορές. Γίνονται έρευνες για να εντοπιστούν. Υπήρχε μια επίθεση με γκαζάκι που προκάλεσε φθορές σε τραπεζοκαθίσματα σε ψητοπολείο στην λεωφόρα Αθηνών στο Χαϊδάρι. Γίνεται προσπάθεια εκεί να ταυτοποιηθούν οι δράστες. Θα γίνει μια έρευνα.
3: Κάμερες, ίσως.
9: Ακριβώς από κάμερες που αποτυπώνουν αυτά τα δύο άτομα τα οποία εκτόξευσαν τον γκαζάκι. Μα να δουν αν συνδέονται με κάποιο κύκλωμα προστασίας. Αν υπάρχει κάποιες απειλές που είχε δεχθεί ο ιδιοκτήτης, θα φανεί αυτό σε συγκεκριμένη περίπτωση. Τώρα να τονίσουμε ότι είχαμε χθες το βράδυ παραδόθηκε και είχαμε τη σύλληψη του ενός εκ των δύο δραστών για το ματαιρό επεισόδιο στην Ελευσίνα. Ο 22χρονος μάλιστα ζήτησε να γίνει μήνυση σε βάρος του 32χρονου που νοσηλεύεται στο Τζάνιο, υποστηρίζοντας ότι το δεν είναι ακριβώς. Ήταν μια επίθεση μέρα μεσημέρι σε βάρος 32χρονου από άτομα τα οποία δηλώνουν ότι εντάσσονται στον ακροδεξιό χώρο. 32χρονος αντιφασίστας, φαίνεται τουλάχιστον να έχει μια ιδεολογική χρειά αυτή η ενέργεια. Ένας από τους δύο λοιπόν τον είχε τραυματίσει το πόδι με μαχαίρι. Με απανωτά χτυπήματα. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν ταυτοποιημένοι και γινόταν με προσπάθεια να εντοπιστούν οι δράστες. Ο ένας, ο 22χρονος από τους δύο, εμφανίστηκε χθες στη συνοδεία δικηγόρου στις αρχές και παραδόθηκε. Υποστήριξε ότι δέχθηκε πρώτος επίθεση από τον τραυματία. Γι' αυτό και ζήτησε να υποβληθεί μήνυση. Ανέφερε παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι ο δεύτερος εμπλεκόμενος, ο 18χρονος που αναζητείται, και ήταν αυτός που με το μαχαίρι τραυμάτισε τον 32χρονο, επενέβη και να τον προστατεύσει. Αυτά τώρα τα οποία ανέφερε αυτός εξετάζονται γιατί υπάρχει βίντεο που έχουν στην κατοχή τους οι αστυνομικοί. Αυτό το βίντεο είναι από τη στιγμή της αιματηρής επίθεσης. Φαίνεται ένα μέρος, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε από αυτά που υποστηρίζει, να επιβεβαιώνεται από το βίντεο, από αυτά που υποστηρίζει ο 22χρονος που παραδόθηκε χθες.
3: Ότι κινήθηκε πρώτο 32χρονος.
9: Ότι ακριβώς κινήθηκε πρώτο 32χρονος και την αλληλουχία αντιχρονική τουλάχιστον φαίνεται να την επιβεβαιώνει το βίντεο. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μιλάμε για μια επίθεση με μαχαίρι, όπως και να έχει. Αυτό το σημειώνουμε όσον αφορά τις πληροφορίες που μας μεταφέρονται και εμάς στο επίπεδο ερευνών. Να τονίσουμε ότι και στο σπίτι του 22χρονου, ο οποίος έχει συλληφθεί, υπήρχαν ευρήματα τα οποία είναι και αυτά ανησυχητικά, γιατί μιλάμε για στιλέτα, μιλάμε για μια σιδερογροθιά, για μια αντισφυξιογόνα μάσκα, μια φωτοβολίδα. Μιλάμε για άτομα και οι δύο νεαροί και ο 18χρονος που αναζητείται, που έχουν απασχολήσει για δραστηριότητα οπαδική και έχουν προσαχθεί γι' αυτό. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μένει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια των ερευνών, γιατί ανέφερε και ο ίδιος ότι υπήρχε προηγούμενο, υπήρχαν αυτές οι αντιπαλότητες στην Ελευσίνα ανάμεσα σε άτομα από τον ακροδεξιό χώρο και αντιφασίστες. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το περιστατικό.
3: Και πάμε στην τελευταία είδηση που είναι πολύ σοβαρή και έχουμε και εξελίξεις, όπως μας είπες. Πάμε στο δυστύχημα πλέον, γιατί ένας εκ των τραυματιών χθες στην Μοτορόλ έχασε τη ζωή του, τελικά κατέληξε στα εγκάβματα, να υποθέσω, στα σοβαρά τραύματα.
9: Σοβαρά τραύματα. Είχαν κάνει εγκεφαλικές κακώσεις και οι δύο, και ο εργάτης που κατέληξε χθες, ο 44χρονος και ο 50χρονος που συνεχίζει να δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή του. Είχαμε χθες γνώση ότι υπήρξε μετά τον θάνατο του ενός η σύλληψη του εργολάβου όσον αφορά αυτές τις εργασίες από εξωτερικό συνεργείο που γίνονταν. Φαίνεται ότι ζήτησε ο εισαγγελέας μετά και την αυτοψία που είχε από το Σώμα Επιθεωρήσης Εργασίας και κάποιες καταθέσεις να υπάρξουν συλλήψεις και εργαζόμενους της εταιρείας που δεν σχετίζονται με το εξωτερικό συνεργείο. Και είχαμε λοιπόν τη σύλληψη ενός 36χρονου εργοδηγού, ενός 50χρονου που είναι ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφαλείας της εταιρείας και ένας 34χρονος χειριστής έργου. Υπάρχει και ένα ακόμα άτομο 67 ετών που επίσης συνδέεται με την εταιρεία και αναζητείται. Κατηγορίες αφορούν έκρηξη και επικίνδυνη βλάβη. Ενδεχομένως να υπάρξει και κάποια αλλαγή όσον αφορά τις κατηγορίες όταν ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία και η έρευνα. Καταλαβαίνουμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό και ένας εργάτης ο οποίος δίνει μάχη αυτή τη στιγμή να κρατηθεί στη ζωή.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ακούσουμε μαζί, κυρίες και κύριοι, την δήλωση ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗ, ο κ. Μιχάλης Γιαννάκος, Third News.
10: Ο ένας δυστυχώς έχασε τη ζωή του, ο άλλος νοσηλεύεται στη ΜΕΔ διασωληνωμένος σε πολύ πολύ κρίσιμη κατάσταση. Και μία γυναίκα που πήγε στο νοσοκομείο Κορίνθου ήταν περισσότερο από το σοκ. Βλέποντας αυτό το θέμα, δεν είχε κάτι όμως, της προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και πήγε σπίτι της.
1: Και δεν τελειώνουμε εδώ, δεν τελειώνουμε εδώ τις αστυνομικές ειδήσεις ή τις εξελίξεις, για να είμαι και πιο σωστή, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο. Είχαμε αγωνία, μια 44χρονη γυναίκα, αγνοείται από χθες, είχε πέσει στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Ο Χρήστος λοιπόν θα μας πει, καλώς μεσημέρι Χρήστο, ποια είναι η εξέλιξη?
11: Ευτυχώς είναι θετική, Χριστίνα, κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Καθώς η 44χρονη γυναίκα εντοπίστηκε από παραπλέον σκάφος, το οποίο συμμετείχε στις έρευνες σε απόσταση περίπου 70 ναυτικών μιλίων νοτιοδυτικά της Ζακύνθου. Και εκεί έγινε η περισυλλογή της λοιπόν από τον ανταγωνιστικό σκάφος του λιμενικού και μεταφέρθηκε στο κατάκολλο και από εκεί σε νοσοκομείο. Πρόκειται σίγουρα για ένα θαύμα, καθώς είχαν περάσει αρκετές ώρες, Χριστίνα, από τη στιγμή που το λιμενικό σώμα ενημερώθηκε για πτώση γυναίκας από κουραζερόπλιο, είπαμε πολύ ανοιχτά βέβαια, της Ζακύνθου. Ξεκίνησε άμεσα μια πολύ μεγάλη επιχείρηση, στην οποία συμμετείχε και σκάφος του λιμενικού και ελικόπτερο, προκειμένου να εντοπίσουν την γυναίκα και παραπλέοντα σκάφη, και μετά από αρκετές ώρες κατάφερα να την εντοπίσουν. Να σου πω ότι υπάρχει έρευνα από το λιμενικό σώμα, καθώς δεν γνωρίζουμε κάτω από ποιες συνθήκες η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, και είναι κάτι το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν τις επόμενες ώρες στα στελέχη του λιμενικού σώματος. Κατάμε βέβαια το θετικό ότι η γυναίκα είναι καλά στην υγεία της και νοσηλεύεται πλέον σε νοσοκομείο της περιοχής.
1: Πάμε λοιπόν, είναι, αυτό είναι το δύο ήταν τα ερωτήματα τα σοβαρά, και η αγωνία αν να εντοπιστεί και να είναι καλά, και αμέσως μετά η λογική λέει πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο, πως η γυναίκα έπεσε στη θάλασσα. Τώρα πάμε στον οδοντετό. Ολημερίς το χτίζανε το βράδυ και τη νύχτα και ό,τι άλλο θες εγκρεμιζόταν. Ξέρουμε και οι δύο πάρα πολύ καλά την περιοχή, όπως και όσοι μας ακούνε ξέρουν και τι σημαίνει για την περιοχή και οικονομικά, έτσι, ο οδοντετός.
11: Να σου πω, Χριστίνα, επειδή κάνουμε ρεπορτάζ σήμερα και θα το δούμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, να σας πω δύο στοιχεία μόνο. Καταρχήν, όσον αφορά τα καταστήματα εστίασης και στο Διακοπτό αλλά και στα Καλάβρετα, η ζημιά σε σχέση με πέρυσι την πτώση του τζίρου είναι στο 70%. 40% είναι η πτώση του τζίρου στα ξενοδοχεία σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Και ένα ακόμα στοιχείο, ότι για τους οδηγούς ταξί, οι απώλειες για τον κάθε επαγγελματία τον μήνα είναι περίπου στα 1.000 ευρώ. Για να το καταλάβει και ο κόσμος που δεν γνωρίζει την περιοχή, οι άνθρωποι αυτοί αφήνουν τα αυτοκίνητά τους στο Διακοπτό, συγγνώμη, ανεβαίνουν με το ιστορικό τρενάκι στα Καλάβητα και από εκεί κινητοποιεί. Η μετακινήσεις είναι με τους οδηγούς ταξί, γι' αυτό και αναφέρομαι σε αυτή την απώλεια. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι το ελεκτικό συνέδριο δεν ενέκρινε την προγραμματική σύμβαση για τη μελέτη ασφαλείας της γραμμής και έτσι υπάρχει νέα εμπλοκή. Υπάρχουν κάποιες σκέψεις για προσφυγή σχετικά με αυτή την απόφαση ή την επανυποβολή του φακέλου. Ωστόσο, να σου πω ότι υπάρχουν πιέσεις από όλες τις πλευρές στα Καλάβρητα, και αυτό καταγράφουμε και στο ρεπορτάζ, για κυβερνητική παρέμβαση σε ανώτατο επίπεδο, προκειμένου να μπορέσει να ξεμπλοκάρει το συγκεκριμένο τρένο. 7 μήνες δεν λειτουργεί, είναι 7 δύσκολοι μήνες, και καταλαβαίνεις τι θα συμβεί αν δεν λειτουργήσει και τη χειμερινή περίοδο, καθώς αρκετοί, παρότι είναι δύσκολες καιρικές συνθήκες στην ορεινή Αχαΐα, επιλέγουν το τρένο προκειμένου να φτάσουν στα Καλάβρετα. Σίγουρα θα μιλάμε για μια ολοκληρωτική καταστροφή. Πολλά μαγαζιά, όπως μεταφέρεται η εικόνα, δεν ανοίγουν τις καθημερινές, καθώς καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει κόσμος και έτσι δεν υπάρχει κάποιος λόγος να ανοίξουν αυτές οι επιχειρήσεις. Και όπως καταλαβαίνετε, αν δεν ανοίξει το επόμενο διάστημα, υπάρχει κίνδυνος να μπουν λουκέτα σε αρκετές επιχειρήσεις εστίασης. Να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν αφορά μόνο τα Καλάβρητα και το Διακοπτό, αφορά και άλλες περιοχές, καθώς η κίνηση γίνεται και μετακίνηση του κόσμου και σε άλλα ορεινά χωριά της Αχαΐας.
1: Και κάτι άλλο, σταματάει ενδιάμεσα, που σταματάει όταν τόσο, όπως είπες εσύ, σε διάφορους σταθμούς, έτσι δεν είναι, Χρήστο, και εκεί μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται. Ακριβώς.
11: Και εκεί υπάρχουν μικρές επιχειρήσεις, αλλά Χριστίνα, να πούμε ότι πολλοί κόσμος, ο οποίος φτάνει στα Καλάβρετα, μετακινείται και σε άλλες περιοχές. Για παράδειγμα, κάποιοι πηγαίνουν προς το χιονοδρομικό κέντρο, πηγαίνουν προς την Κλητορία, πηγαίνουν προς άλλα χωριά, όπως είναι η Περιστέρα, από την κάτω πλευρά του χιονοδρομικού. Οπότε η πηγή είναι μεγάλη και για άλλες περιοχές και όχι μόνο για την πόλη των Καλαβρίτων.
1: Αυτό. Ήταν βέβαια μια κατάσταση προς γκρεμός και πίσω ρέμα, από την έννοια ότι είχαμε πάρα πολλές διακοπές. Επικίνδυνες λοιπόν για τον άνθρωπο και για τους ταξιδιώτες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες με κινείται μέχρι τώρα ο οδοντετός, με την παραμικρή βροχή, θυμάσαι, μαζί το καλύπταμε, εσύ το κάλυπτες μάλλον και εμείς το μεταδίδαμε, είχαμε κατολιστήσεις, είχαμε διάφορα τέτοια, άρα έπρεπε να βρεθεί μια λύση. Τώρα βέβαια υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις.
11: Και κατολιστήσεις είχαμε, Χριστίνα, μου επιτρέπεις, αλλά και μηχανικές βλάβες που είχαν κινητοποιήσει το σειρμό. Και καταλαβαίνετε ότι και αυτή η εικόνα, γιατί μιλάμε για πολύ κόσμο που είναι από άλλες χώρες, όπου και αυτή η εικόνα δεν είναι αποτελεί σίγουρα διαφήμιση για τη χώρα μας, όταν οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται, εξεμένουν στο τρένο, ούτε αυτό είναι καλό, βέβαια, ούτε από την άλλη και μη λειτουργία.
1: Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Χρήστο Στατουλάκος, και πιο αναλυτικά, κυρίες και κύριοι, και με εικόνα πια θα το δείτε το βράδυ στο κεντρικό δελτίο. Φτάσαμε όμως στο σημείο που θα πρέπει να ακούσουμε τις διεθνείς ειδήσεις από την Deutsche Welle.
12: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών στην Τουρκία, δύσκολη η εξιχνίαση των εγκλημάτων. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημήτριου. Οι διπλωματικές πηγές αναφέρουν στο πρακτορείο Reuters ότι σύντομα η Δύση θα καταθέσει μια νέα ειρηνευτική πρόταση για την Ουκρανία με βελτιώσεις στο κομμάτι των εγγύσεων ασφαλείας και το εδαφικό. Στην Τουρκία δημοσιεύθηκε σήμερα και επισήμως η απαγόρευση χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Το νομοσχέδιο είχε εγκριθεί από την Εθνοσυνέλευση τον Απρίλιο και τελικά η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου. Η νέα νομοθεσία αναγκάζει τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να μεριμνήσουν για την κατάλληλη διαδικασία ώστε να μην επιτραπεί η πρόσβαση χωρίς εξακρίβωση της ηλικίας. Στο μεταξύ, ένα ακόμη κοινωνικό ζήτημα απασχολεί την τουρκική κοινή γνώμη. Συνεχίζονται και μάλιστα πληθαίνουν οι δολοφονίες γυναικών. Ωστόσο, η εξιχνίαση των εγκλημάτων θεωρείται πολύ δύσκολη έως αδύνατη. Νέα συμβιβαστική πρόταση για το χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περίοδο 2028-2034 κατέθεσε σήμερα η Ιρλανδική Προεδρία. Προτείνει μείωση δαπανών κατά 140 δισεκατομμύρια ευρώ, 8% σε σχέση με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη. Σύντομες ειδήσεις. Στη Γερμανία, η συμπρόεδρος του κόμματος των Πρασίνων, Φρανσίσκα Μπράντνερ, καλεί το συγκυβερνόν Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα, SPD, να διαγράψει από τις τάξεις του τον πρώην καγκελάριο Γκέρχαρντ Σρόντερ. Ο λόγος, η πρόσφατη επίσκεψη του Σρόντερ στη Μόσχα, κατά την οποία παραβρέθηκε στο πάρτι του Ρώσου Προέδρου Βλάντιμιρ Πούτιν για τα γενέθλιά του. Και τέλος, με αφορμή την εθνική επέτειο της Ταϊβάν, ο πρόεδρος της χώρας Λάι Τσινγκτή καλεί τις χώρες του Ινδοειρηνικού και της Νότιο-Ανατολικής Ασίας να πάρουν ξεκάθαρη θέση απέναντι στην υπηρετική Κίνα και υπέρ μιας ανεξάρτητης Ταϊβάν. Ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle.
1: Πάμε σε αθλητικές ειδήσεις. Ο Δημήτρης Βάλσαμος είναι μαζί μας. Να δούμε και τις αναμετρήσεις και τις μεταδόσεις εδώ από την τηλεόραση του Sky. Δημήτρη.
13: Χαίρετε, Χριστίνα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όσον αφορά το μπάσκετ και τις μεταδόσεις σήμερα, νομίζω ξεχωρίζει το ντέρμπι του Άρη με την ΑΕΚ στις 5.30 απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Ενώ στις 7 υπάρχει και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Προμηθέα στην Πάντρα. Ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι θεωρητικά για την ομάδα του Παναθηναϊκού. Απευθείας από το Sport FM τα παιχνίδια, εκτός από το Άρη ΣΑΕΚ που είναι ζωντανά από την τηλεόραση του Sky. Χθες ο Ολυμπιακός κέρδισε χωρίς πρόβλημα την ΕΦΕΣ στο πρώτο του παιχνίδι της ΑΝΕΛΑ Αρένα, σε ένα παιχνίδι που πάντως σημαδεύτηκε από βανδαλισμούς στην έδρα της ΑΕΚ, τις οποίες καταδίκασε και η ΑΕΚ σε ανακοίνωση της και ο Ολυμπιακός και δεσμεύτηκε η ερυθρόλευκη ΕΝΑ να αποκαταστήσει τις ζημιές, όπως ορίζει δηλαδή και η συμφωνία ανάμεσα στις δύο ομάδες για την παραχώρηση του γηπέδου. Ενώ στο ποδόσφαιρο, ο Λιβάη Γκαρσία για το αυριανό ντέρμπι με τον Ολυμπιακό κάνει την έκπληξη και είναι στην αποστολή των Πρασίνων για το παιχνίδι αύριο στο Φάλιρο στις 9 το βράδυ. Κατά τα λοιπά, δύο παιχνίδια σήμερα στο πρόγραμμα της Super League στις 7.30 και τα δύο, ΑΕΚ Όφη και Αστέρας Ατρόμητος.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη.
14: Πάμε επόμενη γράμμη.
15: Ναι, εγώ είμαι.
14: Ναι.
15: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
15: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
15: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. /blog/όροι.
1: Και φυσικά αυτό που περιμένατε όλο ο καιρός, το Σαββατοκύριακο, πώς θα εξελιχθεί. Μέχρι στιγμής φαίνεται εδώ τουλάχιστον στην Αττική να πάει καλά. Μία αλλαγή την άλλη εβδομάδα, ευπρόσδεκτη.
17: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
18: Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
19: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο, να τελειώνουμε! Σκύψε!
20: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
21: Φοβάμαι!
19: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
20: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
21: Φοβάμαι.
20: Σταμάτα και εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
19: Να το, το βρήκαμε παιδιά.
20: Μπράβο.
22: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
23: Συνεργασία.
22: Μυστήριο. Δράση.
23: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
22: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
23: Συνεργάσου με την παρέα σου.
22: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
23: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
22: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26 410 47896 και online στο gamemasters.gr.
24: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υαλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
25: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
24: Σκέψου, πράκτικα.
26: Για το σπίτι του μέλλοντος.
27: Για τον αγρότη του σήμερα.
26: Για τον εργολάβο του τώρα.
27: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότος.
26: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
27: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
26: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
27: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
26: Techno Motors, Δελιγιώργη 25. Τηλέφωνα 26410-29030 και 33775. Με άνετο χώρο στάθμευσης.
27: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
28: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
29: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
30: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
31: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
32: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
33: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
28: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
34: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
0: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο, για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο, φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
3: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
4: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
5: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
6: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
7: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

0: ακουστικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
2: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
3: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
4: Γεράσιμε, η υγρασία φέτος δεν παλεύεται. Το ταβάνι μου στάζει όλη την ώρα.
5: Παναγιώτη, ο καιρός θα άλλαξε, αλλά τα σπίτια μας παραμένουν ίδια.
4: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
5: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
4: Δηλαδή αντέχει.
5: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
4: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Καλημέρα, φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
7: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
6: Μα η λύση είναι μία.
7: Ποια?
6: Lava Energy. Εγώ, σαν κατασκευαστής, το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
7: Αλήθεια?
6: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
7: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
6: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
7: Εισαγωγής, να υποθέσω.
6: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
7: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
6: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
7: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
3: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
8: Μάθετε περισσότερα στα 6937-039-567 και 690-7585-657
3: και στο www.lavaenergy.gr.
8: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
3: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.
9: Smart και αρμονία.
10: Αρμονία και smart.
9: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
10: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξετε.

0: επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Στρώμ. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Υψηλάντη στο Αγρίνιο.
0: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 2362 40 στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα onyropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος@pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.

0: Άλλο ραδιόφωνο και άλλο Δυτικά FM. Ακούστε τη διαφορά.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιεστές, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις ΜΟΤΕ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτο 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Λοιπόν, μάντεψε. Που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
4: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
5: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της.
6: Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
7: Η Μερούλα.
6: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού.
8: Μύρισε όλη η γειτονιά.
9: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
11: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
10: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
11: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
10: Αρτοποιεί Αχρίβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
11: Αρτοποιεί Αχρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
12: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρίπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: κοντά σου. Αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατισερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
2: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
3: Η Τράπεζα Ηπείρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
3: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
9: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Ηπείρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
10: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
11: Γρήγορα παιδιά, γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
12: Φοβάμαι!
10: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι, μην ανησυχείς.
11: Τι ήταν αυτό? Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε.
12: Φοβάμαι.
11: Σταμάτα κι εσύ μωρέ, με τρόμαξε.
10: Να το, το βρήκαμε παιδιά.
11: Μπράβο.
12: Μπράβο.
0: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
13: Συνεργασία.
0: Μυστήριο. Δράση.
13: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
0: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
13: Συνεργάσου με την παρέα σου.
0: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
13: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
0: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι. Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410-47896 και online στο gamemasters.gr.
14: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
15: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58240.
14: Σκέψου, πράκτικα.
16: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών. Στην πρόσληψη συνολικά 2.096 αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικού προσωπικού προχώρησε το Υπουργείο Παιδείας. Στόχος η κάλυψη λειτουργικών κενών, τα οποία προέκυψαν από μία αναλήψεις ή παρετήσεις αναπληρωτών. Η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Αυτή την ώρα παίζουν Περιστέρη Ηρακλής, Μαρούση Μύκονος, ΠΑΟΚ, Δόξα Λευκάδας και Καρδίτσα, Βίκος Φάλκος Ιωαννίνων. Στις 5.30 παίζουν Άρης ΑΕΚ. Η αναμέτρηση θα μεταδοθεί και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7.30 τον Όφη, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
16: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
17: Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται αύριο στην Αττική μετά το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανό να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώσεις στα δυτικά και στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς.
18: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
19: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
18: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
19: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
18: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή «Ζω καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη.
16: Η εκπομπή «Ζω καλά» είναι μια προσφορά της Εθνικής Ασφαλιστικής. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου.
20: Καλησπέρα, είμαι ο Μιχάλης Κεφαλογιάννης, δημοσιογράφος. Ερευνώ και παρουσιάζω εδώ και πολλά χρόνια θέματα υγείας και ευεξίας που μας βοηθούν να ζούμε καλύτερα. Παρέα, εγώ, εσείς και οι ειδικοί αναζητούμε την αλήθεια γύρω από την ιατρική πληροφορία, την οποία προσπαθώ να σας μεταδώσω με απλό τρόπο, χωρίς όμως να χάνει την επιστημονική της αξία. Στόχος μου είναι να μαθαίνουμε από έγκυρες πηγές όσα χρειάζεται να ξέρουμε για να ζήσουμε καλά και πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια έχει ανοίξει για τα καλά η συζήτηση για την τεστοστερόνη, κυρίως ανάμεσα στους άνδρες, γιατί μας αφορά περισσότερο. Η συζήτηση αυτή γίνεται με λιγότερο φόβο πλέον για την ανδρική κατά βάση αυτή ορμόνη, αλλά με πολύ πάθος, καθώς φαίνεται ότι ο τρόπος ζωής μας τα τελευταία χρόνια έχει επηρεάσει σημαντικά τα φυσιολογικά επίπεδα αυτής της ορμόνης, όχι μόνο στους άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά και στους πολύ νέους άνδρες. Στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο ετήσιο συνέδριο Ευρωπαϊκής Εταιρείας Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβριολογίας δείχνουν ότι η τεστοστερόνη στους άνδρες μειώθηκε κατά 54%, ναι καλά ακούσατε, από τα τέλη της δεκαετίας του 70 έως το 2020. Σε μια πρώτη εξήγηση αυτού του φαινομένου, οι ειδικοί λένε ότι η μείωση αυτή των φυσιολογικών επιπέδων της τεστοστερόνης στους άνδρες κάθε ηλικίας ενδεχομένως να οφείλεται στον σύγχρονο τρόπο ζωής που άλλαξε προφανώς δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες. Η αύξηση του αριθμού των παχυσάρκων και υπέρβαρων ανδρών, αλλά και η αντίσταση στην ινσουλίνη και ο σαχαρώδης διαβήτης που διαγιγνώσκεται όλο και πιο συχνά ακόμη και σε νεότερους άνδρες, έχουν παίξει το ρόλο τους στις χαμηλές τιμές τεστοστερόνης στην σύγχρονη εποχή. Όμως δεν είναι μόνο αυτό, καθώς φαίνεται ότι συνολικά το περιβάλλον σχετίζεται με τη μείωση αυτή, η οποία ενδεχομένως να είναι αποτέλεσμα πολλών χημικών ουσιών που υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, στο σπίτι μας, παντού, και διαταράσσουν αυτή την ορμονική ισορροπία. Ακόμη και η αύξηση της θερμοκρασίας στον πλανήτη λέγεται ότι ενοχοποιείται για την μειωμένη τεστοστερόνη στους άνδρες, η οποία, αν σκεφτεί κανείς ποσοστιαία, αντιστοιχεί σε πτώση της τεστοστερόνης σχεδόν 1% κάθε χρόνο. Δυστυχώς, τα άσχημα νέα έχουν να κάνουν με τις ηλικίες αυτών των ανδρών. Και αυτό γιατί η μείωση της τεστοστερόνης ηλικία δεν κοιτά από ό,τι φαίνεται. Καταγράφεται σταθερά τις τελευταίες δεκαετίες σε άνδρες κάθε ηλικίας. Πιο απλά, ο σημερινός άνδρας έχει χαμηλότερη τεστοστερόνη από ό,τι είχε ο πατέρας του όταν βρισκόταν στην ίδια ηλικία. Γιατί όμως είναι σημαντική η τεστοστερόνη? Γιατί απλούστατα είναι η ορμόνη που σχετίζεται με την ενέργεια, το μυϊκό σύστημα, την ψυχολογία, την οστική πυκνότητα και τον τρόπο που ο οργανισμός μεταβολίζει τα σάκαρα. Δεν σας κρύβω ότι την τελευταία πενταετία άρχισα να ψάχνω πολύ το θέμα της τεστοστερόνης, καθώς όπως καταλαβαίνετε δεν είμαι πλέον πιτσιρίκος. Ρωτάω, ενημερώνομαι από ενδοκρινολόγους αλλά και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπως ουρολόγους και ανδρολόγους που ασχολούνται με το θέμα και είναι κάτι το οποίο δεν έχω αποκλείσει στο πλαίσιο της πρόληψης να κάνω για να είμαι και πιο υγιής, δηλαδή να κάνω κάποια στιγμή ορμονική υποκατάσταση τεστοστερόνης. Όμως, αυτή θα είναι μια απόφαση, όπως καταλαβαίνετε, που θα πάρουν οι γιατροί για εμένα, εφόσον προφανώς συνεκτιμήσουν και άλλους παράγοντες στη συνολική μου υγεία και βέβαια κάνω όλες τις απαραίτητες και εξειδικευμένες μετρήσεις και εξετάσεις που χρειάζονται για να δω πότε και αν χρειάζεται και με ποια μορφή θα πρέπει να χορηγηθεί η τεστοστερόνη σε μένα. Παρότι έχω μπει σε αυτή τη συζήτηση, η αλήθεια είναι ότι δεν έχω πιστεί ακόμα για το αν θα πρέπει να προχωρήσω σε αυτή την ορμονική υποκατάσταση, καθώς από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς, πέραν δηλαδή από τα πολλά θετικά που μπορεί να έχει για έναν άνδρα η αναπλήρωση τεστοστερόνης, μπορεί και υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις βέβαια και σε διαφορετικούς οργανισμούς να έχει και αυτό που λέμε παρενέργειες ή να συμβάλλει σε καταστάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία συγκεκριμένων οργάνων στο σώμα μας. Αδιαμφισβήτητα, η τεστοστερόνη μπορεί να συμβάλλει στη βελτίωση αρκετών συμπτωμάτων που πολλοί άνδρες θεωρούν εν μέρη δικαιολογημένα και τα αποδίδουν στο σύγχρονο τρόπο ζωής ή στο πέρασμα των χρόνων. Μπορεί δηλαδή να φανεί ωφέλιμη σε ανεξήγητη κόπωση, σε αλλαγές στη διάθεση, σε συμπτώματα που μπορεί να προσομοιάζουν με μια ήπια κατάθλιψη, αλλά και να προλάβει σωματικά συμπτώματα, όπως είναι η απώλεια της μυϊκής μάζας, δηλαδή το μυϊκό συστός που χάνεται, η συσσόρευση του λίπους κυρίως στην κοιλιά. Κάτι που ενδιαφέρει πολλούς άνδρες, η μείωση της πυκνότητας των οστών, η δυσκολία στη συγκέντρωση και τη μνήμη, αλλά και κάτι που απασχολεί πολύ περισσότερο όλους μας, εμάς τους άνδρες, η πτώση της λίμπιντο, δηλαδή η πτώση της διάθεσης για σεξουαλική επαφή. Παρότι αυτό το τελευταίο προβληματίζει περισσότερο τους άνδρες, είναι δυστυχώς και το τελευταίο από τα συμπτώματα που εμφανίζεται όταν δεν υπάρχουν επαρκείς ποσότητες της ορμόνης στον οργανισμό μας. Προηγούνται δηλαδή όλα τα άλλα και στο τέλος έρχεται και αυτό για να μας δώσει το τελικό χαστούκι που λέμε. Θα συζητήσουμε με τον κύριο Λεβί. Είναι χειρουργός ουρολόγος, κλινικός ανδρολόγος για το ζήτημα της χοληστερόνης. Καλησπέρα κύριε Λεβί.
1: Καλησπέρα κύριε Κεφαλογιάννη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
20: Βλέπετε ότι είμαι με το ένα πόδι να μπω στην θεραπεία την ορμονική και με το άλλο να μην μπω. Φαντάζομαι
1: εγώ
20: ότι...
1: θα σας πω να μην μπείτε αν δεν υπάρχει λόγο.
20: Α, τι σημαίνει αυτό, ξεκινήσατε πολύ δυναμικά.
1: Για όλα στην ιατρική υπάρχει αιτιολογία.
20: Ναι, προφανώς δεν θα πήγαινα να βάλω τεστοστερόνη αν δεν είχα έλλειψη. Αν ας πούμε έχω έλλειψη όμως, φαντάζομαι ότι αυτός είναι ένας λόγος.
1: Και ποια είναι η έλλειψη την οποία την καθορίζετε εσείς με μια απλή εξέταση που μπορείτε να την πληρώσετε και να την κάνετε ιδιωτικά.
20: Όχι.
1: Και μετά να πάτε στο φαρμακείο και να πάρετε μια δόση.
20: Όχι. Μακριά από μένα, κύριε Λεβί, αυτά. Θα πάω σε έναν γιατρό να μου το πει αυτό. Θα πάω σε έναν εξειδικευμένο Έτσι. Γιατρό, ο οποίος θα κρίνει αν πραγματικά μπορεί να με ωφελήσει και θα δει και τι άλλες, όπως είπα, συνωστερότητες μπορεί να υπάρχουν. Δηλαδή, μπορεί να έχω, ας πούμε, έναν πιο μεγάλο προστάτη που δεν θα πρέπει να μου δώσει τεστοστερόνη. Λέω τώρα ένα παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Θα πρέπει η διάγνωση να γίνει από ένα γιατρό και στο ένα μόνο σημείο που θα διαφωνήσω μαζί σας, όσον αφορά την λίμπιντο και πότε αυτή έρχεται, αυτό είναι ένα πρώτο σημάδι.
20: Δεν είναι από τα τελευταία,
1: Όχι. Όλα τα υπόλοιπα θα έρθουν αργότερα μετά από την χρόνια χαμηλή ποινή τεστοστερόνης. Η λίμπιντο είναι πολύ πιο εύκολο και δεν είναι μόνο η λίμπιντο, η επιθυμία δηλαδή, η σεξουαλική ορμή. Uh-huh. Είναι επίσης η απουσία των πρωινών στήσεων και η αισθητική δυσλειτουργία. Αυτά είναι τα κύρια στοιχεία που θα οδηγήσουν έναν άντρα να ψαχτεί ή να διερευνήσει το αν έχει χαμηλή τεστοστερόνη και αυτά είναι τα κύρια, τα πρώτα σημάδια στον ασθενή μου που θα με.
20: Άρα λέτε δηλαδή ότι δεν είναι αυτή η κόπωση, δεν έχω ενέργεια, ξυπνάω κουρασμένος ή μπορεί να είναι και αυτά.
1: Μπορεί να είναι και αυτά, αλλά σε βαρύτερες περιπτώσεις υπογοναδισμού, χαμηλής δηλαδή τιμής τεστοστερόνη. Και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε την επίπτωση που έχει, το είπατε πολλές φορές, ο σύγχρονος τρόπος ζωής, το scrolling το βράδυ στο κινητό, ο κακός ύπνος, το κακό φαγητό, το πόσο αισθανόμαστε κουρασμένοι.
20: Αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω. Τι άλλαξε τα τελευταία χρόνια και όλο και περισσότεροι, όχι μόνο άνδρες αλλά και επιστήμονες, συζητούν όλο και πιο ανοιχτά για την ορμονική υποκατάσταση της τεστοστερόνης. Είναι όντως πιο αυξημένη η ανάγκη για αναπλήρωσή της στους άνδρες σήμερα?
1: Είναι, αλλά θα πρέπει πάλι να ξαναπώ ότι θα πρέπει να γίνει στη σωστή επιλογή των ασθενών. Η ανάγκη για αυτήν και η στροφή μας προς την πιο ελεύθερη συνταγογράφηση της τεστοστερόνης ή κρίση της. Έγινε από το γεγονός ότι πλέον δεν φοβόμαστε τον καρκίνο του προστάτη. Είναι μία νόσος η οποία για πάρα πολλά χρόνια φοβόμασταν ότι η τεστοστερόνη θα είναι το λάδι στη φωτιά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά όμως σήμερα με τη σύγχρονη πρώιμη διάγνωση και την θεραπεία πλέον του προστάτη, του καρκίνου του προστάτη σε πολλές περιπτώσεις, αρχίζουμε να βλέπουμε και τις περιπτώσεις όπου είναι χαμηλή η τεστοστερόνη και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε αυτούς τους άνδρες, γιατί πλέον αυτοί οι άνδρες επιβιώνουν στις περιπτώσεις του καρκίνου του προστάτη. Ξαναλέω, σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και όχι, δεν αναφέρομαι σε όλες τις περιπτώσεις καρκίνου του προστάτη, γιατί είναι μια πολύ ετερογενής από ό,τι φαίνεται νόσος. Επίσης, από την άλλη πλευρά, ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει αλλάξει τα επίπεδα της τεστοστερόνης στον άνδρα, πολύ σωστά είπατε, και επίσης δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και τους ενδοκρινικούς διαταράκτες, οι οποίοι κυρίως έχουν είτε αντιανδρογονική είτε ιστρογονική δράση, μειώνοντας τα επίπεδα πάλι ή τη φυσιολογική δράση της τεστοστερόνης.
20: Και αυτό μπορεί να είναι από ένα πλαστικό μπουκάλι που χρησιμοποιούμε, ας πούμε, μέχρι δεν ξέρω τι άλλο.
1: Να το πω διαφορετικά. Το DDT ήταν ένας ενδοκρινικός διαταράκτης. Πλέον έχει αποσυρθεί. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πολλές παρόμοιες ουσίες, όπως οι βυσφενόλοι, οι φθαλικές ενώσεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά, ως προστατευτικά των σιτηρών, ως μυκητοκτόνα ή βακτηριοκτόνα για τη διατήρηση των τροφίμων, με αποτέλεσμα να περνούν στην τροφική αλυσίδα και κατά συνέπεια τον ανδρικό οργανισμό.
20: Ακόμα και το πλαστικό όταν θερμανθεί, ας πούμε, γιατί έχουν ακουστεί πάρα πολλά, γι' αυτό το λέω, για τα μικροπλαστικά.
1: Ενδεχομένως και αυτή η περίπτωση, ή όταν θερμανθεί, όταν καεί με κάποιο τρόπο σε κάποιες θερμοκρασίες, μπορεί να απελευθερωθούν τέτοιες ενώσεις. Αλλά νομίζω ότι η πλειοψηφία των ενώσεων αυτών έρχεται στον οργανισμό μέσα από την τροφική αλυσίδα ή ενδεχομένως από τα καλλιντικά. Παραδείγματος χάρη, έμπλαστα σαμπουάν, καλλιντικά για τις γυναίκες κτλ.
20: Υπάρχουν τρόποι που ένας άνδρας κάθε ηλικίας μπορεί να αυξήσει σήμερα την έκρηξη τεστοστερόνης που έχει στον οργανισμό του, αυτή τη δική του δηλαδή. Θα μου πείτε το κλασικό να πάει κόντρα στον σύγχρονο τρόπο ζωής. Αλλά αυτό είναι λίγο αόριστο. Υπάρχουν οδηγίες που αφορούν στην καθημερινότητα ενός άνδρα, που αποδεδειγμένα φαίνεται ότι αυξάνουν τα επίπεδα τεστοστερόνης στον οργανισμό του. Και σε ποιο βαθμό μπορεί να αυξηθεί αυτή η τεστοστερόνη?
1: Δυστυχώς θα σας πω ότι δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Το να έρθει ένας ασθενής στο ιατρείο και να του δώσω τεστοστερόνη σαν υποκατάσταση, αυτό είναι το εύκολο. Mm-hmm. Όμως δεν είναι και το απολύτως φυσιολογικό. Από τη στιγμή που έχουμε αιτιολογική σχέση στην αύξηση του βάρους με την πτώση της τεστοστερόνης, γιατί να μην πάμε να καταπολεμήσουμε την αιτία, και θα πρέπει ο ασθενής να πάρει μια εξωγενώς χορηγούμενη ουσία.
20: Άρα λέτε δηλαδή ότι ένας άνθρωπος που ζυγίζει 85 κιλά ενώ το φυσιολογικό του βάρος είναι στα 70, αν χάσει αυτά τα κιλά, θα βελτιωθεί σημαντικά και το ποσοστό της τεστοστερόνης του?
1: Ένα είναι αυτό. Δεύτερον είναι να κοιμάται σωστά, γιατί επηρεάζεται κατά πολύ ο κυρκάρδιος ρυθμός, και κατά δεύτερον να τρέφεται σωστά, μειώνοντας όσον αφορά τις πολύ επεξεργασμένες ουσίες.
20: Με μόνο αυτές τις δύο αλλαγές δηλαδή θα καταφέρει να αυξήσει τις τιμές της τεστοστερόνης του?
1: Υπάρχουν περιπτώσεις όπου αναφέρεται στην βιβλιογραφία που ένα 10% της αύξησης του βάρους, ένα, μπορεί να επαναφέρει τις τιμές της τεστοστερόνης, και δεύτερον, αυτό που έχω να πω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας 85 κιλά άνδρας θα έχει υπογοναδισμό, θα έχει τόσο χαμηλή την τεστοστερόνη. Γιατί τα κατώτερα όρια στην τεστοστερόνη δεν έχουν αλλάξει. Μπορεί να έχει πέσει η μετρήσιμη τεστοστερόνη μέσα στα έτη, αλλά τα χαμηλά όρια δεν έχουν αλλάξει.
20: Άρα λέτε ότι πρέπει κάποιος που μετράει την τεστοστερόνη, και θα μας πείτε και τι εξετάσεις πρέπει να γίνονται για να βρούμε πόση τεστοστερόνη έχουμε, θα πρέπει να μην βλέπει μόνο τις τιμές, αλλά θα πρέπει να αξιολογούνται από ειδικό αυτές τις τιμές.
1: Βεβαίως. Ξαναέρχομαι στο πρώτο ερώτημα. Πώς θα πάει κάποιος να μετρήσει την τεστοστερόνη του? Μπορεί να το κάνει βέβαια αθληρώνοντάς το ιδιωτικά, αλλά ουσιαστικά ο γιατρός είναι αυτός που θα κρίνει εάν χρειάζεται.
20: Ποιες εξετάσεις χρειάζεται να έχει ο γιατρός μπροστά του για να κρίνει αν χρειάζεται κάποιος αναπλήρωση τεστοστερόνης?
1: Ακόμα και στην περίπτωση που κάποιος θέλει να δει. Δεν έχει κανένα σύμπτωμα και απλά θέλει να δει που είναι. Ουσιαστικά θα πρέπει να κάνουμε ένα πλήρες ορμονικό προφίλ για την περίπτωση που κάτι ανακαλύψουμε, που μας διαφεύγει από την κλινική εξέταση το ιστορικό. Με αποτέλεσμα είναι ένα σετ ορμονικών εξετάσεων. Καταρχήν ο άξονας, υποθάλαμος, υπόθεση όρκης, άρα FSH, LH και τεστοστερόνη, η φιλοδεσμευτική ορμόνη, η ορμόνη του θυροειδή, η προλακτίνη και η στραδιόλη.
20: Και η ολική, γιατί γίνεται πολλή συζήτηση γι' αυτό, ποια είναι η ολική και ποια είναι η ελεύθερη τεστοστερόνη? Είναι δύο διαφορετικά πράγματα.
1: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Κυρίως στον οργανισμό μας η τεστοστερόνη κυκλοφορεί κυρίως δεσμευμένη με τη φιλοδεσμευτική ορμόνη και με την αλβουμίνη. Ένα πάρα πολύ μικρό ποσοστό, γύρω στο 2% είναι αυτό που κυκλοφορεί ελεύθερο. Βλέπετε λοιπόν ότι η ελεύθερη στη μορφή αρκεί σε πολύ μικρές ποσότητες να δώσει τις ευεργετικές συνέπειες της τεστοστερόνης.
20: Άρα πρέπει να γίνονται όλες αυτές οι μετρήσεις. Καταλαβαίνω.
1: Βάσει των κατευθυντήρων οδηγιών τόσο από την Ευρωπαϊκή Ουρολογική Εταιρεία όσο και από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Ανδρολογίας, δεν θα πρέπει να μετράμε ελεύθερη τεστοστερόνη εφόσον η ολική τεστοστερόνη είναι πάνω από 350 νανογραμμάρια αναντέλ, δηλαδή πάνω από το φυσιολογικό όριο.
20: Πριν πάμε στη συνταγογράφηση, υπάρχουν πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος για να αυξήσει, ενώ πέρα από τον τρόπο ζωής? Δηλαδή, είπατε να τρέφεται σωστά, να κοιμάται σωστά. Το να τρέφεται σωστά το ξέρουμε τι είναι και το να κοιμάται σωστά. Η άσκηση βοηθάει. Υπάρχουν άλλα πράγματα που βοηθάνε.
1: Βοηθάει και βοηθάει πάρα πολύ. Και ουσιαστικά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η άσκηση με βάρη. Όχι τόσο πολύ η αερόβια άσκηση, αλλά η άσκηση με βάρη. Mm-hmm. Είναι αυτή η οποία μπορεί να βοηθήσει επιπλέον στην αύξηση της τεστοστερόνης, κυρίως γιατί θα μας βοηθήσει να αυξήσουμε τη μυϊκή μάζα, κατά συνέπεια να αυξήσουμε το βασικό μας μεταβολισμό και κατά συνέπεια να μειώσουμε και το σπλαχνικό λίπος.
20: Σε ποιες μορφές?
1: Το σπλαχνικό λίπος περιέχει ένα βασικό ένζυμο για το μεταβολισμό της τεστοστερόνης και εστρογόνου.
20: Σε ποιες μορφές χορηγείται σήμερα η τεστοστερόνη και πώς επιλέγει ένας γιατρός ποια μορφή θα χορηγήσει, σε ποιον και αν είναι κάτι που αφορά άνδρες μόνο άνω των 50 ετών ή και νεότερους?
1: Καταρχήν να πούμε ποιες ενδείξεις έχει ένας να χορηγηθεί το τεστοστερόνη.
20: Ακριβώς.
1: Είπαμε ότι η απόλυτη ένδειξη είναι να έχει πολύ χαμηλές τιμές τεστοστερόνης, κάτω από 250 ή ακόμα και κάτω από 180 νανογραμμάρια να μπαίνει, και να έχει την τριάδα των συμπτωμάτων που σας είπα προηγουμένως, απουσία λίμπιντο, απουσία πρωινών στήσεων και αισθητική δυσλειτουργία.
20: Uh-huh.
1: Βάσει των κατευθυντήριων οδηγιών, δεν χορηγούμε ακόμα τουλάχιστον τεστοστερόνη για να φτιάξουμε την ψυχική μας διάθεση, για να ρυθμίσουμε τον μεταβολισμό του σαχάρου, για να βελτιώσουμε την οστική μας μάζα, για να φτιάξουμε το μυϊκό μας σύστημα ή το καρδιαγγειακό μας.
20: Αυτό όμως το αφήνεται λίγο σαν να έχει μία ανωτελεία. Λέτε δηλαδή ότι αν προχωρήσουν οι μελέτες ενδεχομένως να χρειαστεί στο μέλλον να συνταγογραφείτε τεστοστερόνη για να φτιάξετε και όλα αυτά τα υπόλοιπα που είπατε?
1: Ενδεχομένως. Γι' αυτό ξαναγυρίζω πάλι την στάση μας απέναντι στον καρκίνο του προστάτη και στους ασθενείς που επιβιώνουν. Αλλά είναι πολύ συγκεκριμένες οι περιπτώσεις αυτές. Και να μιλήσουμε για τις απόλυτες και τις σχετικές αντενδείξεις της χορήγησης τεστοστερόνης.
20: Ναι, θα μιλήσουμε παρακάτω. Θέλω πριν πάμε σε αυτό να πάμε στις θετικές αλλαγές που προσμένει ένας άντρας από τη θεραπεία με τεστοστερόνη. Δηλαδή, πέρα από το ότι φαντάζομαι θα έχει ξανά πρωινές στήσεις, θα έχει μια πιο φυσιολογική σεξουαλική ζωή. Ενώ θα έχει μια διατήρηση της ύσης του, αλλά θα έχει και λίμπιντο, θα έχει δηλαδή όρεξη να κάνει σεξ. Τι άλλο θα αλλάξει στη ζωή του?
1: Πραγματικά τίποτα, γιατί ουσιαστικά ενδεχομένως να μην μπορεί να αντιληφθεί, αν δεν το έχει εξετάσει ο γιατρός του, όλα τα υπόλοιπα από τη στιγμή που θα μπει σε υποκατάσταση ορμονική, δεν θα δει κάποιες αλλαγές, ενδεχομένως δεν θα το καταλάβει.
20: Σας το λέω αυτό, γιατί ένας φίλος μου μπήκε πρόσφατα σε μια τέτοια ορμονική υποκατάσταση, ήταν πολύ χαμηλά η τεστοστερόνη, και με συμβουλή γιατρού έγινε αυτό, και μου είπε: δεν αναγνωρίζω τον εαυτό μου. Έχω πάρα πολύ ενέργεια. Είναι σαν να μπορώ να βγάλω τη μέρα, ενώ πριν ήμουν κουρασμένος όλη μέρα. Δεν ξέρω πώς το μετέφρασε αυτό.
1: Αυτό μπορεί να ισχύει, σαφέστατα, αλλά δεν. Μπορώ να πω ότι θα δώσω τεστοστερόνη σε έναν ασθενή ο οποίος αισθάνεται δυσθυμία ή αισθάνεται χαμηλή ενέργεια.
20: Ναι.
1: Γιατί ακόμα δεν έχουμε τις μελέτες εκείνες.
20: Ναι, μου είπε παρόλα αυτά ότι έχει, μου είπε ότι έχει φτιάξει και η διάθεσή του. Ότι μπορεί να σηκώσει περισσότερα βάρη στο γυμναστήριο. Δηλαδή, μου είπε συγκεκριμένες αλλαγές που τις είδε να συμβαίνουν. Βέβαια, ένας άνθρωπος που έχει, ας πούμε, κάτω από 300 και ξαφνικά, ας πούμε, περνάει αυτό το όριο, είναι αντιληπτό στον οργανισμό του ότι κάτι αλλάζει θετικά ή όχι?
1: Ένα είναι αυτό. Και δεύτερον, το ερωτηματικό το δικό μου είναι στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών κατά πόσο δρά το placebo effect.
20: Α, μπορεί να είναι δηλαδή η αίσθηση ότι παίρνω και με βοηθάει.
1: Άρα μπορώ. Mm-hmm. Ναι.
20: Σωστά. Πάμε λίγο τώρα στην γκρίζα ζώνη. Και λέω γκρίζα ζώνη γιατί πολλοί χρησιμοποιούν και εδώ όλη αυτή την ιστορία για να βγάλουν χρήματα ενδεχομένως, για να δημιουργήσουν μεγάλες προσδοκίες. Η τεστοστερόνη χορηγείται από μη ειδικούς, πωλείται στο διαδίκτυο. Πολλές φορές, ακόμα και σήμερα νομίζω, δεν χρειάζεται να συνταγογραφηθεί. Οι δοσολογίες μπορεί να είναι υπερβολικές. Το ότι δεν υπάρχει παρακολούθηση μπορεί να επηρεάσει προφανώς και δυσμενώς άλλα συστήματα του οργανισμού. Είπατε, ας πούμε, για τον καρκίνο του προστάτη που παλιότερα ήταν ένα θέμα. Τώρα λέτε ότι είναι λιγότερο. Σε ποια άλλα συστήματα του οργανισμού μπορεί να επιδράσει αρνητικά η ανεξέλεγκτη χρήση, εννοώ χωρίς παρακολούθηση?
1: Για να μην παρεξηγηθώ, δεν είπα ότι υπάρχει λιγότερη επιφυλακή ή προσοχή όσον αφορά τον καρκίνο του προστάτη. Δεν θέλω να περάσει ένα τέτοιο μήνυμα στους ακροατές.
20: Αλλά διευκρινίστε το τότε.
1: Είναι κάτι το οποίο το φοβόμαστε και για τον παρόντα χρόνο είναι μια περίπτωση όπου ο ασθενής πριν χορηγηθεί τεστοστερόνη θα πρέπει να ελεγχθεί και να μπει σε ένα αυστηρό πλαίσιο παρακολούθησης, ότι δεν υπάρχει ένας καρκίνος σε μικροσκοπικό επίπεδο το οποίο ενδεχομένως να λέει τεστοστερόνη.
20: Τώρα μου το λέτε τελείως διαφορετικά. Άρα δηλαδή χρειάζεται ένας εντελεχής έλεγχος πριν ένας άνθρωπος ξεκινήσει τεστοστερόνη όσον αφορά τον προστάτη.
1: Θα πρέπει να κάνει δακτυλική εκτέταση, να μετρήσει το PSA του. Αν υπάρχουν υποψίες να προχωρήσει σε περαιτέρω έλεγχο.
20: Mm-hmm.
1: Ενώ αν δεν υπάρχουν υποψίες, θα πρέπει, εφόσον αποφασίσει ο γιατρός να χορηγήσει τεστοστερόνη, να βρίσκεται σε τακτική παρακολούθηση του PSA για κάποιο διάστημα, μετά πιο αραιά βέβαια, εφόσον mm-hmm. αυτό παραμένει σταθερό, για να υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες ότι δεν θα προκαλέσουν κάτι κακό στον ασθενή.
20: Ναι, άρα βλέπετε ότι όλα τελικά έχουν το τίμημά τους. Δηλαδή, ναι, μεν να προχωρήσεις, αλλά θα το κάνεις με παρακολούθηση. Τι άλλο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά?
1: Μπορεί να επηρεάσει σε πολύ σπάνιες περιπτώσεις έναν άντρα που έχει καρκίνο του μαστού. Μπορεί να επηρεάσει πολύ σημαντικά τους άντρες οι οποίοι θέλουν να τεκνοποιήσουν. Αυτό είναι μια απόλυτη αντένδειξη. Απαγορεύεται να χορηγήσουμε σε άντρες οι οποίοι έχουν αιματοκρίτη πάνω από 54%. Mm-hmm. Και είναι απόλυτη αντένδειξη επίσης να χορηγήσουμε τεστοστερόνη σε έναν άντρα ο οποίος έχει αρρύθμιστη ή μη αντιμετωπίσιμη καρδιακή ανεπάρκεια. Μη ελεγμένη, να το πω πιο σωστά.
2: Mm-hmm.
1: Αυτές είναι απόλυτες αντένδειξεις. Υπάρχουν και οι σχετικές.
2: Ναι,
1: η
2: όπως...
1: περίπτωση όπου έχει μια υπερπλασία προστάτη, η οποία όμως έχει σημαντική ως βαριά συμπτωματικότητα βάσει ενός σκορ που έχουμε εμείς.
2: Ναι, δηλαδή ότι ο ασθενής σηκώνεται, ας πούμε, μία-δύο φορές να ουρήσει το βράδυ και διάφορα άλλα, ναι.
1: Υπάρχει ένα σκορ όπου αξιολογείται η συμπτωματολογία του ασθενή. Θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή αν ο αιματοκρίτης ανέβει πάνω από 48-50 και η ύπνική άπνοια.
2: Α, και η ύπνική άπνοια. Υπάρχουν ύπνική άπνοια, νοσήματα.
1: Και αυτό μάλλον φαίνεται ότι αρχίζει να φεύγει.
2: Να καταρρύπτεται.
1: Να καταρρύπτεται, ναι.
2: Υπάρχουν ωστόσο νοσήματα ή καταστάσεις που μπορεί η χορήγησή της να συμβάλλει θετικά. Πολλά λέγονται για τον έλεγχο του σαχαρώδη διαβήτη, για την υπερσουλινεμία, την αντίσταση στην ινσουλίνη, την κοιλιακή παχυσαρκία. Ισχύουν όλα αυτά?
1: Φαίνεται ότι μάλλον στο μέλλον η τεστοστερόνη θα δρά συμπληρωματικά στις θεραπείες ελέγχου του διαβήτη. Uh-huh. Αλλά ξαναλέω, γιατί δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας, τρεφόμενοι σωστά και ρυθμίζοντας το σάχαρό μας από τα προσλαμβανόμενα,
2: uh-huh.
1: και θέλουμε με ένα μαγικό ραβδί να χορηγήσουμε τεστοστερόνη για να ρυθμίσουμε το σάχαρό μας. Είναι το ανάλογο, φανταστείτε, σε έναν καρδιοπαθή,
2: uh-huh.
1: ο οποίος έχει κάνει 3 stents, παίρνει φάρμακα για την χολυστερόλη και για την αρτηριακή του υπέρταση και συνεχίζει να κάθεται, να καπνίζει και να τρώει ανεξέλεγκτα. Λοιπόν, στηρίζω το γιατρό ότι η στάση του γιατρού είναι μια χαρά.
2: Κύριε Λεβί, ακούγοντάς σας...
1: Συνέχισε να το κάνεις?
2: Όχι, βέβαια. Ακούγοντάς σας, μου έρχεται στο μυαλό όλο αυτό που συμβαίνει ανεξέλεγκτα ενδεχομένως, από τα γυμναστήρια μέχρι στο φαρμακείο για να πάω να πάρω τεστοστερόνη, πρέπει να έχω συνταγή.
1: Κανονικά θα έπρεπε, ναι. Κανονικά θα έπρεπε. Και ίσως αυτό φταίμε και εμείς οι γιατροί. Φταίει η ανδρολογική ενδεχομένως εταιρεία, το κράτος, το Υπουργείο που δεν έχει συμβάλει κανόνες, ή που και εμείς.
21: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Ετωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
22: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
23: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
24: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
25: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
24: Μα η λύση είναι μία.
25: Ποια?
24: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
25: Αλήθεια?
24: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
25: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
24: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
25: Εισαγωγής, να υποθέσω.
24: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
25: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
24: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του

0: σπίτια μας παραμένουν ίδια.
1: Ναι, αλλά βλέπω εσύ δεν έχεις κάποιο πρόβλημα. Τι έβαλες στην ταράτσα?
0: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BP Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και εξέγνιασες για πολλά χρόνια.
1: Δηλαδή αντέχει.
0: Πάντα και παντού. Σε ταράτσες, υπόγεια, ακόμα και κάτω από πλακάκια. Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
1: B2Flex BP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Smart και αρμονία.
3: Αρμονία και smart.
2: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
3: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
2: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
3: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2 502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο σταυρόπουλος.pavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις? Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε είπατε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλλας, με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Στους 12 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, από ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλής, προανήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Γινάς. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο, χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Να παραμείνουν τα νησιά ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Παραδόθηκε πριν από λίγο και ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση τραυματισμού με μαχαίρι του 32χρονου στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Ο 18χρονος φέρεται να παραδόθηκε την ώρα που ο 22χρονος συγκατηγορούμενός του επρόκειται να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Άλλες τρεις συλλήψεις μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες σε εγκαταστάσεις της Motorola στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται ένα ακόμα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε 2 βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.
3: Και τώρα μαζί σας, Μινά Σαμόπουλο.

0: όλοι μας, πολύ πολύ καλησπέρα σας. Δυνάμος ήρθε και θα στη βίω σταματέλος. Όχι με κακή έννοια, θα σου πει σε παρακαλώ, ανέβασε τον, μπράβο αυτό. Οπότε έχω αναλάβει εγώ χρέη σταματέλου για να είναι πάντα ευχάριστο σταματέλο και να ακούγουμε, όχι δυσάριστο, αλλά να ακούγουμε λίγο ενοχλητή. Είμαι, ρε παιδιά, εδώ πρέπει να είμαι. Θα πεθάνω.
1: Δεν βολεύει, ναι. Πρέπει να αλλάξουμε τον μπράτσο στο μικρόφωνο.
0: Πρέπει να αλλάξω τον μπράτσο. Ποιο γίγαντα κάθεται εδώ πέρα. Παιδιά, εγώ που είμαι και ένα 80 τόσο, για να φτάσω κοντά στο μικρόφωνο πρέπει να πάει το στομάχι μου.
1: Άρα δεν είναι θέμα ύψου, είναι θέμα κοιλιά.
0: Όχι, πρέπει να γύρω.
1: Αυτό σου λέω. Σε εμποδίζει κοιλιά.
0: Όχι, γιατί βλέπει να έχω κοιλιά. Τι θα γίνει.
1: Σήκωσε λίγο την καρέκλα. Θα το βρούμε εδώ, θα κάνουμε τι κινήσει που πρέπει να το βρούμε.
0: Χατζιωάννου έχει θέμα.
1: Νομίζω ότι μετά τον Dr. Death,
0: ναι,
1: το να ασχολούμαστε με το που είναι το μικρόφωνο και το αν βολεύεσαι να μιλήσεις είναι λάθος timing. Πρέπει να βρούμε τρόπο να ανεβάσουμε την ψυχολογία των ακροατών μας.
0: Πάμε, πάμε, δώσε. Εδώ 24 λεπτά πριν από τις 6 και όποιος αντέξει. Δεν κρύω. Αρχίζει η εκπομπή.
1: Είναι από το Δελφινάριο έρχονται. Είναι ανοιχτά τα παράθυρα και έρχεται η διάβρα από το
0: Δελφινάριο. Αρχίζει η εκπομπή, δύο φίλοι.
1: Τρεις απόψεις.
0: Έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε. Τι χρώμα έχει η καρδούλα που φορές? Ναι, είπαμε πως επειδή έχω λίγο πρόβλημα τα χρώματα. Το τουρκουάζ μπορώ να το βλέπω πράσινο βάθη και τέτοια.
1: Όλοι οι άντρες έχουμε χρώματα με τα έχουμε πρόβλημα με τα χρώματα. Όλοι.
0: Απέναντί μας, ντυμένη στα σκούρα, με μια όμορφη ροζ καρδούλα κρεμασμένη στο λαιμό, η Δήμητρα Σταματίου μετά από χρόνια και καιρούς, τώρα θα τη δούμε παραμονή Χριστουγέννων.
1: Και συμφώνησε αμέσως, στο παραμονή Χριστουγέννων, είπε ναι.
0: Απλά πράγματα. Ξέρω, την έχω μεγαλώσει, ρε, 3 χρόνια. Λοιπόν, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, εκλέγους μου ορμόμενοι, είμαι Λίνα Σαμαραδέλη.
1: Από το δεύτερο ομορφότερο νησί της Ελλάδας.
0: Το πρώτο είναι η Λευκάδα, ξέρω. Άρα από το ομορφότερο νησί του Αιγαίου.
1: Τα λες πολύ σωστά.
0: Στη μουσική επιμέλεια, ο έρωτας Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο, για τελευταίο Σαββατοκύριακο. Μετά θα περάσει, θα γίνει σταματίου κι αυτή. Η Ρούλα με δύο τάφε βρετάκου, κυρίες και κύριοι, τη βρίσκεται στο 210-48-00-170, 210-174, 210-48-00-174. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, μπαίνετε στο skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται πάνω δεξιά, που γράφει «Πες την άποψή σου». Εσείς δεν είστε κορόιδα, δεν τη λέτε, τη γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε. Και πάμε τώρα όλοι μαζί. Έχουμε και Viber! Είναι το Viber που προκαλεί ενθουσιασμό στους παραγωγούς του Sky.
1: Τέτοιο ενθουσιασμό για το Viber δεν έχω ξανακούσει πάντως.
0: Φίλε, λες και έχουμε ανακαλύψει την Αμερική και την έχουμε μόνο εμείς.
1: Κανένας, τι είπε, μόνο εμείς. Κανένας άλλος. Όχι, όχι, όχι, όχι. Κι εγώ όταν άκουγα, όταν πρωτομπήκε το Viber στο. Δεν ξέρω, δεν. Λες και
0: δεν προκάλεσε ενθουσιασμό.
1: Ενθουσιασμό ούτε το 87 με την κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ.
0: Λοιπόν, το Viber που σας βοηθάει περισσότερο, γιατί μέσω κινητού μπορεί να στέλνετε τα πάντα, που λένε και φωτογραφίες και ό,τι θέλετε. Ναι, 698-123-1003. 698-123-1003. Πού γυρνάγες χθες?
1: Χθες είχα κοινωνική υποχρέωση.
0: Για πες.
1: Παντρεύτηκε φίλος.
0: Ποιος?
1: Ο Δημήτρης ο Μαργωμένος από το γραφείο.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Άντε, πολύ χρόνο τα παιδιά.
1: Να ζήσουν τα παιδιά.
0: Να ζήσουν μέχρι τα βαθιά γεράματα. Ευτυχισμένοι και καλότυχοι να είναι.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ωραίος γάμος, πού πήγε?
1: Ελαγωνίσε ο γάμος σε ένα κτήμα λίγο κοντά εκεί στο.
0: Και γιατί ήρθε κάποιος και μου είπε.
1: Ναι.
0: Λέω, έχει έρθει ο Σταματέλος. Γιατί ο Σταματέλος είναι στη σύνταξη, γιατί είναι δημοσιογράφος.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι μέσα στις εκπομπές.
1: Ναι.
0: Όχι άλλο το, ένα άλλο το αυτό. Και του λέω, ήρθε ο Σταματέλος. Ναι, μου λέει, ήρθε και μου έκανε εντύπωση. Λέω, τι? Μου λέει, ζήτησε καφέ. Του λέω, Σταματέλος ζήτησε καφέ. Μου λέει, ο Σταματέλος δεν πίνει ποτέ καφέ. Και ζήτησε καφέ. Δεν μπορώ να φανταστώ τι έκανε χθες το βράδυ. Ρε μάλι της Λευκάδας.
1: Και ξενύχτησα λίγο παραπάνω, σε γάμο ήμουνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Και όχι. Αν δεν πήγαινα, αν δεν πήγαινα με παρέα.
0: Να φτιάξει ένα αφήγημα.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Αν πήγαινα μόνος μου.
0: Ναι.
1: Είχα το δικό μου αυτοκίνητο και πήγαινα μόνος μου. Καλά, δεν πίνω έτσι κι αλλιώς το αναδικό. Τα είχα φύγει νωρίτερα.
0: Α, αλλά μετέφερες και κόσμο.
1: Μετέφερα και κόσμο και γι' αυτό γύρισα σπίτι δύο και.
0: Α, τόσο νωρίς. Εγώ νομίζω ότι.
1: 6 ώρα, 5.30 ήταν ο γάμος. Τι ώρα θέλεις να.
0: Εντάξει, τα νωρίς.
1: Αυτά τα νωρίς. Άμα ήταν πιο αργά.
0: Μένα να σου πω κάτι.
1: Πάλι δύο ώρα θα γυρίσω σπίτι.
0: Μ' αρέσουν οι γάμοι που γίνονται μέσα στο εκκλησάκι του κτήματος. Οπότε δεν χρειάζεται να πηγαίνω έρχεσαι να τρέξει από εδώ.
1: Αυτό είναι πολύ καλό, ναι.
0: Με αυτή την κίνηση τώρα και Σάββατο βράδυ και αυτά, πα στο κτήμα, παρκάρει, σταθμεύει μάλλον το αυτοκίνητο και τελειώνει η ιστορία. Ούτε πήγαινε πιο νωρίς στο εκκλησία, φύγε από την εκκλησία. Είναι και κάτι εκκλησίες που είναι μέσα στον οικιστικό ιστό και δεν βρίσκεις να παρκάρεις ούτως ή άλλως.
1: Καλά, αυτό είναι πρόβλημα.
0: Γίνεται και προηγούμενος γάμος, δηλαδή δεν βρίσκεις να σταθμεύσεις το αυτοκίνητο. Είναι και ο προηγούμενος γάμος και πού να το βάλω το αυτοκίνητο στο κεφάλι μου. Έτσι δεν είναι.
1: Όχι, ίσα ίσα.
0: Και μετά σου λένε, ρε παιδί μου, να είναι καλά οι άνθρωποι και αυτά στη χαρά τους πάντα. Από Νέα Σμύρνη πάμε στο χτήμα στο Λαγονής. Τι λένε, ρε είσαι τρελός ρε. Εγώ συνήθως πάω κατευθείαν στο κτήμα. Δεν πάω εκκλησία.
1: Ναι, οκ.
0: Όχι, δεν προλαβαίνω, δουλεύω κιόλας.
1: Εσύ είσαι 24 στα 7, έτσι είναι. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φορτούνες.
0: Έτσι είναι.
1: Πλειοκτήτης γάρ. Καραβοκύρης.
0: Άστα. Μιλάει αυτός τώρα που είχε ένα ξενοδοχείο που δουλεύει μέχρι αρχές Νοέμβρη. Τώρα που λέγαμε για καφέ, ρε φίλε, πήγα προχθές σε μια εκδήλωση. Χρηματιστηριακή και γινόταν παρουσίαση της εταιρείας.
1: Σε τι θα πήγαινες?
0: Όχι, δεν κάνω χρηματιστήριο, ρε φίλε. Αλλά αρχίζω και μπαίνω στο χρηματιστήριο τώρα. Τι να κάνω.
1: Αυτό λέω.
0: Όλα τα είχα το χρηματιστήριο.
1: Εκατομμύρια, δεξιά και αριστερά. Περνά, από όπου περνάς.
0: Μου πέφτει, μου πέφτει.
1: Έτσι.
0: Ρε φίλε, είχα ακούσει. Τέλος πάντων, έγινε παρουσίαση παραλία σε ένα μαγαζί. Ωραία και αυτά. Εγώ τώρα τους τελευταίους μήνες που πάω σε κάτι τέτοιες εκδηλώσεις, δεν το λέω για να παρεφανευτώ, το λέω για να μην πω σε κάποιο πρόβλημα. Καλά, δεν πίνω ούτως ή άλλως.
1: Ναι. Για συνέχισε.
0: Ιδίως που οδηγώ εγώ 10 στις 10.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν μου έρχεται ούτε να πιω και έχω σταματήσει να τρώω και αυτά τα καναπεδάκια, τα έτσι, τα γιουβέτσι, τα κοκορέτσι. Ναι. Α, και πίνω καφέ. Δεν κυκλοφορούν όλοι με ποτά.
1: Και είσαι με καφέ.
0: Και εγώ κυκλοφορώ με καφέ. Τέλος πάντων, πάω στην μπάρα. Ήταν πώς θα ήταν, 8 η ώρα το βράδυ. Και λέω. Λέω ένα φραπέ μπορώ να έχω. Και με κοιτάει ότι πάω.
1: Φραπέ κιόλα.
0: Ωραίο. Και μου λέει φραπέ δεν φτιάχνουμε. Και την ώρα που το λέω αυτό, μου έρχεται στο μυαλό συζητήσεις που βλέπω στα κοινωνικά δίκτυα ότι όλο και περισσότερες καφετέρειες δεν σερβίρουν πια φραπέ. Και του λέω. Ωραία, φίλε, του λέω και ήταν ωραίο, ήταν προσιτό. Του λέω αυτά τα διάβαζα στα κοινωνικά δίκτυα ότι δεν σερβίρουν φραπέ. Ναι, μου λέει, εμείς δεν φτιάχνουμε φραπέ, δεν ξέρω τι γίνεται παρά έξω. Λοιπόν, έχει γίνει σε ορισμένα καφέ θέμα εικόνα του μαγαζιού, το ξέρεις. Γι' αυτό δεν φτιάχνουν φραπέ, ότι πέφτει το επίπεδο. Λαϊκούρα και τέτοια.
1: Στο φραπέ.
0: Βεσσαλίες.
1: Καλά, εντάξει. Μισό. Αν ρωτήσεις. Κάποιον που ασχολείται με τον καφέ θα σου πει ότι το φραπέ δεν είναι ούτε γαλλικό σε φίλτρο, πώς τα λένε όλα αυτά, γιατί μην φανταστείς ότι είμαι και εγώ ειδικός με τον καφέ. Είναι πιο χαμηλά, πιο χαμηλή ποιότητα.
0: Ναι,
1: θα μου πεις εσύ θες φραπέ, εντάξει, οκ.
0: Δεν το σερβίρουν, λέει, επειδή θεωρείται εκτός μόδας, προσωπικές εμπειρίες, αλλά την έζησα κι εγώ. Που ένα φραπεδάκι.
1: Να μην πεις φραπέ.
0: Έχετε τόσα ροφήματα, λέει, δεν πάω να φτιάξω ένα φραπέ, που είναι το πιο απλό. Και όμως, φίλε, δεν φτιάχνουν φραπέ. Θεωρείται παλιωμοδίτικος ή κατώτερος και έχει ανοίξει ολόκληρη κουβέντα. Τι πουλάει ένα καφέ και πώς αντιμετωπίζει τον πελάτη. Μα είναι το να πάω εγώ σε καφέ, καλά, αυτό δεν ήταν καφέ. Εντάξει, μπάρα ήταν που είχε μηχανή, έχουν εσπρεσιέρες και τέτοια. Α, ένα φραπεδάκι ζήτησε. Μετά το γύρισα σε καπουτσίνο διπλό, ζεστό.
1: Από κρύο που ήθελε το γύρισε ζεστό.
0: Κρύο μόνο φραπέ. Μου δεν είμαι παράξενο. Του πίνω του καφέδε ό,τι να είναι. Καραβίσιου. Αλλά.
1: Τι θα το πει. Καραβοκύρι, είσαι καραβίσιο θα του έπαιρνε.
0: Ναι, αλλά αυτό.
1: Δεν σε καταλαβαίνω.
0: Τι δεν με καταλαβαίνω.
1: Τι δεν σε καταλαβαίνω. Τι δεν
0: καταλαβαίνω. Φραπέ.
1: Ναι. Πάρε σπίτι σου και φτιάξε. Πάρε με το σέκερ για κοπάνα το ή με το μιξεράκι.
0: Γιατί λέει, υπάρχει μια συζήτηση ότι πολλές καφετέρειες γουλουμπού μαγαζιά αποκλειστικά δουλεύουν με καφέ σε κόκκους. Και δεν διαθέτουν στιγμιαίο.
1: Μάλιστα. Δεν τα ξέρω τώρα. Εγώ αυτά με τους με τους καφέδες μην νομίζεις ότι είμαι σχετικός. Ένα καφέ πίνω που φτιάχνω σπίτι μου το πρωί.
0: Γιατί ο φραπέ αντιμετωπίζεται σαν ξεπερασμένη παραγγελία.
1: Συγγνώμη, πού το διαβάζεις αυτό?
0: Όχι, εγώ το έψαξα.
1: Και δεν βάζεις σίγμα στο φραπέ?
0: Ε?
1: Ο φραπές.
0: Ο φραπές. Εντάξει, φραπέ, χτυπημένο. Που λες, που είχε ανακαλυφθεί στη Θεσσαλονίκη. Ένας τύπος τον έτιαξε στην έκθεση, μου φαίνεται. Και αυτά, έβαλε, είχε τι καφέ είχε εκεί πέρα. Πέταξε δύο παγάκια μέσα λίγο, το χτύπησε, δεν είχε εναλλακτική.
1: Ναι. Και το πιέ.
0: Ρε, καταργείτε το φραπέ, ρε. Πάτε καλά, ρε. Ρε, είσαι τρελός, ρε. Αλλά ξέρεις τι, το λέω τώρα, θα μου πεις τι μας νοιάζει, ρε τσάμο, που λέει. Είναι αυτό που βλέπεις στα social και νομίζεις ότι υπάρχει μόνο στα social και είναι μια υπερβολή, μια μόδα και αυτά. Και ξαφνικά το είδα μπροστά μου. Ένα φραπέ, δεν λέει, κύριε, δεν φτιάχνουμε φραπέ.
1: Δεν φτιάχνουμε φραπέ. Θα μάθεις να πίνεις άλλο καφέ.
0: Ή πια έχω τον εναλλακτικό.
1: Τα βλέπεις.
0: Καπουτσίνο διπλός. Γεια σου αγαπημένη Μανιάνα μου, έχει τύχει γάμο στο Διόνυσο, Διονυσίο Αεροπαγίτη και δεξίωση στη Βάρκιζα. Ντάλα καλοκαίρι, δεν σας λέω τίποτα. Να αυτά.
1: Αυτό πρέπει να είναι 40 λεπτά.
0: 40 λεπτά. Με άδειο δρόμο.
1: Με άδειο δρόμο, ναι.
0: Έλα αδελφέ, τι κίνηση έχουμε φάει ρε φίλε αυτές τις στιγμές. Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης. Μήπως μπορείτε να μου πείτε το αποτέλεσμα της ελληνικής ομάδας στην Αυστραλία της Ελλάδας Μελμπούρν? Πόσο έρθει στο τελικό σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, ξημερώματα.
1: Μας πέρασε για αθλητική εκπομπή και ρωτάει ο Βαγγέλης.
0: Ο Βαγγέλης έχει στείλει μήνυμα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους από το Λιξούρι. Καιρός για μπάνιο, παιδες, υγρασία, πολύ ζέστη. Από πίσω παίζουν Iron Maiden και τους αλαπατάω. Καταλαβαίνεις. Και δεν μου έχεις πετάξει εσύ τίποτα από απέναντι, Δήμητρα. Νικόλα, η Τότεναμ δεν τη βλέπω φέτος να σώνεται. Πέρσι τα κατή, τότε να θέλει να πάρει τον Παυλιδί. Γιατί το παιδί το λυπάται.
1: Και τον Τζολάκι, και τα ίδια είπα. Μακάρι να μην πάει να μην καταστραφεί.
0: Ποιος, η Τότεναμ ή ο Παυλίδης?
1: Τότεναμ έχει καταστραφεί. Ο Παυλίδης και ο Τζολάκης θα μου πάνε.
0: Ναι, και ο Παυλίδης έχει με την Μεφύρ και 100 εκατομμύρια αποθέσμευση. Ρίτρα. Ναι. Δεν τη βλέπω να σώνεται. Πέρσι τα κατάφερε.
1: Τελευταία αγωνιστική.
0: Η ομάδα στο μπάσκετ πώς θα πάει? Μηνά, ακούω διάφορους αναλυτές ότι οι τιμές των καυσίμων δυστυχώς θα παγιωθούν. Έφτασε το πετρέλαιο κίνηση στην Αμερική να απολύεται 6 δολάρια το γαλόνι. Άστα, η διέλευση των πλοίων πώς γίνεται τώρα με το σταγονόμετρο? Μια ανοίγουνε, μια
1: αυτό,
0: κλείνουνε.
1: Μπράβο, ήθελα να σε ρωτήσω. Αυτό που έγινε με το Πούτιν, αυτή η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν, δεν θα κάνει τίποτα? Α, κατάλαβα.
0: Όχι, θα στα πω, θα στα ναι. πω. Αυτά μου αρέσουν, το ξέρεις.
1: Το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Κοίταξε, αφορά τις Ηνωμένες Πολιτείες σε πρώτη φάση.
1: Ναι.
0: Diesel.
1: Ναι.
0: Η Ρωσία μέχρι τώρα, επειδή τις χτυπάνε και τις συνεχίζουν να τις χτυπάνε τα δηληστήρια οι Ουκρανοί, γιατί είναι σε πόλεμο, έχει βάλει η Ρωσία στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είχε αποφασίσει από τον Ιούλιο και το έκανε πράξη να μην εξάγει δίζελ.
1: Okay.
0: Στην η Αμερική ταβάνιασε στην παραγωγή δίζελ και στις εξαγωγές. Οι τιμές εκεί είναι πανάκριβες. Έχουν ανέβει, πάει 6 δολάρια το γαλόνι.
1: Το γαλόνι πόσα λίτρα είναι?
0: Θα βγουν, είναι 4-5 λίτρα.
1: Α, δεν το λες τι ακριβό.
0: Ναι, αλλά είχε 4.
1: Ναι.
0: 5.
1: Ναι, σωστό. Εσύ κάνεις σύγκριση με αυτό που είχε, εγώ με αυτό που πληρώνουμε εμείς εδώ για το λίτρο.
0: Λοιπόν, ταβάνιασε και οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον ντίζελ. Στην Μέση Ανατολή έχουν καταστραφεί πολλά δηληστήρια. Οι Κινέζοι που έχουν δηληστήρια σταματήσαν να κάνουν εξαγωγές. Γιατί είχαν βάλει και από τα απόθεμά τους, τώρα τραβάνε πετρέλαιο για να το διηλύσουν. Και η Ευρώπη, φίλε, έχει βάλει τα χέρια της και έχει βγάλει τα μάτια της. Μέσα σε τελευταία χρόνια έχει μια πολύ ωραία έρευνα η Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Θέλω να στην πω ρε φίλε, να μην σου λέω άλλη.
1: Για να ενημερώσουμε.
0: Το γυρίσαμε στο εναλλακτικό, τα έλεγα την προηγούμενο Σάββατο που έλειπες. Το γυρίσαμε στα εναλλακτικά καύσιμα και στα πράσινα καύσιμα. Λοιπόν, συγγνώμη κιόλας.
1: Κάνω δουλειά σου. Εδώ, σε περιμένουμε.
0: Με επίσημες αναφορές το 2026. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, από το 2009 έχουν κλείσει περίπου 30 δηληστήρια στην Ευρώπη.
1: Από το 9.
0: Ναι, 30.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Από τότε ξεκίνησε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, στα τέλη του 25 λειτουργούσαν μόλις 72 σε Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο και Νορβηγία, εκ των οποίων τα 66 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με συνολική δυναμικότητα 625,4 εκατομμύρια ετησίως, τόνους.
1: Ναι.
0: Άρα και η Ευρώπη, που ναι, πυροβολήσει πάλι τα πόδια του, σου λέω.
1: Ναι.
0: Τώρα που ψάχνει να βρει ντίζελ και όλα αυτά τα επεξεργασμένα, τα διυλισμένα προϊόντα, τα πετρελαϊκά, δεν μπορεί, δεν έχει.
1: Θα πέσει καθόλου η τιμή, για να το πούμε απλά, για να ακούει και ο κόσμος.
0: Δεν νομίζω.
1: Για την Ευρώπη λέμε, για εμάς εδώ, για την Ελλάδα, ούτε καν για την Ευρώπη. Για την Ελλάδα θα πέσει κανένα.
0: Και στην Ελλάδα τα διυλιστήρια που έχουμε τα δύο, το ένα κάνει εξαγωγές 80% της παραγωγής του και το άλλο 60%.
1: Εντάξει.
0: Και κοίταξε τώρα, ρε φίλε. Ήταν η πολιτική ότι βάζουμε κυρώσεις στη Ρωσία που έχει μπει στο, που έχει βάλει στην Ουκρανία.
1: Ναι.
0: Η Ευρώπη, η οποία Ευρώπη δεν έχει ούτε δηληστήρια, τόσα όσα απαιτεί για να καλύψει τις ανάγκες της, γιατί τα κλεινε το ένα πίσω από το άλλο, ούτε είχε επαναπαυθεί στο πετρέλαιο το ρωσικό και στο αέριο που ερχόταν με τους αγωγούς. Πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και η Γερμανία, δεν είχαν ούτε τερματικούς σταθμούς στα λιμάνια τους για να πηγαίνει ένα πλοίο που μεταφέρει LNG, υγροποιημένο αέριο, να ξεφορτώνει. Ούτε αυτό. Σου λέει από τη Ρωσία. Και μετά αποφασίζουν όλοι να κάνουν κυρώσεις στη Ρωσία. Σταδιακά βέβαια, δεν μειώσαν αμέσως, δεν το κόψανε. Και πουλάγε η Ρωσία στην Τουρκία, στην Ινδία. Τα διγλίζαν αυτοί, τα πουλάγε πιο φτηνά και μας τα φέρανε μας πιο ακριβά. Το ίδιο προϊόν. Δηλαδή δεν παίρνουμε γάλα από το σταματέλο.
1: Ναι.
0: Γιαουρτιά.
1: Πώς γίνεται αυτό όμως? Πάντα εμείς από το πληρώνουμε πιο ακριβά.
0: Τέλος. Από το σταματέλο.
1: Τέλος.
0: Γάλα.
1: Τέλος. Σταματέλος, τέλος.
0: Γιαούρτια.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Ναι.
0: Και τα πουλάγε ο σταματέλος μετά στον Κυρμίτσο μισή τιμή. Έφτιαχνε γιαούρτια ο Κυρμίτσος. Ήθελα εγώ γιαούρτια. Παίρναμε από τον Κυρμίτσο. Όχι από το σταματέλο.
1: Μόνο και το πλήρωνε χρυσάφι.
0: Τέσσερις φορές από πάνω.
1: Μάλιστα.
0: Μένω που ο Κυρμίτσος έπαιρνε το γάλα από το σταματέλο που εμείς το παίρναμε φτηνό. Και τώρα το πλήρω φανάκρυφο. Τρέλα! Επανέρχομαι για Ντόναλντ Πούτιν. Και πρόσεξε τώρα, ενώ όλη η Δύση είχε στοχοποιημένη τη Ρωσία,
1: ναι,
0: ξαφνικά κάνει τρίπλα ο Ντόναλντ, τα βρίσκει με τον Πούτιν και εμείς πάλι καθόμαστε εδώ.
1: Και εμείς πάλι ακριβώς το πετρέλαιο.
0: Βασικά.
1: Μάλιστα. Καλά, έλα,
0: διλισμένα, τον ντίζελ.
1: Έδειξε time out η Δήμητρα, το επόμενο θα είναι τεχνική ποινή.
0: Άρης Γαλανόπουλος. Έχει σχέση. Διυλισμένο πετρέλαιο. Αυτοκίνητα.
1: Αυτοκίνητα και έχει την έκθεση.
0: LNG.
1: Η έκθεση στο. Στο αεροδρόμιο δίπλα. Πώς το λένε.
0: Εκεί που κάνουμε τα Ποσειδόνια.
1: Εκεί που περνάς την ψυχή.
0: Απευθύνομαι στους ναυτιλιακούς. Παιδιά, εκεί που κάνουμε τα Ποσειδόνια είναι και η έκθεση αυτοκίνητου.

0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
1: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
1: Γκολ στο βολέι.
0: Ποιο βολέι?
1: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
1: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Τι συμβαίνει όταν η ηλεκτρονική ήχη και το animation συναντούν την όπερα? Η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει το Αηδόνι του Αυτοκράτορα της Λένας Πλάτωνος, βασισμένο στο ομώνυμο παραμύθι του Hans Christian Andersen. Σκηνοθεσία Κατερίνα Πετσατόδη. Animation Ειρήνη Βιανέλη. Από 3 Νοεμβρίου καθημερινές παραστάσεις για σχολεία, Σαββατοκύριακα για όλη την οικογένεια. Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέγας δωρητής εθνικής λυρικής σκηνής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Πατέρα, θα πάρω στεγαστικό δάνειο.
5: Μπράβο και μου. Αλλά τώρα θέλει πολύ ψάξιμο. Έρευνα αγοράς, ραντεβού σε τράπεζες, έξοδα. Τι, έτσι αγοράζεις σπίτι?
4: Μα όχι βέβαια. Σήμερα για αίτηση στεγαστικού δεν χρειάζεται να γνωρίζεις την τραπεζική αγορά, αρκεί να γνωρίζεις τη φύνθεση. Με μία αίτηση στην πλατφόρμα e-stegastiko.gr βλέπεις τα διαθέσιμα προγράμματα των τραπεζών χωρίς ραντεβού και επίσκεψη σε τραπεζικά καταστήματα, δωρεάν και με το δικό σου σύμβουλο.
5: e-stegastiko.gr είπες? Βάσου μπροστά το σπίτι στο χωριό.
6: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
7: Έχετε δει τι παίζει στο app της BWIN? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Απόψε είμαστε all in στην τηλεόραση του Sky. Τσόχος, Παπαδοπούλου, Κατσουράνης και Λιανός τα δίνουν όλα στο νέο αθλητικό σοου. Όλα όσα συμβαίνουν όταν ανάβουν τα φώτα του γηπέδου, αλλά και όταν σβήνουν. All in, το νέο μεγάλο αθλητικό σοου του Sky. Πρεμιέρα απόψε στις 11:15. Και ο Αλέξανδρος Σουβέλας και αυτός All in θα είναι.
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
4: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
1: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανείας, γεννήτριες και αεροσύμπιες. Εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στο κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
5: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύηση μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-102-997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε σήμερα η πατή εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Κάγια Κάλας, με αφορμή τη συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βλαντιμίρ Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις ΗΠΑ και τις διεθνείς αγορές. Προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Κατηγόρησε τη Ρωσία ότι σκότωσε περισσότερους από 80 Ουκρανούς αμάχους μέσα σε δύο ημέρες και ότι εντείνει τις υβριδικές επιθέσεις εναντίον χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Προανήγγειλε ότι τη Δευτέρα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να εγκρίνουν τη μεγαλύτερη από την έναρξη του πολέμου διεύρυνση της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ακυρώσεις, με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Στο μεταξύ, στους 12 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά, από ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές ντίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, σχολίασε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλήλους, προανήγγειλε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, έχει ήδη γίνει μια προσπάθεια ενίσχυσης των αλλιέων, ενώ μετά από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμείνουν στον τόπο τους, να κάνουν οικογένειες και να έχουν ένα καλύτερο μέλλον. Παραδόθηκε νωρίτερα και ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση τραυματισμού με μαχαίρι του 32χρονου στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Ο 18χρονος φέρεται να παραδόθηκε την ώρα που ο 22χρονος συγκατηγορούμενος του επρόκειτο να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Κινηματογραφική καταδίωξη το μεσημέρι στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Η αστυνομία εντόπισε σε όχημα 3 άτομα που φέρονται να είχαν αφαιρέσει χρηματοκιβώτιο από κατοικία στην περιοχή του Ακταίου. Άμεσα ξεκίνησε η καταδίωξη. Στην περιοχή του Ελαιώνα, οι τρεις άνδρες εγκατέλειψαν το όχημα και το χρηματοκιβώτιο και διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση. Δύο άνδρες συνελήφθησαν για κλοπές έργων τέχνης από εργαστήριο γλυπτική στη Νέα Ιωνία. Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο κατηγορούμενοι τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχαν αφαιρέσει αρκετά έργα τέχνης από το εργαστήριο αξίας άνω των 200.000 ευρώ. Σε άλλες τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται ένας 67χρονος. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Χθες είχε συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης στις εγκαταστάσεις της Motor Oil. Στη σύλληψη ενός 52χρονου γυναικολόγου που κατηγορείται για πορνογραφία ανηλίκων, προχώρησαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Στον εντοπισμό του συνέβαλε και ο Οργανισμός εναντίον της κακοποίησης των παιδιών που εδρεύει στις ΗΠΑ. Στο νοσοκομείο Αχέπα μεταφέρθηκε τραυματισμένη 18χρονη έπειτα από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας στο Σαπελόκηπο στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό σημειώθηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ενώ η 18χρονη κοπέλα είχε βγει στο μπαλκόνι για να απλώσει ρούχα. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε δύο βιοτεχνίες επί της οδού Αγίου Παντελεήμονος στο Εγάλεο.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από το Sport FM TV. Στην αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε νωρίτερα, Περιστέρι Ηρακλής 91-89. Σε εξέλιξη αναμετρήσεις, Μαρούση Μύκονος, ΠΑΟΚ, Δόξα Λευκάδας, Καρδίτσα, Βίκος Φάλκονς, Ιωαννίνων και Άρη ΣΑΕΚ. Αναμέτρηση που μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Τελευταίος αγώνας για σήμερα που θα μεταδοθεί από το Sport FM TV είναι στις 7 Προμηθέας Παναθηναϊκός. Στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7.30 τον Όφη, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Ζημιές και βανδαλισμούς προκάλεσαν οπαδοί του Ολυμπιακού στο πρώτο παιχνίδι της ομάδας του στη Σανέλ Αρένα. Αντέδρασε η ΑΕΚ μέσω ανακοίνωσης, ενώ οι Ερυθρόλευκοι με δική τους ανακοίνωση έκαναν λόγο για ανεγκέφαλους, οι οποίοι όπως υποστήριξαν θα βρεθούν. Ανέφεραν επίσης ότι θα αποκαταστήσουν τις ζημιές.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βολέι.
3: Ποιο βολέι?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 έως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Μάλιστα, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανό να είναι τοπικά έντονα τα φαινόμενα. Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι, στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας Νίκος Σταματέλος και Μινάς Τσαμόπουλος.

0: Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φίλοι,
1: τρεις απόψεις.
0: Δήμητρα Σταματίου στην ρύθμιση του ήχου, Μελίνα Σαμαραδέλη στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική. Ρούλα Βρετάκου με δύο τάφκυρες και κύριοι στο 210-48-00-170-174. Άλλοι τρόποι επικοινωνίας. Μπαίνετε στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση την ηλεκτρονική skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται. Πες την άποψή σου, τα έχουμε πει, αλλά θα τα λέμε συνέχεια. Εσείς δεν τη λέτε, τη γράφετε. Ακούτε δύο φίλους, τρεις απόψεις, δεν είστε κορόιδα. Και φυσικά έχουμε το Viber 6981231003. 6981231003. Τι άκουσα για κακοκαιρίες και αυτά. Απ' τη νύχτα λέει, απόψε.
1: Από πού όμως?
0: Από δυτικά.
1: Από δυτικά.
0: Από δυτική Ελλάδα και θα έρθει προς τα δω. Από την Τρίτη λέει ακολουθεί νέο κύμα με ψυχρότερες αέριες μάζες, ισχυρούς βορδιάδες, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και πιθανές χιονοπτώσεις στα ορεινά.
1: Αυτά από δυτικά και την Τρίτη θα είναι στα δυτικά ή σε όλη την Ελλάδα?
0: Από την Τρίτη ακολουθεί το νέο κύμα.
1: Σε όλη την Ελλάδα?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Γιατί.
0: Είσαι σε Λευκάδα, είσαι δυτικά.
1: Καλά, ναι. Έβλεπα τη Σούζη. Χθες στους αστέρια
0: ναι.
1: Που έλεγε για βροχές αύριο εδώ στην περιοχή που έχει και τον ντέρμπι.
0: Λοιπόν,
1: γιατί το τόνισαν οι ατέριαστοι, ο Χρήστος.
0: Άμα το είπε η Σούζη, ό,τι πει η Σούζη. Μπορεί να έρθουν οι βροχές εδώ και μετά τα χειρότερα να έρθουν από Τρίτη.
1: Μάλιστα. Άρα Δευτέρα.
0: Κάτι έχω την Τρίτη.
1: Δεν αντέχω. Τετάρτη πως βαριέμαι. Την Πέμπτη δεν κρατιέμαι. Παράσκευη πρωί.
0: Από όλες τις ημέρες η Κυριακή μ' αρέσει. Αυτά τα έλεγα πριν πιάσω δουλειά το Σαββατοκύριακο. Έχουμε και το ντέρμπι αύριο, φίλε. Θα πας?
1: Εννοείται.
0: Να το μεταδώσεις για Sport FM. Το Sport FM.
1: Ναι, ναι.
0: Και
1: τι και?
0: Πώς το βλέπεις, θα το πω μετά. Επειδή μου είπες τώρα από αυτό με τον Ντόναλτ και τον Πούτιν.
1: Ναι.
0: Έχουν βγει αναλυτές.
1: Και τι λένε?
0: Θα διοχετεύσει ρωσικό ντίζελ.
1: Θα ακριβήνει και άλλο το ντίζελ.
0: Ο Πούτιν στον Ντόναλτ. Εκτιμούν ότι η συμφωνία, η οποία έχει προκαλέσει κέντρονες αντιδράσεις στην Ουκρανία, είναι απίθανο να οδηγήσει σε ουσιαστική μείωση των τιμών του ντίζελ.
1: Καλή μόνο.
0: Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Πούτιν
1: συμφώνησε. Να κάνω μια ερώτηση.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Θυμάστε την
0: ιστορία. Αγαπάει όπως. Ναι, ναι. Θα τον πάρει τηλέφωνο ο Ερντογάν τώρα τον Τραμπ και θα του λέει: σ' αγαπάει όπως εγώ. Σε φιλάει όπως εγώ.
1: Θυμάστε την τελευταία φορά εδώ στη χώρα μας κάτι να μειώθηκε?
0: Όχι.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Αυτό μόνο στα σούπερ μάρκετ που λέγανε μείωση τιμών.
0: Ποια μείωση τιμών? Τη μουλή στο πανηγύρι θα γίνει τώρα.
1: Έτσι λέγανε στα σούπερ μάρκετ.
0: Έχω κι άλλο. Με πα από θέμα σε θέμα.
1: Α, κατάλαβα, εντάξει.
0: Με πα από θέμα σε θέμα. Πανά θεμάσαι.
1: Θα νοσταλγήσουν οι ακροατέ τον Dr. Death. Θα του ανοίγει η καρδιά με τον Dr. Death.
0: Μα εσύ θέτει τα ερωτήματα. Λοιπόν, συμφώνησε 300.000 τόνους ντίζελ στι παγκόσμιε ενεργειακέ αγορέ, ενώ δεσμεύτηκε επιπλέον 500.000 τόνους τον Νοέμβριο.
1: Μισό. Άνω τελεία. Γιατί υπάρχει κίνηση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ελευσίνα λόγω αντιφασιστικής συγκέντρωσης που μαχαίρωσαν το.
0: Ναι, ναι, που είχαμε αυτό.
1: Ναι, δύο.
0: Που πήγανε οι δύο δράσεις και παραδόθηκαν με τη σειρά.
1: Ναι. Μαχαίρωσαν.
0: Και ο πρώτος είπε ότι θα κάνει μήνυση στο θύμα, γιατί πρώτο το θύμα το επιτέθηκε. Θα δούμε τώρα.
1: Καλά, τώρα ναι. Και μια και είπαμε για κίνηση, να δούμε τι, αν υπάρχει πουθενά κίνηση.
0: Ναι, υπάρχει κίνηση.
1: Υπάρχει.
0: Υπάρχει κίνηση.
1: Άνοδος και φυσικά.
0: Ρε 3 ευρώ το λίτρο, ρε, μέχρι να σβήσει ο ήλιος.
1: Σταμάτα.
0: Μεταξύ τα 2 ευρώ τα έχουμε συνηθίσει τώρα.
1: Θα δούμε κάτω από 2 και θα λέμε δεν βάζω νοθευμένοι θα είναι.
0: Γιατί αυτό που λένε μέχρι. Πόσο, 1,70.
1: Τι είναι 70?
0: 1,75 το πετρέλαιο θέρμανση.
1: Ναι.
0: Θα το πάει εκεί. Ούτε θα έχει μεγάλη κατανάλωση.
1: Το πετρέλαιο θέρμανση. Πώς, ποιος να βάλει με 1,75 πετρέλαιο θέρμανση?
0: Θα το συγκρατήσει μέχρι εκεί. Και πάλι ναι, δεν περιμένουν αύξηση της κατανάλωσης. Δηλαδή ότι θα γίνει ντόρος, θα γίνει τζίρος.
1: Στους φίλους τους κυβερνητικούς πέστα,
0: τους δικούς
1: που έχουν μειωθεί τα έσοδα από το.
0: Ναι, φίλε, πάμε πάλι. Πάμε πάλι. Γιατί είσαι προβοκάτρος, αλλά εκτίθεσαι. Θα είχα εγώ φίλους κυβερνητικούς και θα δούλευα 7 μέρες την εβδομάδα.
1: Έτσι είναι οι πλειοκτήτες.
0: Ποιοι πλειοκτήτες?
1: Πλειοκτήτες, εσύ.
0: Τι λες, ρε, έχουν τους διευθυντές και δουλεύουν.
1: Δεν γίνεται, είσαι εργασιομανής.
0: Εσύ πώς είσαι εδώ και έχεις τα ξενοδοχεία και δουλεύουν, είσαι εκεί?
1: Όχι.
0: Έχεις
1: άλλο διευθυντές. Το ξενοδοχείο.
0: Γιατί?
1: Το ξενοδοχείο βλέπεις.
0: Τι βλέπεις?
1: Ήρθε η Δήμητρα. Έκλεισε ένα δίκλινο, ναι. Θα μείνει Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα θα φύγει. Απλά πράγματα.
0: Και άμα σου ρημάζουν τις προμήθειες.
1: Φαίνονται αυτά. Τιμολόγια, όλα τα πάντα όλα.
0: Τι φαίνονται.
1: Σε παρακαλώ τώρα.
0: Τι φαίνονται. Του έχουν φάει μισό ξενοδοχείο και δεν το έχει πάρει είδηση.
1: Με αυτά και με αυτά δεν είπαμε την κίνηση. Στην άνοδο του Κηφισού.
0: Γιατί είναι η βενζίνη και το ντίζελ.
1: Όχι, όχι, έχει τροχαίο. Στην άνοδο του Κηφισού. Στο σταθμό, στο ύψος του σταθμού Λιωσίων,
0: ναι.
1: Μέχρι. Πού να σου πω τώρα. Δεν ξέρω και την περιοχή καλά.
0: Από πάνω προς τα κάτω, είναι.
1: Άνοδος, στην άνοδο, άνοδο. Ναι. Και έχει.
0: Είναι από κάτω προς τα πάνω.
1: Από κάτω προς τα πάνω, από Πειραιά προς Κηφισιά. Εκεί από το ύψος του σταθμού Λιωσίων.
0: Ναι.
1: Μέχρι και. Έχει μποτιλιάρισμα για περίπου ένα χιλιόμετρο και μετά μέχρι το γήπεδο της ΑΕΚ,
0: ναι.
1: Και πάλι υπάρχουν καθυστερήσεις.
0: Τι θα ρε που είμαστε το γήπεδο της ΑΕΚ, και να πεις Ολυμπιακός εκεί. Το μπάσκετ, στα λιώσια.
1: Όχι, όχι, το ποδοσφαιρικό. Ναι, το ποδοσφαιρικό.
0: Εντάξει, αυτό το ξέρεις.
1: Ναι,
0: το από το conference.

0: Για πες.
1: Λοιπόν, στην Κηφισίας άνοδο κάθοδο, κοντά στη συμβολή με λεωφόρο Αλεξάνδρας, η σταδίου είναι πάρκινγκ από χαμηλά. Από χαμηλά.
0: Απομονία.
1: Σχεδόν απομονία. Μέχρι εκεί που βγαίνει Σύνταγμα.
0: Ήτανε
1: είναι
0: ρέμα, πάρκινγκ. Για φαντάσου.
1: Με παράσυρε το ρέμα, μάνα μου δεν είναι ψέμα. Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εκεί επί Όθωνος, λίγο κάπου εκεί το φτιάξαμε. Μου φαίνεται ή όχι.
1: Παραλιακή.
0: 19ο αιώνα.
1: Παραλιακή λίγα πράγματα.
0: Δεν είναι ώρα να βγουν ακόμα, είναι 6.
1: Ναι, στη Βουλιαγμένης, στο ρεύμα προς Αθήνα, στο ύψος του Ελληνικού, βλέπω μικροκαθυστερήσεις. Αυτά για την ώρα. Όχι, περίμενε. Και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Αθήνα, από Βουλιαγμένη προς Βουλιαγμένης. Εκεί στη συμβολή παραλιακής με Βουλιαγμένης. Εκεί, μέχρι εκεί.
0: Προχτές ήμουν εκεί.
1: Ναι. Τι είναι αυτιλιακό είχε πάλι. Τι είναι αυτιλιακό είχε πάλι.
0: Αυτό το χρηματιστήριο που σου
1: είπα. Άλλη μόνο, ναι. Τι θα ήταν.
0: Λοιπόν, πάμε πάλι στην ποσότητα που θα δώσει ο Πούτιν γρήγορα. Οι αναλυτές που αμφισβητούν την αποτελεσματικότητα της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι πρόκειται για αύξηση της προσφοράς κατά 5 με 6% από σήμερα μέχρι το τέλος του έτους. Το συμπέρασμα είναι ότι πρόκειται για μια χρήσιμη εξέλιξη, αλλά όχι για κάτι που μπορεί να αλλάξει ουσιαστικά την κατάσταση στην παγκόσμια αγορά diesel. This is love. Κοίτα άλλο ρε. Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι ο Τραμπ μίλησε για ποσότητες σε τόνους και όχι σε βαρέλια, γιατί ο τόνος στον κόσμο ακούγεται μεγαλύτερος.
1: Ναι, αλλά έχουμε συνηθίσει με... Καλά, θα μου πεις, λες και έχω κουμάντο με πετρέλαια. Ναι, έχουμε συνηθίσει με βαρέλια, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Μονάδα μέτρηση.
1: Ναι.
0: Όχι του φορτών βαρέλια. Ναι, και αυτό είπε τόνους. Σωστό το είπε. Αλλά θα σου πω άλλο, ο τόνος που σου ακούγεται και το βαρέλι.
1: Ναι, 300.000 τόνοι.
0: Τόνοι, ρε. Όταν η Ρωσία σταμάτησε τις εξαγωγές ντίζελ τον Ιούλιο, αρχές Ιουλίου, αφαίρεσε περίπου 800.000 βαρέλια ημιρεσίως από την παγκόσμια αγορά.
1: Πώς αφαίρεσε?
0: 800.000 βαρέλια ημιρεσίως.
1: Βλέπεις τώρα, μην μπερδεύεις. Εγώ που ξέρεις που έχω μεγαλώσει με τα πετρέλαια, και μία μου λες τόνους την άλλη βαρέλια.
0: Ναι, τι να κάνω, έτσι λένε οι αναλυτές. Τόνους λέει ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: Δεν θα μπούμε στη μέτρηση του Ντόναλτ.
1: Ναι, αλλά ο Ντόναλτ κάνει ό,τι θέλει.
0: Ναι. Αναλυτές λοιπόν και οι διαπραγματεύτες εμπορευμάτων εξέφρασαν αμφιβολίες για το κατά πόσο η Ρωσία θα μπορέσει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της. Γιατί έχει χτυπημένα τα δηληστήρια.
1: Πάμε λίγο να χαμογελάσουμε και δεν. Καλά, θα μου πεις, μας το έκοψε το χαμόγελο. Ότι 2+ το πετρέλαιο.
0: Το έχουμε συνηθίσει. Η βενζίνη.
1: Και η βενζίνη και το πετρέλαιο.
0: Ναι. Άσε που η αύξηση στα καύσιμα ψαλιδίζει τις πτήσεις. Λιγότερες πτήσεις. Το χειμώνα θα έχουμε. Δεν το ξέρω ακόμα.
1: Ναι.
0: Λιγότερα δρομολόγια στην αυτοπλοεία. Καλά, πάντα έχεις λιγότερα σε σύγκριση με το καλοκαίρι.
1: Λογικό.
0: Γιατί σταματάνε και σούξου μουξου.
1: Ναι.
0: Αυτά. Όλα λιγότερα.
1: Και όλα ακριβότερα.
0: Και όλα ακριβότερα. Δεν θα έχουμε έλλειψη, να ξέρεις, καυσίμων, πετρελαίου, όλα αυτά. Ναι, αλλά θα είναι ακριβή. Δηλαδή δεν κινδυνεύουμε να μην έχουμε, να ξεμείνουμε, να πηγαίνουμε δελτίο.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα έχουμε τα λεφτά που πρέπει για να παίρνουμε ό,τι ποσότητες παίρναμε.
1: Άρα, έχουμε, δεν έχουμε πετρέλαιο. Άμα δεν έχουμε λεφτά, τι να το κάνουμε το
0: πετρέλαιο. Έλα μωρή, πασοκάρα, πάσα σου δώσα.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα ο ημερήσιος ναύρος για ένα μεγάλο δεξαμενόπλιο, τα Very Large Crude Carriers, VLCC. Υπάρχει κι άλλος ένας τύπος που είναι τα Ultra.
1: Ποιο είναι μεγαλύτερο?
0: Το Ultra.
1: Το Ultra. Μάλιστα.
0: Αλλά και φαίνεται με αυτά παίζουν, τα VLCC παίζουν πολύ.
1: Ναι.
0: Έφτιαξα ένα βιντεάκι για το New Money που κάνω αυτά το,
1: ναι,
0: το Instagram και έλεγα για 1,2. Και μου να περάσουν ένα 24ωρο και 1,2 εκατομμύρια τη μέρα.
1: Τη μέρα. Ναύλος.
0: Για να μεταφέρεις την
1: πλοία.
0: Έχει φτάσει το 1,5. Δεν υπάρχουν πλοία, τι.
1: Σε μια μέρα μέσα.
0: Όχι, τρεις μέρες μετά.
1: Αχα.
0: Ανέβηκε 1,3.
1: Τρεις μέρες, εντάξει, το περιμέναμε.
0: 1,5 εκατομμύριο. Καλά, δεν τα παίρνουν όλα οι εταιρείες. Έχουν κόστη και αυτά, αλλά δεν υπάρχουν πλοία τώρα. Γιατί υπάρχουν τα πλοία που είναι δεσμευμένα, άλλοι τα έχουν κάνει σε μακροχρόνιες ναυλώσεις.
1: Ναι.
0: Αυτοί που έχουν πολλά.
1: Ναι.
0: Σου λέει πόσα έχω, ρε παιδί μου.
1: Σαν και σένα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πόσα έχω, 20.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει. Για να έχω...
1: Εσύ και Dr. Death. Σε ναι. Πρώτο ενικό. Πόσα
0: εσύ
1: έχω, 20.
0: Κοντά στο μπαλάκι. Ναι. Γιατί να το. Λοιπόν, ναι. Πόσα χρειάζεται η εταιρεία για κέρδη και αυτά να καλύπτει τις υποχρεώσεις.
1: Ναι.
0: Τόσα.
1: Ναι.
0: Αυτά με τι τα καλύπτω. Άμα να βλώσω 5 πλοία, επιτάσσω τιμή για ένα χρόνο. Πάω τα ναυλώνω. Ακούς, έχω σίγουρα έσοδα και μετά ανεβαίνουν τα ναύλα, τα εκμεταλλεύω με τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνεις. Έχω εξασφαλίσει
1: αυτά που θέλω.
0: Ναι, για να έχω και κέρδος, αλλά τα επιπλέον τα έχω. Λοιπόν, είναι τα πλοία που κατεβαίνουν. Πάνε, φορτώνουν από τα δηληστήρια όσα υπάρχουν,
1: ναι,
0: φτάνουν μέχρι το ορμούς, τα μεταφορτώνουν στα άλλα που περιμένουν απ' έξω και συνεχίζουν τα άλλα. Τα άλλα τα έχουν ναυλώσει για ένα χρόνο. Είναι κλεισμένα δηλαδή. Και άλλα κάνουν μεγαλύτερες αποστάσεις. Άρα, εκεί που κάνεις δύο δρομολόγια, τώρα κάνεις ένα. Και πρέπει να βρεις άλλο πλοίο για να καλύψει το δρομολόγιο που δεν κάνεις.
1: Και πλοία δεν υπάρχουν.
0: Εγκλωβίζονται σε τέτοιες καταστάσεις και δεν υπάρχουν πλοία τώρα.

0: Το λέει και το τραγούδι, It's a beautiful day. Έλα ρε Πασόκη, σου έχω πετάξει τόσες πάσες.
1: Δεν κάνω στήρα αντιπολίτευση.
0: Γιατί κάνω εγώ?
1: Όχι, δεν είπα για σένα. Προς Θεού.
0: Εγώ σας λέω τι γίνεται. Από εκεί πέρα.
1: Για να είμαι και ειλικρινής, βέβαια, βλέπω και το ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας εδώ.
0: Τι που έχει σουστάρει. Πολλά με λίγα θα είναι.
1: 86-73 τελείωσε.
0: Α,
1: ναι, ναι.
0: Ανεβαίνει η Δόξα.
1: Αν δεν κερδίσουμε την άλλη εβδομάδα τον Προμηθέα, καλή νύχτα ζωή.
0: Εντάξει, ρε, είναι με μεγάλο άλμα αυτό για εσάς.
1: Ποιο, το να χάνουμε
0: την κατάσταση στην πρώτη κατηγορία.
1: Περίμενε, να δούμε. Τέλειωσε το παιχνίδι.
0: Ο Άγγελος για τάνκερ λέει: Μινά, πόσα βαρέλια χωράει ένα σούπερ τάνκερ? Μέχρι 2 εκατομμύρια βαρέλια. Διάβασα ότι ένα σούπερ τάνκερ χωράει 300-500.000 τόνους, άρα ένα καράβι θα είναι όλο και όλο το μέτρο. 2 εκατομμύρια βαρέλια, αδερφούλη, τα μεγάλα. Γιάννης από Πάτρα. Γεια σου Άγγελ, τι να πω ρε Γιάννη τώρα, τι να πω, να τα βάλουμε την αστυνομία.
1: Από την Πάτρα στον Ελαιώνα.
0: Ναι, ναι. Άστε, θα σου πω. Έχουν κυνηγήσει λευγιαρίτες από την Πάτρα και τους πιάσανε στον Ελαιώνα. Α, και στον Ελαιώνα τους έχασαν.
1: Ναι. Το είδες το άλλο στη Θεσσαλονίκη που ήταν live στην κάμερα του Sky, που ήταν στημένος ο συνάδελφος για ανταπόκριση πρωινή και πέρασε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, το Sky.
1: Ναι.
0: Αλλά ήταν ωραίος ο συνάδελφος, δεν θυμάμαι το όνομά του, γιατί δεν έχει και πινακίδα. Λέει πινακίδα, λέει από τις Σέρες είναι πινακίδα, περνάει ένα μαύρο. Εγώ δεν θα είχα πάρει είδηση. Περάσαμε από πίσω, ρε φίλε, 6 αυτοκίνητα.
1: Ένα και 5 περιπολικά.
0: Περιπολικά και ένα που ήταν συμβατικό.
1: Ναι. Της ασφάλειας.
0: Ναι, και τον χάσανε. Δηλαδή σταματήσαν το αυτοκίνητο, βρήκαν τους άλλους μέσα, τον οδηγό τον χάσανε.
1: Αν δεν κάνω λάθος, τους διέφυγε πεζός.
0: Ναι.
1: Τον κυνηγούσαν με τα αυτοκίνητα.
0: Διέφυγε πεζή.
1: Τι γυναίκα ήταν?
0: Όχι. Έτσι το λέω. Παίζει.
1: Τι παίζει?
0: Σου εξηγήσω.
1: Δεν ξέρω. Εξήγα μου γιατί. Εγώ πρωτοδεσμίτης ήμουνα. Δεν τα με τη γραμματική.
0: Ναι, τους έφυγε. Το ψάχνω.
1: Το ξέρω ότι τους έφυγε. Τη γραμματική σου ψάχνω.

0: Γεια σου, Παντελή. Καλησπέρα, παιδιά. Καλέ βρε μήνα. Να σε δει πουθενά σε καμιά εκδήλωση. Εφοπλιστικό ζεύγο να πίνει φραπέ. Και ντεκαντάνς. Φραπεδιά, φίλε, δεν καταλαβαίνω, Χριστό. Φραπεδιά, καφεδιά. Δεν μου αρέσει. Εγώ δημοσιογράφο είμαι. Γεγονότα καλύπτω. Δεν πουλάω μούρι. Σε κάτι τέτοιες εκδηλώσεις είναι να αυτοί που πουλάνε μούρες. Ξέρεις το σταματέλο, ναι. Σε μένα χρωστάει το έχει κάνει. Ξέρεις τη σταματίου. Την έχω ξελασπώσει δύο φορές πριν καταστραφεί. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, όλες αυτές οι ωραίες ατάκες.
2: Ναι, αλλά μόνο αυτοί υπάρχουν πάντα.
0: Ναι. Αυτοί υπάρχουν. Οι άλλοι κάνουν ρεπορτάζ.
2: Δεν σου έχει τύχει στη δουλειά. Κάποιο να σου σκάβει το λάκκο και μετά εσύ να ξεφεύγει και να σου λέει: εγώ σε έσωσα. Δεν σου έχει τύχει. Τόσα χρόνια στη δουλειά δεν γίνεται να μην σου έχει τύχει.
0: Κοίταξε, κάτι τέτοιε εξυπηρετήσει εισαγωγικά μου έχουν πουλήσει.
2: Αυτό σου λέω.
0: Άρα, δεν τα χάβω. Δεν το παίζω έξυπνο.
2: Δεν σου λέω ότι τα πιστεύει.
0: Ναι,
2: σου
0: ναι,
2: λέω
0: ναι,
2: να μάθει ναι, κιόλα ναι, στην πορεία ναι, ότι αυτό ναι, που σου έσκαβε το ναι, λάκκο, αυτό ναι, ήρθε και σου είπε μετά:
0: ναι,
2: μηνά, εγώ σε έσωσα. Ήσουν για απόλυση και σε έσωσα.
0: Ναι, μου έχει τύχει.
2: Αυτό σου λέω. Εντί μου έχει τύχει και εμένα.
0: Λέω, έχω ραντεβού αύριο με το σταματέλο και μου λέει σε αυτό που το λέω. Κοίταξε να δεις, στη δουλειά παραμένεις. Αλλά να ξέρεις ότι ο σταματέλος θα σου πουλήσει ότι μένεις στη δουλειά ενώ σου αναπολυθείς γιατί παρενέβη αυτός.
2: Αυτό σου λέω κι εγώ.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 2641-091-024.
6: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
7: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
6: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
7: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.

0: καταλάβω τη μερούλα όπως καταλαβαίνω τη ζύμη, φίλε. Αλλά πού?
1: Μύρισε όλη η γειτονιά.
2: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η ζύμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
2: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
0: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
2: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
0: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410 55 992.
2: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
4: Όταν η σοδειά σου απειλείται, όταν η ποιότητα του λαδιού σου υποβαθμίζεται από το γλυοσπόριο και το κυκλοκόνιο, υπάρχει λύση. Σιλιτόλεο, νέο με κυτοκτόνο ελιάς. Για διασφάλιση υψηλής και ποιοτικής παραγωγής. Σιλιτόλεο. Για υγιή δέντρα και καθαρό καρπό. Σιλιτόλεο. Φέτος η σοδειά σου προστατεύεται. Προϊόν της UPL Ελλάς. Ενημερώσου από τον γεωπόνο σου. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση του, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Παραδόθηκε νωρίτερα και ο δεύτερος κατηγορούμενος στην υπόθεση τραυματισμού με μαχαίρι 32χρονος στην Ελευσίνα την Πέμπτη. Ο 18χρονος φέρεται να παραδόθηκε την ώρα που ο 22χρονος συγκατηγορούμενος του επρόκειτο να οδηγηθεί στο αυτόφορο. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ιρών στην Ελευσίνα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Άλλες τρεις συλλήψεις μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται ένα ακόμα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Η ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στα διεθνή πρακτορία. Τη δυσαρέσκειά του το γεγονός ότι ούτε φέτος έλαβε τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε ότι η συμβολή του στον τερματισμό 8 πολέμων, όπως είπε, και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων δικαιολογούσε τη βράβευσή του. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στην Ευρώπη σταθερή. Συνεχίζουμε τις κυρώσεις. Δεν μας πειράζει ότι χρησιμοποιούμε το πετρέλαιο το ρώσικο που έρχεται απαλού. Μας πειράζει να μην το παίρνουμε απευθείας.
1: Καλή μόνο. Άμα δεν το πληρώσουμε ακριβά δεν μπορούμε. Κατάλαβες. Καταρχάς να ευχαριστήσω το φαλακρό Τουρκοβούνι και τον Κώστα Ιωαννίδη.
0: Έλα ρε γίγαντες.
1: Μου ξεκαθαρίζουν γιατί εγώ δεν ήξερα. Είμαι πρώτη δέσμη. Πεζή με ήττα επίρρημα που σημαίνει με τα πόδια. Σας ευχαριστώ πολύ
0: και τους το απάντησα.
1: Έτσι
0: είναι.
1: Ναι, το κατάλαβα. Στείλαν και οι ακροατές.
0: Ο Σταματέλος έφυγε πεζή από το πρατήριο. Άφραγος. Γεια σου Έμι. Γεια σου Έμι. Μου έχει στείλει ένα αγαπημένη Έμι. Να πως περιγράφει λέει του τόνου ο Κωνσταντάρας. Δεν μπορώ να τα ακούσω από εδώ. Μου είχε πει από το YouTube. Γεια σου Μανιάνα. Αγαπημένη Μανιάνα. Έβαλα στην αφιθέας βενζίνη.

0: 2.16 να πανηγυρίσω. Πανηγύρισε.
1: Καπνογόνα άναψε. Ο Μίλτος έστειλε.
0: 4 το απόγευμα λέει παραλιακή προς Αθώνα, by the way μου γράφει. Ήταν κολλημένη από Βούλα μέχρι Καλαμάκι. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γίνει με πλήρη λειτουργία του μεγαλύτερου project των Βαλκανίων. Μου λέει η Μανιάνα. Γεια σου Ιωάννα.
1: Θα είναι υπογειοποίηση. Ναι. Okay, οπότε νομίζω ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα τι να σου πω.
0: Ω Ιωάννα, αφού θα πάτε στο Καραϊσκάκη αύριο, ελάτε και από το κεντρικό ιατρείο που θα έχουμε υπηρεσία. Καλή συνέχεια. Θα σα στείλω το σταματέλο που θα κάνει περιγραφή. Πήγαινε να δεις τα παιδιά εκεί.
1: Πού, δεν ξέρω πού είναι το κεντρικό γιατί.
0: Ερώτα.
1: Θα μας πει η Ιωάννα.
0: Πέρασε να πεις ένα γεια.
1: Εννοείται.
0: Τρέχουν τα παιδιά από εδώ και από εκεί.
1: Και κάνουν λειτουργήμα.
0: Κάπου πλάκα κάνεις. Ποιος μου λέγε τώρα. Πήγε η κόρη του σε νοσοκομείο. Ναι. Πήρε πτυχίο και αυτά το στόμα εδώ. Οι εφημερίες 3 ευρώ, 2 ώρα.
1: Τι 3 ευρώ η ώρα.
0: Εφημερία.
1: Εφημερία 3 ευρώ την ώρα.
0: Ναι. Δηλαδή κάνεις το 8ωρο σου ή κάνεις το εξτρά σου.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις και κάνεις το υπόλοιπο. Εφημερία, ναι. 3 ευρώ. Για αυτούς. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει για όλους τους γιατρούς, όλες τις βαθμίδες. Για τους νέους γιατρούς.
1: Ναι.
0: Πήραν τώρα, μπήκαν πτυχία αυτά εκείνα.
1: Και κάπως έτσι αισθάνεσαι δικαιωμένος για την απόφαση.
0: Και παίρνουν και πήγε στον πατέρα της και λέει: Πατέρα, λέει, 3 ευρώ η εφημερία. Λένε γιατί φεύγουν τα πιτσιρικάδες έξω.
1: Τι πιτσιρικάδες, δεν μείνει κανένας.
0: True story. Λοιπόν, Ιωάννα, σου στέλνω τον το σταματέλο. Καλησπέρα και από Viber, ο καπετάν Νικόλας. Γεια σου καπετάνιε, Εύα. Γεια σου Εύα.
1: Μίλτος έστειλε.
0: Περίμενε.
1: Τι? Ο
0: πυρηνικός.
1: Ο πυρηνικός, όταν
0: κάτι λέμε έχω, Μίλτος... έχω χάσει τα προηγούμενα, ρε φίλε. Περίμενε.
1: Κάνε ένα refresh.
0: Όχι, ναι, δεν τα έχω πει. Δημήτρης Παπαδόπουλος, καλησπέρα στους τηλεοβάτες του Σαββατοκύριακού μας. Ο λόγος σου με χόρτασε και το ψωμί σου φάτο. Είστε καλύτερη παρέα. Μινά, τα άρθρα σου είναι ένα και ένα. Ευχαριστώ πολύ, ρε Δημήτρη. Μιχάλης Μιχάηλο Κουμπάρος. Καλησπέρα, παιδιά από Κύπρο. Να είστε καλά. Από τις 5 μου λέει η κυρία Έφη. Πού είναι ο Μινά?
1: Είσαι ψυχοθεραπεία τελικά. Είδες, σε ψάχνουν όλοι.
0: Άμα έχω καλή παρέα σαν και εσένα. Ο Γιώργης, καλημέρα από Μόντρεαλ. Φραπέ για πάντα. Πίνω φραπέ όλο το χρόνο, ακόμα και το καταχύμωνο. Πες τα, Γιώργη μου, θα έρθεις εδώ πέρα. Θα πρέπει να φτιάξεις το φραπέ μόνος από το σπίτι όμως.
1: Με το μιξεράκι.
0: Άρης Ρολογάς, καλησπέρα, καλή εκπομπή.
1: Γεια σου, Άρη.
0: Λοιπόν, μεγαλοξενοδόχη, γαύρε και συμπαρουσιαστή του πλειοκτήτη. Αύριο στο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού θα γίνει χαμός. Θα πέσουν κορμιά.
1: Τερμπιονίων είναι.
0: Και ιστερόγραφα. Μιλάτε για κίνηση και γελάω το μεσημέρι. Καλυθέα και Κηφισιά.
1: Τι δύο ωραίες.
0: 3 με 4 και 55.
1: Δύο ώρες είναι. Δύο ώρες Καλυθέα και Κηφισιά.
0: Τι λες ρε φίλε, να κάνεις δύο ώρες. Ρε 5 ευρώ ρε το λίτρο η βενζίνη. Εν τω μεταξύ φίλε, σου λένε μην μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Καλά για εμάς που κάνουμε διάφορες διαδρομές.
1: Να μην το πάρω.
0: Φίλε,
1: το...
0: δεν υπάρχουν μέσα μαζί.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Να μην το πάρω το αυτοκίνητο, αν μπορώ να κινηθώ με τα μέσα.
0: Τίποτα. Δεν φτάνουν τα λεωφορεία. Τα μετρό είναι γεμάτα. Χρησιμοποιούν πολύ οι πιτσιρικάδες.
1: Το μετρό.
0: Και ο κόσμος όλος, αλλά και πιτσιρικαρία, κουστάρι.
1: Με το
0: λεωφορείο ξέρουν τα πάντα. Έχουν τα λεωμετρικά στα κινητά τους. Είναι σε πάνε στο κέρατο του βοδιού. Αράξει αυτό το λεωφορείο, το πάρει εκεί, θα πα εκεί. Φίλε, και δεν περνάνε τα λεωφορεία.
1: Δεν περνάνε, μην είσαι οπεδοτικός.
0: Αργούν. Μου ό,τι και περίπτωση, πέρασε δύο φορές το 000 και το 001 δεν πέρασε ποτέ.
1: Δηλαδή, το περίμενες, περίμενες το 01. Που περίμενες
0: και πήραν τα παιδιά ταξί.
1: Περιμένεις, καλή νύχτα.
0: Ναι, και περνάει και γεμιστό. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, βάλτε περισσότερα.
1: Εγώ δεν διαφορά. Εγώ σου έχω πει ότι αν είχε ποδηλατόδρομο. Στην παραλιακή.
0: Ναι.
1: Θα ερχόμουν με το ποδήλατο πολλές φορές.
0: Α, στο ποδήλατο, σου λέω γενικώς. Λοιπόν, τώρα μπήκα σε μια σειρά. Περίμενε. Πού είναι ο πυρηνικός. Πού είσαι, Ρεπινάτος. Α, Μίλτος από Τέξας. Καλησπέρα από Σαν Αντώνιο και Τέξας, τους καλύτερους. Που πολύ καουμπούικος, έτσι.
1: Τέξας.
0: Άλλα μου. Η εκπομπή σας πάντως ακολουθεί τη φράση που λένε οι Τεξανοί. Everything is big in Texas. Σε όλα λέει τα επιβεβαιώνω. Οπότε έτσι είστε big στο Sky Radio. Να είστε καλά. Πες τα,
1: φίλε, καλά, Μιλταρά.
0: Πες τα Μίλτα, αποθέωσέ μας, ανέβασέ μας και του χρόνου θα κάνουμε 5,5 με 9.
1: Θα κάνει κανένα τηλεμα, κανένα ραδιομαραθώνιο Sky και θα μας φαίνεται παιχνιδάκι. 24ωρο εδώ θα είμαστε και θα μας φαίνεται παιχνιδάκι. Και θα λέω, άτι, τέλειωσε. Τι, ακόμα, από τώρα τέλειωσε.
0: Γεια σου Κώστα Ιωαννίδη, πεζί επίρρημα, αρχαίο ναι, με τα πόδια. Ναι, ναι.
1: Το φαλακρό τουρκοβούνι ο Κώστας μας, μου απάντησαν στην απορία μου.
0: Χθες πήγαν δύο φίλοι, λέει, με φουσκωτό στο Λαγονίσι για αλλαγούς, αλλά χτύπησαν δύο τι. Παιδιά, λαγοκέφαλους.
1: Και χτύπησαν δύο, λέει.
0: Α, και χτύπησαν δύο, λαγούς.
1: Ο Λάκης ο Ξόφτερνος.
0: GBU57, καλησπέρα παιδιά, είδα τη συμφωνία, ναι, τα είχα
1: προηγουμένως.
0: Βλέποντας την είδηση ότι ο Τσαρούχας τα έχει με την Οτοπούλου, Καλαμπρούνη λέει η Οτοπούλου, θυμήθηκα ότι έπαιζε τον τερματοφύλακα Αλεσανδράτου στη σειρά του Μανουσάκη, τότε που αφού χώρισε με ένα call girl που του είχε ρίξει στη σειρά ο πρόεδρος από δίπλα, πήρε μεταγραφή από τον Αστέρα στην Ίντερ.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι, ότι έπαιζε στον Αστέρα, έπαιζε. Ναι. Με μεγάλο σύνθημα, βροχή αέρας, Ευρώπη ο Αστέρας.
0: Ήταν στο Σιριάλ.
1: Στο Σιριάλ, ναι.
0: Γεια σου Τάσο Βαβακίδη. Ένας ακόμη άνθρωπος της ναυτιλίας με την ευρύτερη έννοια.
1: Δεν χρειάζεται να το λες.
0: Τόσα χρόνια ναυτιλιακό. Ούτε λέει ένα γκαζάδικο καβάζα για τους φίλους σου. Γκαζάδικο είναι αυτό που λέμε στην αργό το ναυτιλιακό, αυτό που μεταφέρει τα γκάζ. Τα αέρια, γκαζάδικο.
1: Ναι.
0: Όχι ρε Τάσο, δεν προκάναμε ρε φίλε. Μας φάγανε τα κυκλώματα που λένε και αθλητές οι οποίοι δεν προκόψανε. Να δεις το Σταματέλο να παίζει μπαλά 17 χρονών, τρίπλα ρε σε τηλεφωνικό κατάλογο ποιον ήθελε. Αλλά τον φάγανε τα κυκλώματα και προωθήσαν τον Μπουχέσα, τον Τζαμόπουλο.
1: Για να επιστρέψουμε σε αυτά που έλεγε στο ξεκίνημα του Μιώρου,
0: ναι,
1: με τη γιατρό που παίρνει 3 ευρώ τη εφημερία, λέει ο Γιώργος, ναι, από Γαλάτσι, η κοπέλα που μας σιδερώνει τα ρούχα παίρνει 6 ευρώ την ώρα.
0: 3 ευρώ, ναι, την περορία. Την ώρα, 3 ευρώ.
1: Ναι.
0: Γιατρός, τώρα ξεκινάνε. Τώρα αρχίζουν την καριέρα στα παιδιά.
1: Από Μασαχουσέτη μας στέλνει.
0: Απογοήτευση.
1: Ο Πέτρος μας στέλνει καλημέρα από Μασαχουσέτη.
0: Για Μασασούτσες.
1: Ματσατσούτσες.
0: Γεια σου ρε Πετράν γίγαντα. Τι λέει.
1: Καλημέρα από Ματσατσούτσες.
0: Το προηγούμενο με τον Τζαρούχα το έστειλε ο πρόεδρος του Συλλόγου Κολοκυθάς, κάνει σούζες μπροστά στο ξενοδοχείο του Σταματέλου. Α, έκανε τόσο λέει γιατί είχαν διαδήλωση αλληλέγγυη. Για να πάω και φυσικά έστρεψα από Αγία Παρασκευή. Μάλιστα.

0: Τα ακούσατε και προηγουμένως, Ευρωπαϊκή Ένωση και το Λονδίνο γυρίζουν την πλάτη συμφωνία Τραμπ-Πουτίν, ενώ για τον ντίζελ δεν θα χρηματοδοτήσουμε τον πόλεμο της Ρωσίας, λένε. Να ξέρω, δηλαδή το χρηματοδοτήσουμε εμείς από την τσέπη μας. Όχι τον πόλεμο της Ρωσίας, τον πόλεμο εναντίον του οικογενειακού προϋπολογισμού. Κι ας το ένα και ας το άλλο είναι, φίλε. Δεν βγάζει άκρη.
1: Όσο πλησιάζουν οι εκλογές, θα δούμε τίποτα να φτηνένει ή κανένα επίδομα παραπάνω για να μπει κανένα φράγκο στη τσέπη μας, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι,
1: εκλογές.
0: Άμα εκεί και να βγει και η Κάλλας και τα είπα αυτά. Πήρα μια έτσι εξαίρεση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για ένα δις περίπου. Πανηγυρίζουν από χτες όλοι. Για τα ίδια, αλλά δεν φτάνουν για όλους.
1: Καλά, εννοείται ότι δεν φτάνουν για όλους.

0: Οπότε τώρα έχουμε και ρήξη με τον Τραμπ, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, γιατί πριν ήταν αγκαλίτσες και φυλάκια. Τώρα ήρθε η ρήξη.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν γουστάρει ο Τραμπ την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά
1: ξέρουμε.
0: Το έχει πει από την αρχή.
1: Ναι, το ξέρουμε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Αλλά
1: σημαίνει.
0: Άλλο έτσι και άλλο να το λες.
1: Και δεν πήρε και τον Νόμπελ Ειρήνης και είναι και στεναχωρημένος.
0: Και σταμάτησε 8 πολέμους.
1: Ναι, και πώς ξεκίνησε.
0: Μα δεν ξέρω. Εμείς τους σταματήσαμε, δεν τους ξεκινήσαμε. Να πάνε να βρείτε αυτούς που τους ξεκίνησαν.
1: Ο Τραμπ πώς τους ξεκίνησε, αυτό λέω.
0: Τι,
1: κανέναν.
0: Κανένα.
1: Ποτέ.
0: Ναι, άμυνα παίζει.
1: Άμυνα, μπράβο.
0: Κάτι παλιό, παιδά, σαν και εσάς. Λοιπόν, τερμάτισα 8 πολέμους, λέει. Συνέλαβα ένα βίο δικτάτορα. Εμπόδισα το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά και δεν το πήρα το Νόμπελ. Έξαλλος. Πέτυχε την επιστροφή.
1: Αν είσαι, συγγνώμη, ότι έχει χιούμορ, θα τον χειροκροτούσα για αυτή τη δήλωση.
0: Πέτυχε την επιστροφή όλων των Ισραηλινών ομήρων, ενώ ισχυρίστηκε ότι συνέβαλε και στην απελευθέρωση εκατοντάδων άλλων ανθρώπων που κρατούνταν όμοιροι σε διαφορετικές χώρες. Επικράτησε σε πόλεμο και προχώρησε σύλληψη του ανθρώπου που κυβερνούσε τη χώρα, του Μαδούρο. Άρε Μαδούρο, άρε Νικόλα, τα έλεγε. Πάρε τη γυναίκα σου και πήγαινε στον Ερντογάν που σε περιμένει. Όχι αυτό. Σιγά με βρείτε εδώ μέσα. Πάρε τη γυναίκα σου και πήγαινε στον Ερντογάν που σου λέω. Όχι.
1: Δεν άκουγε, τι να κάνουμε.
0: Μπήκαν στην κρεβατοκάμαρα.

0: γράφουν, δεν έχει και άδικο, λέει, αφού δώσαν στον Ομπάμα που δεν έκανε τίποτα. Φυσικά θα έπρεπε να ξέρω ότι τα Νόμπελ εδώ και πολλά χρόνια τα μοιράζει μια συγκεκριμένη κλίκα με συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτός είναι τραμπικός που γράφει το σχολείο.
1: Εννοείται. Φαίνεται.
0: Ο άλλος λέει, γιατί κανείς δεν του λέει την αλήθεια. Δεν τερμάτισε τίποτα.

0: Να το παίξουμε αθλητική εκπομπή. Ε, να κάνουμε μια απόπειρα να το παίξουμε αθλητική εκπομπή.
1: Και τι αθλητικά λέμε τόση ώρα. Τρεχάλα μας πάνε.
0: Καταρχάς έχουμε τη δεύτερη αγωνιστική της Tichman GBL που μεταδίδεται από το Sport FM TV και από Sky TV. Έχει σήμερα συναρπαστικά παιχνίδια. Έχει Περιστέρι Ηρακλής 88-87 στην παράταση με τρίποντο του Περιστερίου στο φινάλε.
1: Άχουσες.
0: ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Είναι σε εξέλιξη το Άρης ΑΕΚ. Είναι στο δεύτερο λεπτό της τρίτης περίοδου. 45-21 προηγείται ο Άρης με τεράστια διαφορά, 47-21. Και έχει και το τώρα σε εξέλιξη Καρδίτσα Βίκος Ιωαννίνων. Βίκος Φάλκονς είναι εντωμεταξύ.
1: Ναι, ναι.
0: Φάλκονς με φι ελληνικό και το υπόλοιπο λατινικούς χαρακτήρες. 71-68 στο 36ο λεπτό. Και η Μύκονος νίκησε το Μαρούσι στο Μαρούσι 79-82.
1: Μάλιστα.
0: Θες να πούμε και ποδόσφαιρο.
1: Πες τα.
0: Θα τα πω, για σένα δηλαδή. Arsenal Lynch 2-1 τελικό.
1: Arsenal Lynch 2-1.
0: Με ανατροπή κιόλας. Άστον Βίλα Μπρέντφορντ. Άστον Βίλα Μπρέντφορντ 2-2 στο 86ο λεπτό. Chelsea Bournemouth 5-1 στο 81ο λεπτό. Ipswich Fulham 1-1 στο 90. Sunderland Brighton 0-1 στο 88ο λεπτό. Και 7:30 θα αρχίσει η αναμέτρηση που θα νικήσει στην Tottenham στο Old Trafford. Άσος δαγκωτός, το λέω από τώρα.
1: United. Άσταυτα.
0: Καλά, εντάξει.
1: Άσταυτα. Να πας έτσι γύρω-γύρω για να κερδίσει, να πάρει κανένα χ και να μου λες. Εμείς δεν πηγαίναμε για τίποτα και.
0: Όχι, πάμε για παραμονή. Έχουμε στην Ισπανία Deportivo Alavés Atlético Madrid 1-1 στο 71ο λεπτό. Γερμανία τελικά Augsburg Bayern Μονάχου 2-2. Hoffenheim Hamburgo 2-3. Mainz Bayern Leverkusen 3-4. Καλά πήγαν οι άμυνες. Πάτερμπορν Στουτγκάρδη 0-2.
1: Η ομορφιά του ποδοσφαίρου δεν είναι να μπαίνουν γκολ.
0: Ουνιόν.
1: Δεν μπαίνουν γκολ σιγά. Ούτε να δούμε βαρεμάρα και δεν μπαίνουν γκολ. Κοροϊδεύουμε τις άμυνες. Θα τα παρατήσουν και αμυντικά. Σκοτώ να φύγουν να δω τι ποδόσφαιρο θα βλέπει. Αφρικα τότε, ε. Είναι σε καλή διάθεση Κωνσταντίνα Βαλσέμα. Ορίστε και πύραυλο στον Χούθη, έπληξε το αεροδρόμιο του Ριάτ στη Σαουδική Αραβία. Δεκάδες τραυματίες, 5 σε κρίσιμη κατάσταση. Τι γίνεται, τα έχει πάρει η φύση στο κρανίο, έτσι. Εικόνες απόλυτης καταστροφής στη Σικελία, ανεμοστρόβιλα, αναποδογύρισαν αυτοκίνητα, ζημιές σε κτίρια και δεκάδες τραυματίες από την ένταση των ανέμων. Είχα ακούσει κάτι καλό από κάτι ακτιβιστές.
0: Ναι.
1: Που λέγανε τι κάνουμε εδώ πέρα, να σώσουμε τον πλανήτη. Όλοι βάτε πλάτη και αυτά. Και βγαίνει και λέγει, ρε παιδιά, λέει, μην το βλέπετε έτσι εγωιστικά. Δεν προσπαθεί ο άνθρωπος να σώσει τον πλανήτη. Προσπαθεί να σώσει τον εαυτό του πάνω στον πλανήτη. Γιατί ο πλανήτης θα υπάρχει. Πάμε να σώσουμε τον πλανήτη. Να του πλανήτη!

0: Έχουμε και το άλλο το θέμα με τον Καρβέλα και τη Δύση, ε. Φίλοι, ασχολούνται οι πάντες.
1: Καλύψαμε όλα τα προβλήματά μας. Τώρα μας έμεινε το Καρβέλα.
0: Εντάξει, και έξω να γινόταν αυτό, θα ασχολιόντουσαν. Με αντίστοιχους.
1: Ναι, το ίδιο λέω. Τα λύσαμε όλα τα προβλήματά μας. Είχαμε για το θάνατο του Μαζονάκη. Δεν τον έχουν αφήσει τον άνθρωπο την ψυχή του να ηρεμήσει.
0: Τραγικό.
1: Ακόμα.
0: Γιατί έχει ουρές αυτό το θέμα.
1: Εννοείται. Αυτό να το καταλάβω. Μπα και γλιτώστηκε κανένα άλλο χριστιανό. Αλλά τώρα το αν τσακώνεται η Βύση με τον Καρβέλα, ποιο έχει δίκιο, πόσα ζητάει ο ένα, πόσα ζητάει ο άλλο.
0: Κοίταξε, δίκαιο για τα πνευματικά δικαιώματα θεωρώ ότι έχει ο Καρβέλα.
1: Ναι,
0: είναι ο δημιουργό, έχει πνευματικά δικαιώματα. Ναι. Γεια σα. Γεια σα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Γεια σα.
1: Δεν ξέρω τι συμφωνία υπάρχει ανάμεσα στι δύο πλευρέ.
0: Και πόσα έχουν πάρει και
1: αυτό.
0: Αυτά. Αυτά είναι να τα κάνουν οι δικηγόροι. Τώρα έχουν βγει, επειδή είπε ο Καρβέλα ότι δεν είπε θα ξανατραγουδήσει. Λέει, όποιο θα τραγουδάει τραγούδια από εδώ και πέρα, θα πρέπει να του δίνω εγώ την άδεια. Καταλαβαίνετε.
1: Ναι.
0: Δεν είπε σταματέλο, δεν θα τραγουδήσει ξανά τα τραγούδια μου.
1: Αλλά για να τραγουδήσει ο Σταματέλος πρέπει να μιλήσει με τον Καρβέλα να πάρει το OK.
0: Και τώρα έχουν βγάλει ολόκληρα ρεπορτάζ τα τραγούδια που δεν έγραψε ο Καρβέλα στη Δύση. Πολύ πριν ταυτιστεί με τις συνθέσεις του, η Άννα Βύση είχε ήδη γνωρίσει σημαντική επιτυχία ερμηνεύοντας τραγούδια των Μίκη Θοδωράκη, Σταύρου Κιουμουτζή, Δώρου Γεωργιάδη. Αυτός ο Δώρος Γεωργιάδης δεν που λέγε «Αν ήμουν πλούσιος», ε, ή όχι. «Καράβο κύρις, βασιλιάς ταξιδευτής, όσα και εσύ, και εσύ, και εσύ, ανηρευτής», κάπως έτσι δεν τραγούδι. Τάκη Μπουγά, Σπύρου Βλασόπουλου και άλλο
1: δημιουργό. Έχει ερμηνεύσει Τάκη Μπουγά, πλανητάρχη.
0: Αυτός δεν είναι Τάσος.
1: Α, Τάσος Μπουγάς, ναι, έλα, γι' αυτό είσαι κορυφή, γιατί ακόμα και σε αυτή τη λεπτομέρεια με διόρθωσες.
0: Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, απλώς σε παίζαμε πολύ Μπουγά, έχεις κανένα Μπουγά να παίξουμε. Ε, ελπίζω να μην ακούω, δεν έχεις. Δεν έχει βάλσαμε Μπουγά στο playlist.
1: Καλύτερα.
0: Δεν το περίμενα, θεωρώ φανατική του Μπουγά του.
1: Φαίνεται.
0: Το κίτρινο γαλάζιο και με ενεξεδεί. Αυτός που περιμένω, ούτε αυτά έχεις.
1: Το αυτός που περιμένω ποιανού είναι.
0: Δεν είναι του Καρβέλα.
1: Δεν είναι του Καρβέλα.
0: Αυτό κρατάς αυτό. Ναι. Ότι δεν είναι του Καρβέλα.
1: Μάλιστα.
0: Ας κάνουμε απόψε μια αρχή. Μεθυσμένη πολιτεία.
1: Ούτε
0: όσο έχω φωνή.
1: Θα στο τραγουδάω.
0: Ούτε αυτό. Ναι, δεν τάξει αυτά. Δεν έχει τίποτα που βύσει. Τι έχει μόνο του Καρβέλα, έχει βαλσάμι. Τα έχει κάνει τάτσι μητσικός με τον Καρβέλα. Δεν πειράζει, βάλε ένα Καρβέλα.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Μισό. Μια ερώτηση. Και παίζουμε τώρα εμείς εδώ ως Sky ένα τραγούδι που είναι του Καρβέλα, το τραγουδάει η Βύση.
0: Ναι.
1: Απαγορεύει ο Καρβέλας να το τραγουδάει η Βύση. Από
0: όχι,
1: εδώ
0: όχι,
1: και πέρα.
0: Εδώ οι σταθμοί πληρώνουν δικαιώματα.
1: Ναι. Α, οι σταθμοί είναι στην απόξω.
0: Ναι. Όχι, πληρώνουν δικαιώματα.
1: Αυτό λέω, πληρώνουν δικαιώματα.
0: Ο Καρβέλας παίζει τραγούδι, ναι. Θα πληρωθεί. Κατάλαβε, σου λέω.
1: Ναι, έχουμε δικαίωμα να το παίξουμε γιατί το τραγούδι το τραγουδάει η Βύση.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Είσαι σίγουρος γι' αυτό?
0: Ναι, ναι.
1: Μην έρθει κανένα εξώδικο και μας ζητάει ο Καρβέλας.
0: Μην στείλει εξώδικο η Βύση και να λέει τραγουδάω εγώ τώρα. Δεν έχει. Τα παίρνει ο δημιουργός, Καρβέλας. Πληρώνονται όλοι οι δημιουργοί. Δεν έχεις κανένα τραγούδι. Βύση. Έρα, φίλε. Τώρα.
1: Ούτε το μεθυσμένη πολιτεία.
0: Τα έχει μόνο τώρα, αλλά τα βάζει εκεί που γουστάρει. Η Βύση συνεργάστηκε με σημαντικούς συνθέτες και βρέθηκε δίπλα σε καταξιωμένους ερμηνευτές όπως ο Γιώργος Νταλάρας και Χάρης Αλεξίου. Και έχουμε τώρα όλη την ιστορία της Άννας. Ας κάνουμε μια αρχή, λέει. Ναι. Κέρδισε το πρώτο βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Τραγουδιού. Στο Φεστιβάλ Τραγουδιού της Θεσσαλονίκης. Σε δίσκο περιλαμβάνονται συνθέσεις σημαντικών δημιουργών μεταξύ άλλων. Γιάννης Πανός, Αντώνης Βαρδής, Σπύρος Βλασόπουλος. Αχ, να μου να στα χέρια σου καράβι.
1: Ποιο θα έλεγες? Μια καράβι θα έλεγες.
0: Εκείνη το τραγούδι σου, δεν λέω τίποτα. Αγάπησέ με, κλαδί ροδιάς, γεια σας τριαντάφυλλα. Αυτά θα τραγουδάει τώρα, βέβαια.

0: φωτιά.
1: Στο άλμπουμ, ναι, υπήρχαν ακόμα τραγούδια όπως το καίγεται, ο κόσμος καίγεται. Μίλησέ μου, κάνε ένα τσιγάρο και το ξέρω, θα έρθεις ξανά.
2: Ναι. Κάτι μου λένε το
1: μίλησέ
2: μου.
1: Ελληνική διασκευή της διεθνούς επιτυχίας Woman in Love, της Barbara Streisand. Δύο συμμετοχές στη Eurovision, Auto Stop, σε μουσική Τζικ Νακασιάν και στίχους Ρόνι Σοφού. 13η είχε έρθει και δύο χρόνια αργότερα το 82 εκπροσώπησε την Κύπρο με το Μόνο η Αγάπη, τερματίζοντας την 5η θέση.
2: Το
1: αυτά
2: stop.
1: Δεν τα έχει γράψει ο Καρβέλα.
2: Συγγνώμη, το Auto Stop.
1: Ναι, άρεσε. Θυμάστε το άλλο που λέγανε. Πώς λένε, Backstreet.
2: Μπράβο.
1: Auto Stop.
2: Αυτό, αυτό.
1: Όχι, αυτό, αυτό είναι.
2: Έχουμε μπερδευτεί με τα τραγούδια και τα δικαιώματα.
1: Όχι, είπαμε. Ναι, τα επόμενα χρόνια συνεργάστηκε με τον Νικό.
2: Και τώρα δεν το βλέπω να
1: αλλά και στη διάρκεια αυτής της μακράς δημιουργικής σχέσης, τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να ερμηνεύει τραγούδια άλλων συνθετών. Δηλαδή, εντάξει, ο Καρβέλας.
2: Δεν ήταν έτσι αποκλειστικό.
1: Την ανέδειξε ο Καρβέλας, αλλά και εκείνη με τον τρόπο που τραγούδισε ανέδειξε τα τραγούδια του Καρβέλα.
2: Ωραία.
1: Το ξέρετε πώς πάει τώρα. Το έχεις δει, τι κατεύθυνση παίρνει. Ότι δεν έκανε καριέρα λόγω
2: ναι,
1: Καρβέλα.
2: Ξεκίνησα,
1: τώρα και διάμεσα στις σχέσεις έχουμε ναι. Κι άλλα. Είδες πως τρίβει τώρα λίγο το βαμβόνι.
2: Ναι, ξεκίνησα πριν με άλλους και πήγα και του Καρβέλα. Ναι, αλλά ήμουν γνωστή από πριν σου λέει.
1: Όχι και ενδιάμεσα.
2: Έκανα καριέρα
1: και με άλλους.
2: Ακριβώς.
1: Ακόμα και κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς δημιουργικής σχέσης, τραγουδίστρια δεν σταμάτησε να ερμηνεύει τραγούδια άλλων συνθετών. Τι άλλο να σου πω, δεν καταλαβαίνεις. Έκανε και άλλους φίρμες. Άννα με βίωνε. Καρκινικό. Διαβάζεται και από τις δύο πλευρές. Το ίδιο. Καρκινικό όνομα.
2: Δεν το ξέρω.
1: Και από δεξιά στα αριστερά και ανάποδα.
2: Και από αριστερά στα δεξιά. Υπάρχει άλλο τέτοιο όνομα.
1: Ε?
2: Υπάρχει άλλο τέτοιο όνομα.
1: Δεν μου έρχεται κάτι. Θα μας πούνε οι φίλοι εδώ που ψάχνουν. Τα ξέρουν.
3: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
4: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
3: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-058-240.
4: Σκέψου, πράκτικα.
5: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, πατησερί τζελατερί, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 2641-044-450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Για το σπίτι του μέλλοντος.
6: Για τον αγρότη του σήμερα.
3: Για τον εργολάβο του τώρα.
6: Για τη βιομηχανία του αύριο. Τεχνομότορς.
3: Ένα τεχνικό πολυκατάστημα με εμπειρία 45 ετών, ικανό να καλύψει όλες τις πιθανές σας ανάγκες.
6: Αμέτρητα προϊόντα ηλεκτρολογικής φύσεως, από καλώδια και διακόπτες, μέχρι γεννήτριες και φωτοβολταϊκά συστήματα συντριβάνια.
3: Το άρτια εκπαιδευμένο τεχνικό τμήμα του Techno Motors αναλαμβάνει την κατασκευή και επισκευή σε αντλιοστάσια, βιομηχανίες και δημόσιους οργανισμούς.
6: Πολυετή εμπειρία σε περιελήξεις μοτέρ και γεννητριών.
3: Techno Motors, Δελιγιώργη 25, τηλέφωνα 26410-29030 και 33775 με άνετο χώρο στάθμευσης.
6: Με νέες, ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές. Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
0: Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Γρήνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
7: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
8: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
9: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
10: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
11: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χτίζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
0: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα. Και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
12: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής, αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
13: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και χειρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
14: Κάθε 3 δευτερόλεπτα, κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
15: Αιμοδοτώ. Γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
16: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
17: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ. Μπορείς.
18: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
19: Μία φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια. Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
20: Της λίστας προσώπων και οντοτήτων που υπόκεινται σε ευρωπαϊκές κυρώσεις με στόχο να περιοριστεί η δυνατότητα της Ρωσίας να συνεχίσει τον πόλεμο. Οι γερμανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ για το Βερολίνο, προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε σήμερα και ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Στο μεταξύ, στους 12 ανήλθαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων 3 παιδιά από ένα ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθη και ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Συγκεκριμένα την ώρα που ο 22χρονος, ο οποίος είχε παραδοθεί χθες, βρισκόταν στην Ευελπίδων προκειμένου να περάσει από τη διαδικασία του αυτοφόρου, εμφανίστηκε και ο 18χρονος, ο οποίος παραδόθηκε στην αστυνομία. Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Ο 32χρονος, ο οποίος νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, είναι γνωστός στην περιοχή για την αντιφασιστική του δράση. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ιρών στην Ελευσίνα, ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με όσα δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες στα διεθνή πρακτορία. Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι το διεθνές αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των δυνάμεων των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τις αναφορές, πολλά ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στην περιοχή του αεροδρομίου, ενώ τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Οι αεροπορικές εταιρείες Etihad, Kuwait Airways και Qatar Airways ακύρωσαν πολλές πτήσεις προς το Ριάντ. Πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους Έλληνες αλλήλεις, προανήγγειλε ο αρμόδιος υπουργός Μαργαρίτης Χινάς, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας αύξησης της επιδότησης στο πετρέλαιο χωρίς να προσδιορίσει το τελικό ποσό. Όπως ανέφερε στην ΕΡΤ, έχει ήδη γίνει μια προσπάθεια ενίσχυσης των αλλιέων, ενώ μετά από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό, συμφωνήθηκε να εξεταστεί ένα επιπλέον μέτρο. Να παραμείνουν τα νησιά μας ζωντανά χειμώνα και καλοκαίρι, ζήτησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ολοκληρώνοντας τη διήμερη επίσκεψή του στο Καστελόριζο. Υπογράμμισε την ανάγκη να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε οι κάτοικοι και ιδιαίτερα οι νέοι άνθρωποι να μπορούν να παραμένουν στον τόπο τους. Σε άλλες τρεις συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές μετά το δυστύχημα με ένα νεκρό και ένα σοβαρά τραυματία χθες το πρωί σε εγκαταστάσεις της Motor Oil στους Αγίους Θεοδόρους. Συνελήφθησαν ένας εργοδηγός της εταιρείας, ο υπεύθυνος τμήματος υγείας και ασφάλειας και ένας χειριστής έργου. Αναζητείται ένα ακόμα άτομο 67 ετών. Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι για έκρηξη και για κοινώς επικίνδυνη βλάβη. Χθες είχε συλληφθεί με τις ίδιες κατηγορίες ο εργολάβος του εξωτερικού συνεργείου που είχε αναλάβει τις εκτεταμένες εργασίες συντήρησης της εγκατάστασης της Motor Oil. Τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ούτε φέτος έλαβε ο ίδιος η χώρα του τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι η συμβολή του στον τερματισμό 8 πολέμων και στην απελευθέρωση των Ισραηλινών και άλλων ομήρων σε διάφορες χώρες δικαιολογούσε τη βράβευσή του. Στην αθλητική σας ενημέρωση, η δεύτερη αγωνιστική της Greek Basket League μεταδίδεται από τον Sport FM TV. Στις αναμετρήσεις που ολοκληρώθηκαν νωρίτερα, Περιστέρι Ηρακλής 91-89, Μαρούσι Μύκονος 79-82, ΠΑΟΚ Δόξα Λευκάδας 86-73. Σε εξέλιξη αναμετρήσεις, Καρδίτσα Βίκος Φάλκονς Ιωαννίνων, Προμηθέας Παναθηναϊκός και Άρης ΑΕΚ. Αναμέτρηση που μεταδίδεται και από την τηλεόραση του Sky. Στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, η ΑΕΚ φιλοξενεί στις 7.30 τον Όφι, ενώ την ίδια ώρα ο Αστέρας υποδέχεται τον Ατρόμητο. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα προβλέπονται αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι 4 με 5 και πρόσκαιρα στα νότια τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 17 ως 25 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα αύριο η μέρα θα ξεκινήσει με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά. Μάλιστα, στο Βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο πιθανόν να είναι τοπικά έντονες. Βαθμία στα υπόλοιπα ηπειρωτικά θα σημειωθούν βροχές και τοπικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι νότιοι. Στο Αιγαίο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα δυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας, Μινάς Τσαμόπουλος και Νίκος Σταματέλος.
1: Γεια σου, Ντέπι. Ντέπι, 2-11.
20: 2-11.

0: Depp211 είναι στο Instagram, μπείτε να γεμίσουμε followers.
1: Να γίνουμε influencers.
0: Influencers ρε φίλε. Τα πιτσιρίκια λέει θέλουν να γίνουν influencers.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Γιατί να μην γίνουμε κι εμείς.
0: Όταν μεγαλώσω θέλω να γίνω influencer. Όχι εγώ, το λέει η έρευνα. Κυρίες και κύριοι, 8 λεπτά μετά τις 7 μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο.
2: Και έχει και πέμπτο.
0: Έχει και τρομακτικό πέμπτο ημίωρο που κλείνουμε εκεί. Είναι η εκπομπή Δύο Φίλοι.
2: Τρεις απόψεις.
0: Συντονισμένοι στο Sky, στους 100,3. Είναι Σάββατο βράδυ. Δεν ξέρω τι θα κάνετε, που θα πάτε. Ζητάμε τα μουσικά ραδιόφωνα. Πείτε μας, θα βγείτε. Πού θα πάτε. Ευχαριστούμε. Αυγά πάλι σήμερα. Ευχαριστούμε για τα πάρα πολλά μηνύματά σας, τα εκατοντάδες μηνύματά σας. Διαβάζω εδώ Δήμητρα, Πόπη, Ελένη, Μαρία, Κωνσταντίνα, αλλά θα εστιάσω στο μήνυμα του Νίκου Σταμαθέν. Μη σπρώχνεστε ρε παιδιά, μη σπρώχνεστε. Μια άλλη φορά που έβρεχε, την περασμένη εβδομάδα ήταν, ναι. Πότε ήταν. Που αρχίζει μια εκπομπή και ακούω, δεν θα πω ραδιόφωνο και αυτό.
2: Ναι.
0: Και μπορούμε να πούμε, έβρεχε τώρα. Γεια σας, καλημέρα και αυτά, μπορούμε να πούμε ότι είναι μια βροχερή μέρα. Αφήστε να πείτε τα κανονικά, πείτε τα απλά. Στόμφος.
2: Δεν μπορούμε να πούμε. Είναι μια βροχερή μέρα.
0: Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια βροχερή μέρα και ξορίζουν και καρέκλες. Στην πηγαίνα με αυτή τη δουλειά. Γεια σου, Εφή. Καλησπέρα, παιδιά. Την Κυριακή θα είμαι καρύτενα. Πώς θα είναι ο καιρός. Αύριο, δηλαδή. Μπορεί και να βρέχει.
2: Έτσι, όπως άκουσα, θα βρέχει σε όλη την Ελλάδα.
0: Γεια σου ρε Μάνο, θα ασχολούνται όλοι με το ζεύγος και σε κάνα δύο μήνες ξαφνικά θα τα βρουν. Μακάρι, μακάρι.

0: Πριν συνεχίσουμε με το ζεύγος και τα πνευματικά δικαιώματα των τραγουδιών, είδες τι έγινε στο Βαγέκας, Ράγιο Αθλέτικ.
1: Ποιο?
0: Διαμαρτύρονταν για τη διοίκηση της ομάδας, η οπαδή της Ράγιο.
1: Ναι.
0: Και στο 13ο λεπτό πέταξαν μπύλες στο γήπεδο.
1: Τι πέταξαν?
0: Μπύλες, μικρές μπύλες.
1: Μπύλες, ναι.
0: Και σαΐτες.
1: Και σαΐτες.
0: Αλλά γέμισε το γήπεδο.
1: Και δεν μπορούσαν να παίξουν, ναι.
0: Τίποτα, το διάκοψε ο διαιτητής.
1: Βέβαια.
0: Προσπαθήσαν να τα βγάλουν έξω, αλλά ήταν τόσα πολλά που συνεχίσαν να ρίχνουν. Προσπάθεια. Μ' άρεσε και το άλλο που είχαν κάνει στην Γερμανία που πετάγανε μπαλάκια του τέννις. Mm. Που είχε γεμίσει το γήπεδο μπαλάκια του τέννις. Γιατί ήταν, θεωρούσαν ακριβές τις συνδρομές στα τηλεοπτικά. Και δώσ' του μπαλάκια σε όλο το γήπεδο.
1: Και. Διακόπη.
0: Ναι, αφού δεν μπορούσε να παίξουν μπαλά.
1: Όλο ιδέες είσαι. Εμένα μ' άρεσε, δεν θυμάμαι όμως στην Ισπανία έγινε. Με τον τυπάκο τον ποδοσφαιριστή που έπαθε καρδιακή προσβολή, ένας φιλάθλος τρίτη κατηγορία ήταν. Και είχε ξεκινήσει γιατρός να τρέχει.
0: Το είδα,
1: με
0: ναι.
1: την τσάντα από το ύψος της σέντρας στη γραμμή για να πάει στο πέταλο. Και
0: να διασχίσει το μισό γήπεδο.
1: Ναι, και έτρεχε και η γυναίκα δεν μπορούσε. Πήγαινε όσο μπορούσε.
0: Ναι,
1: κοπέλα, αλλά είχε βάρος. Και πάει ο πιτσιρικάς, ρε φίλε, της βουτάει την τσάντα όλη, την πήγε τρεχάλα, τον περίμενε άλλος εκεί, πηδάει τα διαφημιστικά του, δίνει την τσάντα. Και σώθηκε ο άνθρωπος, ρε φίλε. Ανεβήκανε γρήγορα, πρόλαβε και άλλοι, πήγε πιο γρήγορα.
0: Ναι, γιατί δεν κουβαλούσε όλο αυτό το βάρος.
1: Είχε τον απεινιδωτή μέσα και τα πάντα. Και σώθηκε ο άνθρωπος. Όπως συγκινητικό, ρε φίλε.
0: Ναι, αυτές είναι ωραίες κινήσεις.
1: Σήμερα είχαμε και εκδήλωση των δρομέων ελπίδας στο ΑΚΑ για την επίσημη ανακοίνωση του τρίτου Zero Discrimination Run που θα γίνει στο ΑΚΑ στις 29 Νοεμβρίου. Εκδήλωση των δρομέων ελπίδας. Γεια σου Γιάννε Γλυκέ, εκείνος μας το επικοινώνησε, να σε καλά.

0: Αυτό που σου έλεγα πριν, θέλω να γίνω influencer, είναι ένα θέμα, μια έρευνα που έχει την κάνει σήμερα, την είχε στην Καθημερινή.
1: Το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο.
0: Ο Αποστόλος Λακασάς. Ναι. Και για TikToker και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, ναι, η τάση λέει αυτή τροφοδοτείται από την επιρροή των social media. Όταν συζητάς με τα παιδιά, ιδίως στη Generation Z, για το πόσο δύσκολο είναι να γίνει κάποιος επιτυχημένος TikTok και λοιπά και πόση δουλειά απαιτείται, τότε μετριάζει τον ενθουσιασμό, λέει. Είναι λίγο μπερδεμένα τα παιδιά.
1: Ναι, γιατί
0: θεωρούν ότι είναι λάμψη, εύκολος πλουτισμός.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν τα επαγγελματικά όνειρα των εφήβων. Όταν συζητήσει με τα παιδιά αυτά, ναι, σύμφωνα με έρευνα του ΕΚΠΑ, καταγράφεται μια δεύτερη τάση με βάση την οποία το ακαδημαϊκό αντικείμενο έρχεται σε δεύτερη μοίρα, καθώς επιλέγονται σχολές με κριτήριο την πόλη φοίτησης. Αυτό μπορεί να είναι και θέμα οικονομικό.
1: Ακριβώς αυτό. Πολλοί θέλουν να είναι στον τόπο κατοικίας τους για να γλιτώσουν.
0: Δεν βγήκε ο Πρίτανη στην Πάτρα.
1: Στην Πάτρα.
0: Λέει, δεν μπήκαν να γραφτούν 400 παιδιά, εκ των οποίων 9.
1: Στην ιατρική.
0: Είχαν πέρασει στην ιατρική. Δηλαδή, όχι
1: πέρασαν,
0: διάβασμα.
1: Μπράβο. Πέρασαν ιατρική και δεν μπόρεσαν να πάνε.
0: Μετά αρχίσανε τα εξαίρεση. Μπορεί να έχουν πάει στο εξωτερικό. Να...
1: Ναι, ναι,
0: μπορεί κάποιο να βρει αυτά τα 9 παιδιά. Και αν έχουν πάει εξωτερικό, μεγάλο του με χαρά. Ποια είναι αυτά τα 9 παιδιά που περάσαν ιατρική και δεν έχουν. Αν δεν έχουν χρήματα να πάνε να σπουδάσουν, να τα πάρει κάποιος, αν όχι όλα, ένα-δύο από αυτά υπό την χορηγία του να τα σπουδάσει. 9 παιδιά που μπήκανε ιατρική και δεν πήγαν να γραφτούν στην Πάτρα. Μπορεί και τα 9 να έχουν πάει εξωτερικό, δεν ξέρω. Αλλά αν έστω και ένα από αυτά τα 9 δεν πήγε στην Πάτρα να σπουδάσει ιατρική μετά από τόσο διάβασμα, γιατί δεν έχει λεφτά, δεν μπορεί κάποιος χριστιανός, τόσοι υπάρχεται με λεφτά, να πάει να κάνει μια χορηγή, να το βρει το παιδί και να το σπουδάζει.
1: Μακάρι να μπορεί κάποιος, να θέλει κάποιος να το κάνει αυτό. Να ασχοληθεί με
0: κρίμα.
1: Αυτό.
0: Σου λέω να δούμε γιατί δεν πήγανε. Έτσι.
1: Ναι, μπορεί να είναι αυτό που είπες στην αρχή. Να φύγανε στο εξωτερικό. Μακάρι.
0: Έστω ένα από αυτά τα 9 παιδιά να μην έχει πάει γιατί δεν έχει χρήματα η οικογένειά του να το στηρίξει και σβήνει το όνειρό του να γίνει γιατρός. Δεν υπάρχει ένας. Ένας. Να τα βάλει, τα χρεώσει στην εταιρεία του, ρε παιδί μου. Να τα βάλει την τσέπη του.
1: Ναι, πόσο θα είναι το.
0: Να στηρίξει το παιδί αυτό.
1: Τα έξοδα, τα μηνιαία έξοδα. Νομίζω ότι γι' αυτό σου λέω.
0: Πάνω από χιλιάρικο.
1: Όπως λες, αυτοί που έχουν. Πτώση έχουν λεφτά.
0: Ένας. Να μην πήγε επειδή δεν είχε λεφτά η οικογένειά του. Μακάρι να ήταν άλλοι λόγοι που δεν πήγαν.
1: Ναι, μακάρι να αλλάξαν. Όπως είπες, και οι 9 να έχουν φύγει στο εξωτερικό για σπουδές εξωτερικό.
0: Αλλά έστω και ένα από αυτά τα 9 παιδιά. Δεν μπορεί να βρεθεί κάποιο. Εύκολο είναι. Πάρ' τον Πρίτανη να σου πει ποιο είναι. Αυτά τα προσωπικά δεδομένα τώρα και αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ένας, μια χορηγία, κάτι, ξέρω εγώ. Δεν είναι τρομερό, ρε φίλε. Να μπεις ιατρική και να μην έχεις
1: να μην μπορείς να πας. Ιατρική.
0: Είναι φοβερό, ρε φίλε.
1: Όχι η χθιοκαλλιέργεια μεσολογίου.
0: Όχι, επειδή θέλει πολύ διάβασμα.
1: Λέω για η χθιοκαλλιέργεια μεσολογίου, γιατί όταν έδινα εγώ πανελλαδικές, έμπαινες με 3 μεσόρο.
0: Εντάξει, μην συγκρίνουμε σχολές. Αλλά η ιατρική είναι δύσκολη σχολή. Θέλει διάβασμα. Τι θα κάνουμε τώρα.
1: Η ιατρική πάντα θέλει διάβασμα. Είναι ιατρική, τελεία. Δεν το συζητάμε.
0: 9 παιδιά.
1: Δεν είναι ένας. Να πεις για χύψη λόγο.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ, κανένας το πανεπιστήμιο δεν πρέπει να κάνει μια έρευνα να δει τι, πώς, γιατί.
1: Τι να σου κάνει.
0: Επιστημονικά, ρε, όχι να τους πάρει. Δηλαδή τι είναι αυτοί ρε παιδί μου που δεν πήγανε. Πόσα είναι αγόρια, πόσα είναι κορίτσια, από ποιες περιοχές, τι, πώς, γιατί. Δεν πρέπει κάποιος, μπορεί να το κάνουν, δεν ξέρω. Αλλά δεν έχω διαβάσει κάτι, δεν πρέπει κάποιος.
1: Εγώ έχω μείνει στο ότι 9
0: να το αναλύσει αυτό το φαινόμενο. Πετάμε έναν αριθμό που όντως είναι εντυπωσιακός, όντως προβληματίζει. Αλλά από εκεί πέρα δεν πρέπει να δούνε την ανθρωπογεωγραφία αυτών των 400 παιδιών που δεν πήγαν να γραφτούν στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι, και συμφωνώ σε αυτό που λες. Για να δούμε ποιο είναι το πρόβλημα. Γιατί τώρα να πετύχεις και να μην πας, για κάποιο λόγο γίνεται. Να δούμε ποιος είναι ο λόγος.
0: Μπορεί να είναι για καλό λόγο να έχεις φύγει. Μπορεί άλλο να μετάνιωσε.
1: Ναι, ας πει όχι, θα δώσω του χρόνου ξανά.
0: Να γίνω ηθοποιός.
1: Ναι, θα γίνω ό,τι δει, θα δώσω του χρόνου ξανά να πάω σε σχολή. Οτιδήποτε.
0: Ο Ατήλιος σπουδάζει ιατρική, το θυμάσαι.
1: Βέβαια.
0: Ο Γιονάκης σπουδάζει ιατρική και δεν ξέρω πόσοι άλλοι που το αλλάξανε μετά. Αλλά θέλω να σου πω, δεν υπάρχει κάποιος.
1: Φαντάζομαι ότι σίγουρα υπάρχουν.
0: Δεν ξέρω, είναι το μέλλον ενός ανθρώπου. Λοιπόν, τι επάγγελμα σπουδές θέλουν να κάνουν οι έφηβοι? 25% influencer και youtubers.
1: Τιούμπερ, ναι, είναι αυτό που είπες και πριν, το 16, εύκολο χρήμα. Πιστεύουν στο εύκολο χρήμα.
0: Αυτό έχει καταστρέψει κόσμο. 16% ψυχολογία, εγκληματολογία. 14% πληροφορική και τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο.
1: 14% τι είπες?
0: Πληροφορική, ναι. Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Μόνο.
0: 12% οικονομία και διοίκηση. 6% στρατιωτικές και σχολές αστυνομίας.
1: Αυτό είναι για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση.
0: Ναι, δεν πάνε.
1: De facto. Και ναι, μπράβο, δεν συμπληρώνουν τους αριθμούς.
0: Δεν πάνε, ρε. Σαν τις γεμίσουμε τις μπελαρά, ρε. Πόσες μπελαρά να κυβερνήσει αυτό στο Δένδια μόνος του? 5% επιλέγουν σχολή με αποκλειστικό κριτήριο την πόλη που εδρεύει. Προφανώς γιατί μένουν σε αυτή την πόλη.
1: Αυτό ακριβώς. Για να μην έχουν έξω.
0: Θα γνώσω Λάρισα, ό,τι σχολή υπάρχει στη Λάρισα, γιατί δεν έχω την οικονομική δυνατότητα οι γονείς μου να με στείλουν σε άλλη πόλη.
1: Για να είναι τα έξοδα μου, το πήγαινε έλα στο Πανεπιστήμιο.
0: Εγώ θα δηλώσω Αθήνα, και ας είναι υψηλότερες οι βάσεις και δεν μπαίνω, ενώ θα μπαίνω Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Δηλώνω μόνο Αθήνα.
1: Γιατί, ναι, αλλά δεν μπορώ να πάω. Ακριβώς.
0: Και δεν μπαίνεις.
1: Θα περάσω στην Πάτρα, αλλά δεν θα μπορώ να πάω.
0: Μπορεί
1: να
0: την έχεις δηλώσει καν την Πάτρα, σου λέω. Δηλώνω
1: σωστό και
0: μόνο Αθήνα.
1: Ναι. Γιατί σου λέει δεν έχω, και να περάσω στην Πάτρα δεν έχω να πάω.
0: Και μετά μου βγαίνετε, μου κλαίγεστε, μου ευαισθητοποιείστε για το δημογραφικό πρόβλημα. Δεν γεννάμε, δεν κάνουμε, δεν δείχνουμε. Πόνος βαθύς. Θα το λύσουμε. Να εδώ, να εκεί. Βγαίνουν και οι αρμόδιοι υπουργοί της εκάστοτε κυβέρνησης, γιατί δεν δημιουργήθηκε τώρα το δημογραφικό. Και πώς κάνουμε αυτό, κάνουμε εκείνο, κάνουμε αυτά. Και βγαίνει και μια έρευνα που σου λέει όλα τα γάλατα, τα βρεφικά και αυτά είναι ακριβότερα εδώ και από ό,τι στην Ευρώπη την υπόλοιπη.
1: Οπότε.
0: Γιατί εδώ δεν κάνεις τον τζίρο που κάνεις στις άλλες χώρες, γιατί είναι μικρός ο πληθυσμός.
1: Ναι. Άρα πρέπει, εγώ θέλω το ίδιο κέρδος ως εταιρεία. Τι θα κάνω?
0: Αλλάς αυτό. Το κράτος τι κάνει?
1: Τίποτα.
0: Φέρε εδώ ένα πολιτικό να δεις. Θα νομίσεις ότι ζούμε σε άλλο κράτος. Γιατί... Φέρ τον εδώ, να σου πει πώς θα λυθεί το δημογραφικό. Θα νομίζεις ότι ζούμε σε άλλο. Έχετε δίκιο, κύριε Σταματέλο.
1: Αλλά... πρόσεξε, στο έχετε δίκιο, αλλά δεν έχετε δίκιο, κύριε Σταματέλο. Αυτό σου λέει. Όπου τα βάζεις το αλλά διαγράφεται ότι έχει προηγηθεί.
0: Ναι, αυτό μου λέει ένας φίλος. Άμα βάλεις αλλά, λέει ότι έχεις πει προηγουμένως, δεν υπάρχει.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ναι, θα σου πει να μην παραγνωρίζουμε όμως τις προσπάθειες της κυβέρνησης, η οποία με αυτά που μπορεί και σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, με ενεργειακές και γενικότερες οικονομικές κρίσεις και αυτά, κάνει ό,τι μπορεί.
1: Και το γνωστό πείμα. Το γνωστό πείμα.
0: Έχουμε δώσει και τα επιδόματα, έχουμε δώσει και τα κοινά επιδόματα και αυτά. Εγώ από όσους γνωρίζω, επίδομα δεν έχουν πάρει.
1: Καλά, και εγώ δεν ξέρω κάποιον να έχει πάρει επίδομα, αλλά τέλος πάντων. Δεν είναι λύση το επίδομα. Ή τουλάχιστον στη μορφή που δίνεται.
0: Είμαστε πώς είμαστε. Τώρα μου φαίνεται ούτε 10 εκατομμύρια.
1: Πέσαμε κάτω από τα 10.
0: Κάπου είχα διαβάσει εκεί. Το ακουμπάμε πλέον το 10. Μην ξεχνάς ότι είναι και τα παιδιά των μεταναστών που ήρθαν εδώ και έχουν καταγραφεί. Λοιπόν, εδώ γεννηθήκαν, εδώ μεγαλώνουν. Δεν είχαμε και αυτό.
1: Θα ήμασταν πολύ πιο κάτω.
0: Μας περιμένουν σαν όριμο φρούτο. Να γεράσουμε και να πέσουμε μόνοι μας.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Γεια σου, ρε Γιώργη, κάποτε τις φωνές των τραγουδιστών τις κλείδωναν οι εταιρείες. Σήμερα, λέει, την κλειδώνουν οι δημιουργοί. Εξέλιξη. Γράφει σε παρέθεση Καζαντζίδης. Αδελφέ, ο Καζαντζίδης είχε υπογράψει συμβόλαια.
1: Με τον Νικολόπουλο δεν ήταν που ήταν στα δικαστήρια ο Καζαντζίδης?
0: Ναι, ναι, αλλά είχε υπογράψει συμβόλαια. Ήταν γι' αυτό. Καλά, και έχασε την ιστορία. Δεν ξέρω αν το συνέφεραν οι όροι που είχε υπογράψει.
1: Άλλο αυτό. Αλλά είχε υπογράψει συμβόλαια.
0: Υπέγραψε, του είχε υπογράψει.
1: Κώστα μου, όχι, δεν έδωσα το 85. Το θυμάμαι το Αρουγή και Ευδοκίμηση όσο...
0: Εγώ ήμουνα.
1: Εσύ ήσουν το 85.
0: Είμαστε τουλάχιστον για 10 χρόνια παράδειγμα. Αρουγή και Ευδοκίμηση.
1: Το θυμάμαι, Αρουγή.
0: Δεν ξέρανε τι σήμαινε Αρουγή και Ευδοκίμηση. Δεν θυμάμαι τον τίτλο της έκθεσης.
1: Ούτε κι εγώ, αλλά θυμάμαι ότι ήταν Αρουγή και Ευδοκίμηση. Ναι.
0: Και μια ολόκληρη χρονιά χαρακτηρίστηκε από την Αρουγή και την Ευδοκίμηση. Εσύ δεν τον πρόλαβες.
1: Εγώ ήμουν το 90 με τις απεργίες των καθηγητών που ήταν να τελειώσω 17-18 Ιουνίου Και τέλειωσα μέσα Αυγούστου.
0: Εγώ, φίλε, θυμάμαι ότι Δευτέρα που ήδηνα εγώ Πανελλήνιες, την Κυριακή είχε κερδίσει ο Παπανδρέου τη δεύτερη εκλογή το 85. Και δεν έκλεισα μάτι. Γιατί είχαμε μία που καθόταν από κάτω και είχε τα μεγάφωνα, λες και είμαστε χαριλά του Τρικούπη.
1: Καλά, παντού Πασόκ. Και αλλού να μένες πάλι δεν θα κοιμόσουν. Δεν σου φταίει από κάτω η γειτόνισσα.
0: Όχι, μια χαρά πήγα.
1: Τα βλέπεις.
0: Ενέπνευσε. Πήγα αγωνιστικά.
1: Πες τα εσύ να μην τα λέω εγώ.
0: Ναι, δηλαδή κοιμόμουν και άκουγα δε, από την πολύ νύστα με πήρε ο ύπνος τελικά. Αλλά είχα στο μυαλό μου πνοθεραπεία. Λέω Αντρέας, Νίκη, πορεία δόξας. Κατακτά με τις κορυφές.
1: Μπήκε στη νομική, ναι. Γιατί πήρε ο Αντρέας τις εκλογές.
0: Γιατί κοιμήθηκα με τους πανηγύρια του Ανδρίκου Παπανδρέου. Του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ανδρέα Παπανδρέου. Με Κάρμινα Μπουράνα και ό,τι άλλο αυτό, έπαιζε τότε.
0: Αυτό με καθοδήγησε. Σηκώθηκα το πρωί και πέρναγα μέσα από τείχους.
1: Κάθε επιτυχία στη ζωή σου έχει πράσινο χρώμα. Και τον ήλιο που ανατέλει.
0: Όχι κάθε επιτυχία.
1: Εντάξει, το έκανα λίγο λύσα.

0: Ο Γιάννης Αυγεράκης. Γιάννη μου, παρακαλά σε μένα, απέναντι την έχω. Μινά, παρακαλούμε, θα μας βάλεις Eye of the Tiger. Άμα γουστάρει. Το έχει, το έχει έτοιμο, παιδιά.
1: Αλήθεια.
0: Δεν κάνει πλάκα, ναι. Αφού έχει μείνει έκπληξη.
1: Αλήθεια,
0: δεν
1: τη
0: βλέπεις έκφραση που πήρε. Λέει, το έχω έτοιμο. Δώσε! Ακούτε Sky 100,3. Είναι Σαββατόβραδο.
1: Πουθενά δεν πάω. Που λέει και το τραγούδι.
0: Περνάμε μούρια.

0: Θυμάμαι, ρε φίλε, είχα να πάει με τον πατέρα μου να δω το Rocky 1 και με δεν είχαν βάλει μέσα.
1: Γιατί?
0: Γιατί ήταν για ενήλικες. Το Rocky 1.
1: Ναι.
0: Που τώρα, αν το δείξει σε παιδί 5 ετών, θα γελάει.
1: Καλά, θα γελάσει, εννοείται, θα γελάσει.

0: Γεια σου ρε Δημήτρη Κοταρίδη, γεια σου ρε Γίγαντα. Να ζήσετε ρε φίλε, να ζήσετε κάθε ευτυχία. 89 ήταν οι απεργίες.
1: Όχι, όχι. Δημήτρη μου έδωσα. Καλοκαίρι 90 είχε Μουντιάλ στην Ιταλία και απεργίες.
0: Ρωτάει ο Κοταρίδη με αυτά που έλεγα προηγουμένως. Μου λέει έγινες κουκουέ. Να ευχηθούμε δύο να φάσπαρτο γιατί παντρεύτηκε.
1: Να ζήσετε.
0: Με τη Σοφία την Κατζέλη. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να ζήσετε, ευτυχισμένοι να είστε.
0: Έχουμε και μια πιτσικοράκλα.
1: Να σας ζήσει και κοράκλα.
0: Να είστε καλά, παιδιά. Κάθε ευτυχία.

0: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
1: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
1: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
1: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
3: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραυλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
2: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410 44806.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου, είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
1: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
6: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
1: και στο www.lavaenergy.gr.
6: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
1: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό.

0: Σταματάει την υγρασία, τη βροχή, το κρύο, μέχρι και τις ρίζες.
1: B2Flex PP Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
2: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
3: Κάθε φορά που σωπαίνεις, το πρόβλημα γύρω σου μεγαλώνει. Θα το αφήσεις. Άκου τη συνείδησή σου και πράξε το σωστό. Εφημερίδα Συνείδηση.

0: 10 και 11 ή ηλεκτρονικά στο συνείδηση@papakiotenet.gr και βοήθησέ μας να αποκαλύψουμε την αλήθεια. Να φτιάξουμε το μέλλον που μας αξίζει. Εφημερίδα Συνείδηση. Δίνουμε απαντήσεις.
1: Ο Δυτικά FM 92,8 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Κώστας λέγομαι, κάλεσα έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
6: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν πρόκειται να χαλαρώσει την πίεση προς τη Ρωσία, τόνισε είπατε η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξωτερική πολιτική Καϊγιά Κάλλας, με αφορμή τη συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για την αύξηση των εξαγωγών ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Προειδοποίησε ότι η αναστολή των κυρώσεων στο ρωσικό ντίζελ θα εξασφάλιζε πρόσθετα έσοδα στη Μόσχα. Οι γερμανικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας παραμένουν σε ισχύ. Το Βερολίνο προωθεί νέα μέτρα κατά της Μόσχας μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της γερμανικής κυβέρνησης. Στους 18 αυξήθηκαν οι νεκροί, μεταξύ των οποίων και παιδιά, από ρωσικό αεροπορικό βομβαρδισμό στη Ζαπορίζια. Σήμερα η Ρωσία είπε ευχαριστώ για την άρση των κυρώσεων στις εξαγωγές δίζελ μέσω της ρήψης 5 βομβών ολίσθησης σε κτίρια κατοικιών στη Ζαπορίζια, δήλωσε ο πρόεδρος Ζελένσκι. Συνελήφθηκε ο δεύτερος δράστης της αιματηρής επίθεσης σε βάρος 32χρονου που σημειώθηκε το απόγευμα της 5ης στην Ελευσίνα. Τους απαγγέλθηκε κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα αντιφασιστική συγκέντρωση στην πλατεία Ιρών στην Ελευσίνα. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε νωρίτερα στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ. Διπλωματική πηγή ανέφερε ότι το αεροδρόμιο επλήγει από πύραυλο των φιλοϊρανών ανταρτών Χούθη της Ιεμένης. Σύμφωνα με τις αναφορές, υπάρχουν τουλάχιστον 5 σοβαρά τραυματίες. Γιατροί καλούνται στα νοσοκομεία για την αντιμετώπιση σοβαρής κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Τη δυσαρέσκειά του για το γεγονός ότι ούτε φέτος έλαβε τον Νόμπελ Ειρήνης εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ. Υποστήριξε τη συμβολή του στον τερματισμό πολέμων και την απελευθέρωση ομήρων δικαιολογούσε την βράβευσή του. Και ο καιρός, τοπικές βροχές και πρόσκαιρη καταιγίδα αύριο μετά το μεσημέρι στην Αττική. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς στην Αθήνα και τους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: 25 λεπτά πριν από τις 8 μπήκαμε στο τρομακτικό πέμπτο ημίωρο της εκπομπής. Δύο φιλοί,
1: τρεις απόψεις.
0: Ο Τζίμι Γιου 57 λέει, τι έγινε Μινά, έγινε Κιμ Γιονγκ Ουν, να πας να πας στη Βόρεια Κορέα να σου δώσουν παράσημο. Εδώ τα βρήκε ρε ο Τραμπ με τον Πούτιν και μου λες τώρα εμένα αν έγινε Κιμ Γιονγκ Ουν.
1: Άμα υπάρχει το χρήμα στη μέση.

0: Εν τω μεταξύ είπαμε το ότι άρχισε πάλι.
1: Εν τω μεταξύ δεν υπάρχει δίφραγκο ούτε για ταξί.
2: Για πες.
0: Ότι άρχισε πάλι η Super League δεν το είπαμε.
2: Έχει αγωνιστική.
0: Έχει αγωνιστική, έχει δύο
1: αντίθετα.
0: ΑΕΚ Κόφη και Αστέρας Ατρόμητος. Μόλις έβαλε γκολ ο Αστέρας στο 5ο λεπτό. Και το Όφη ΑΕΚ Κόφη είναι 0-0.
1: Μπάκος Καημενάκης, εφοπλιστές.
0: Και η ΑΕΚ.
1: Τώρα δεν είπε Αστέρα Ατρόμητος.
0: Ναι, ναι, όχι, λέω και ΑΕΚ Κόφη.
1: Ναι, και η ΑΕΚ.
0: Ναι, το 50% των ομάδων.
1: Σούπερ Μάριο.
0: Το 50% των ομάδων παίζουν τώρα.
1: Αφούζος, Ολυμπιακός Μαρινάκης. Τι άλλο. Ακόμα και ο Σαββίδης δεν έχει πλοία, αλλά έχει λιμάνι.
0: Όλα είναι θάλασσα.
1: Τα λέω, γάλα, δεν με ακούτε, ρε παιδιά, δεν με ακούτε.

0: Και είναι ένα σημαντικό παιχνίδι, ένα ντέρμπι αύριο. Βέβαια, από την έκτη αγωνιστική δεν κρίνεται κάτι. Αλλά ο Ολυμπιακός είναι 5 βαθμούς πίσω από την κορυφή. Αν χάσει, πάει στους 8. Ενώ ο Παναθηναϊκός που είναι αίτητος, πάει τρένο,
1: ναι,
0: με νίκες. Αν κερδίσει αύριο,
1: πάει στους 8.
0: Ανοίγει τη διαφορά, ναι, πάει στους 8.
1: Το θέμα είναι ότι έχει μεσολαβήσει διακοπή 3 εβδομάδων.
0: Αυτό, και δεν ξέρουμε πώς, ναι, θα εμφανιστούν οι ομάδες που είχαν διεθνείς.
1: Είναι τεράστιο κενό που για πρώτη φορά τόσο μεγάλο πολύ κενό.
0: Γκαγκάτσι Τζούνιο.
1: Όχι, η UEFA είναι.
0: Τι Γκαγκάτσι Τζούνιο. Παίρνει το Θοδωρίδη και τα κανονίζουν. Πόντιος δεν είναι ο Θοδωρίδης. Για πες.
1: Όχι, τα μηνύματα διαβάζω εδώ με το GBU που...
0: τα είπα, δεν το είπα αυτό. Τα είπε κι άλλο.
1: Όχι, τα είπες, τα είπες.
0: Γεια σου Θοδωρά, πιστή ακροάτρια, Carpe Diem, άνθραξη τη μέρα. Είστε θεοί ρε, αμφότεροι ομού, μαζί και οι δύο. Μηνά, συνέχισε να κάνεις μαθήματα καθαρίβουσα στο ακροατήριο με διασκεδαστικό τρόπο.
1: Παραδείγματος, το ακροατήριο ξέρει.
0: Πεζί με ήττα. Το τρυπνόν μετά του ωφελή μου. Πολλά μπράβο, έβγε. Να σε καλά, φίλη Θοδώρα. Η Θοδώρα η Κατσιάδα, να σε καλά. Ξέρεις με φέτα, αύριο μην ξεχάσεις να πας στα παιδιά, ε.
1: Ποιος
0: το
1: εγώ?
0: Το κεντρικό ιατρείο στο Καραϊσκάκι.
1: Α, θα ρωτήσω τα παιδιά.
0: Θα φύγεις με την ψυχή στο στόμα, εσύ, ε. Τι ώρα είναι αύριο, 9?
1: 9, 7 η ώρα έχω χαιρετήσει.
0: Πάς, θα φύγεις από τις 7, ε. Θα μου αφήσει εμένα μόνο μια ώρα, 2 ή μία ώρα.
1: 2 ή μία ώρα.
0: 60 λεπτά.
1: Πες το και σε δευτερόλεπτα. 3.600 δευτερόλεπτα.
0: Κάτι να το δουλεύει σε σταθμό με πρόεδρο το Γιάννη Αλαφούζο και θα φύγει, θα μου αφήσει για να πάω στο Καραϊσκάκι.
1: Που παίζει ο Γιάννης Αλαφούζος.
0: Ναι.
1: Οπότε. Και από την οπτική γωνία που το βλέπεις. Και από την οπτική γωνία που το βλέπεις.
0: Μ' αρέσει γιατί τα μαρτυράς μόνος σου.
1: Καλά, δεν μαρτύρησα τίποτα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός παίζει, γνωστό είναι.
0: Μινά, γιατί δίνουν ένα Νόμπελ? Γιατί δεν δίνουν ένα Νόμπελ στο τραμ, λέει η Φραντσέσκα. Γεια σου Φραντσέσκα.
1: Δεν έχουν τόσο χιούμορ.
0: Τι?
1: Δεν έχουν τόσο χιούμορ για να το δώσουν στο τραμ το Νόμπελ ειρήνης.
0: Έρχεται σε λίγο καιρό ο πυρηνικός επιστήμονας από το Τέξας και μου λέει τι να σου φέρω. Μου λέει τι μπορεί να μου φέρει. Μου λέει θα σου φέρω τον οδικό επιβίωσης για το ζόμπι αποκάλυψη.
1: Sorry.
0: Και όμως φίλε κυκλοφορεί σε βιβλίο εδώ. Τα ζόμπι.
1: Ο οδηγός επιβίωσης για επίθεση από ζόμπι.
0: Κυκλοφορεί στο Τέξας κανονικά. Δεν είναι πλάκα. Πώς λέγαμε στο πολεμικό ναυτικό, δεν είναι άσκηση.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ρε.
1: Εντάξει, οκ.

Δεν είναι άσκηση. Δεν είναι άσκηση. Δεν κάνω ασκήσει το πλοίο για οτιδήποτε. Μια φορά έγινε κάτι που δεν ήταν άσκηση. Μα πάμε να επέμβω. Δεν είναι άσκηση. Δεν είναι άσκηση. Ωραία, μπάρμα. Σιγά, ρε, θα χυθεί ο καφέ.

0: Και θα παίρνει, παιδιά, συγγνώμη, αλλά τώρα μαθαίνω το Viber στον υπολογιστή, εννοώ.
1: Ναι.
0: Όχι στο κινητό. Και θα παίρνει ο Τραμπ φθηνά από τον Βλαδίμηρο και θα πουλάει στην Ευρώπη το απαγορευμένο ρωσικό. Α, καλό, ε. Καλησπέρα από Όσλο. Γεια σου, ρε γίγαντα. Κωνσταντίνο Τσαγκάρης, 18. Λοιπόν, εδώ πάλι στο Όσλο, 3 ευρώ το λίτρο η βενζίνη και το πετρέλαιο. Ερχόμαστε!
1: Με μισθούς.
0: Δεν ξέρω τι μισθούς.
1: Α, τα βλέπουμε όλα αναλογικά.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Γιατί και στην Κύπρο είναι πολύ πιο κάτω, για παράδειγμα.
0: Η Αναστασία, η παπά μου λέει τα παγάκια, επανέρχεται στη συζήτηση.
1: Ναι.
0: Το έχει στείλει το μήνυμα λίγο πριν τις 6 που λέγαμε ότι έχει
1: ανοίξει
0: ένας διάλογος, μια συζήτηση στα social media, στα κοινωνικά δίκτυα, ότι δεν φτιάχνουν πλέον φραπέ. Πας σε μια καφετέρια, ναι, όχι όλες.
1: Δεν φτιάχνουν
0: και σου λέει
1: φραπέ.
0: Δεν φτιάχνουμε φραπέ. Και μου τύχε εμένα προχθές που πήγα και ζήτησα ένα φραπέ και μου λέει, κύριε, δεν φτιάχνουμε φραπέ. Και το γύρισα σε καπουτσίνο διπλό.
1: Ναι.
0: Ναι, και λέω, κοιτάξτε να δεις, το έλεπα στα social και είναι πραγματικό. Μου λέει, τα παγάκια μπορούν να προκαλέσουν τροφικές μολύνσεις και δηλητηριάσεις. Πρόσφατα τις έρευνες σε ελληνικές επιχειρήσεις εστίασης ξενοδοχεία έδειξαν ότι σχεδόν το 22,5% των δειγμάτων πάγου εμφάνισε μικροβιολογική επιβάρυνση πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια υγιεινής. Εντάξει, ρε Αναστασία, το ακούω και είναι σωστό, γιατί λένε το πιο βρώμικο πράγμα που μπορεί να βάλει στο ποτήρι σου είναι ένα παγάκι.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί έτσι.
0: Για τροφολό και αυτά. Καταρχάς δεν καθαρίζουν τις μηχάνες με τους πάγους.
1: Α.
0: Και μετά το παγάκι, τώρα να σου πω από εκεί. Τι νερό βάσουνε, τι γίνεται. Έχουν, ναι, κάνει έρευνες. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Ναυτικό έχω πάει, πίνω παγάκι από
1: παντού. Καλά, και εμείς στο πεζικό.
0: Ναι, ναι. Αυτά είναι για τους τρυφερούλιδες τώρα. Με οργανισμούς που δεν έχουν συνηθίσει.
1: Χωρίς αντισώματα.
0: Χωρίς αντισώματα.
1: Το εμβόλιο αυτό που κάναμε στο πεζικό, το κάνατε και εσείς στο ναυτικό, που μετά, ναι, μπορεί να τρώγες την αρβίλα του άλλου,
0: κάνουμε,
1: και να μην πάθαινες τίποτα.
0: Όλοι το κάναμε.
1: Ε?
0: Το κάναμε κι εμείς.
1: Δεν πάθαινες τίποτα. Κάνουμε. Κανονικά δεν πάθαινες τίποτα, κυριολεκτικά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να τρώγες από κάτω.
0: Εντάξει, τώρα μην κάνουμε υπερβολές. Αλλά ναι.

0: Ο Λάμπρος μου γράφει καλημέρα παιδιά. Λοιπόν, οι εξετάσεις του 90 ήταν ιστορικές, όχι μόνο λόγω των απεργιών και του κλίματος, αλλά ήταν η πρώτη χρονιά που τα θέματα φωτοτυπήθηκαν και μοιράστηκαν φωτοτυπημένα στους υποψήφιους και καθιερώθηκε.
1: Αυτό δεν το θυμάμαι.
0: Το πώς μοιράστηκε,
1: όχι.
0: Υπαγορεύαν.
1: Δεν νομίζω να μας το υπαγορεύαν. Μπορεί να είναι αυτό που λέει ο Λάμπρος, αλλά δεν θυμάμαι ότι ήταν η πρώτη φορά.
0: Ναι. Δεν ξέρω, μετά έχασα κάθε επαφή. Α, ο 57 Λεμινά, οδηγός με τα ζόμπι, έχει κυκλοφορήσει και από τον Καναδικό στρατό επίσημα εδώ και αρκετά χρόνια. Δεν ξέρω, εγώ σου λέω ότι κυκλοφορεί στο Τέξας, που είναι και καουμπόιδες εκεί. Με τα πιστόλια. Που έχουν και πινακίδες κάποιες τα αυτοκίνητα, συνέχιζε να κορνάρει στο πλίζο. Και όταν είχε πάει για πρώτη φορά ο πατέρας του πυρηνικού επιστήμονα, του λέει: πατέρα, εδώ μην άρχισε τις κόρνες και τέτοια, εδώ έχουμε ιστορίες.
1: Δεν κορνάρει άνθρωπος.
0: Οπλοφορούνε.
1: Οπλοφορούν κανονικά με τον νόμο. Μάλιστα.
0: Keep horning. I'm loading. Μου έχει φέρει πινακίδα ο πυρηνικός, τέτοια.
1: Τέτοια πινακίδα.
0: Δεν την έχω φορέσει, ναι, δεν την έχω βάλει ακόμα στο αυτοκίνητο.
1: Επειδή θα πάω Λευκάδα, όταν θα πάω, θες να μου τη δώσεις να κυκλοφορώ στην Εθνική με τέτοια πινακίδα.
0: Πού, στη Λευκάδα?
1: Στην Εθνική οδό μέχρι τη Λευκάδα.
0: Θα ξέρουν τι σημαίνει.
1: Όχι. Όταν θα με σταματήσει η τροχιά.
0: Άρχοντας, καλησπέρα. Λέει ο Αντώνης ο Σπανός από το Υπουργιά σου, ρε Αντώνη. Το Υπουργείο.
1: Ναυτιλίας.
0: Ναι.
1: Τι θα πει ο Υπουργείο, θα ήταν.
0: Δικός μας. Ναι. Θα κάτσουμε σπίτι να δούμε τις κούκλες στον τελικό βόλεϊ, μου λέει.
1: Α, έχει Παναθηναϊκός. Περίμενε. Έχει Super Cup βόλεϊ γυναικών. Super Cup βόλεϊ γυναικών πρέπει να έχει.
0: Πού να τα προλάβω όλα. Τώρα αυτό μου το έχει στείλει SMS. Γεια σου Νίκο Μεταλινέ. Καλησπέρα Μινά. Της ναυτιλίας και ο Νίκος.
2: Μινά.
0: Μπρόκερ.
1: Παναθηναϊκός που είχε πάρει πρωτάθλημα στις γυναίκες με το Μπανιόνιο που είχε πάρει το κύπελο. Είναι στο Super Cup.
0: Τι ώρα.
1: Περίμενε, δώ και μου μισό λεπτό που λένε και μορφωμένοι. Να στα πω όλα. 9 το βράδυ.

Καλησπέρα στο Metal Heart. Καλησπέρα τσαμό. Ρε τι πάθαμε, δεν σας προλαβαίνω ρε παιδιά. Να είστε καλά ρε, να είστε καλά. Στέλιος Metal Heart που βγάζει φωτογραφίες με όλα τα συγκροτήματα που έρχονται.

0: Το έχει πάει επειδή έχω τα διάφορα εγώ τις εφαρμογές. Γιατί ναι. Ο ένας έχει LinkedIn, ο άλλος έχει Instagram, ο άλλος έχει WhatsApp, ο άλλος έχει Viber.
1: Ναι.
0: Και πρέπει να που μου στέλνουν μήνυμα και
1: να είμαι
0: σταματέλος. Και κάτι κάνω και αυτά. Και μετά γυρίζω και λέω: πού μου το στείλε τώρα αυτό. Και αρχίζω και ψάχνω και δεν το βρίσκω.
1: Δεν σου έχει γράφει πάνω στην εφαρμογή 1, 2, 3, 4. Ξέρω πόσα μηνύματα έχει αδιάβαστα.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Λέω, και λέω: πού πρέπει να βάλω ενημέρωση, ε.
1: Δεν τα ξέρω, μήνα, ρώτησε.
0: Μόνο στο X μου βγάζει.
1: Ρώτησε άνθρωπο τώρα τι πρέπει να κάνει στο
0: κινητό. Βγάζει τις δημοσιεύσεις, δηλαδή πόσα νέα articles καταλαβαίνεις έχουν βγει. Δεν μου γράφει για ειδοποιήσεις. Χριστίνα Αβίδου στο δελτίο.
1: Ναι. Στριμωγμένο λέει ο Τραμπ από τη μεγάλη άνοδο στην τιμή των καυσίμων.
0: Ναι, ρε σου λέω, γι' αυτό το κάνουν. Δεν τα λέγαμε προηγουμένως.
1: Τα λέγαμε. Περιμέναμε εμείς το δελτίο του Sky. Τα λέει το ραδιόφωνο του Sky πριν από το δελτίο.
0: Με τον Ιγνατίο περιμένουμε τώρα, αφού εμείς τα κουβαλάμε. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Με τον Ιγνατίο που κάθεται στο γραφείο και πάει στη συνέντευξη τύπου στο.
1: Οι πλειοκτήτες.
0: Στην Ουάσιγκτον, στο Λευκό Οίκο. Θα υπήρχε Λευκό Οίκο αν δεν είμαστε εμείς να τα μεταφέρουμε όλα αυτά.
1: Πέστα εσύ να μην τα λέω εγώ.
0: Για τα υλικά του άλλου ξενοδοχείου που χτίζει, θα τα φέρουμε μισοτιμής.
1: Είμαστε στεριανόνιση, τα φέρνουμε στη στεριά.
0: Δεν πειράζει, τώρα είναι μεγαλύτερο το κόστος. Θα φέρουμε και θα πετάξουμε στην παραλία, αφού θα έχει καταπατήσει τον Αγιαλό. Πού να φτάσει το φορτηγό στον Αγιαλό, ας τα ρίξουμε εμείς από το πλοίο. You get in trouble with

0: Πάμε σιγά σιγά προς το τέλος της εκπομπής. Μην το κοιτάς το ρολόι. Σιγά σιγά είπα. Δεν είπα ότι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής.
1: Ήθελα, όχι, ήθελα να δω.
0: Άλλο τώρα αυτό, τα καθίζουν και το πουλάνε.
1: Ποιο?
0: Εστίαση και κινητά.
1: Τι εννοείς εστίαση και κινητά?
0: Ναι. Εξετάζεται, λέει, απαγόρευση χρήση smartphone στα εστιατόρια και μπαρ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Γιατί?
0: Έχουν αρχίσει και περιορίζουν ή απαγορεύουν τη χρήση κινητών, επιδιώκοντας περισσότερη ανθρώπινη επαφή. Από ειδικές θήκες, τα βάζεις ειδική θήκη και τα κλειδώνεις. Σαν ερμάριο μικρό.
1: Ναι, ναι.
0: Και απουσία WiFi ως ανταμοιβές, η εστίαση δοκιμάζει τρόπους ψηφιακής αποσύνδεσης.
1: Καλό αυτό.
0: Πότε τα κάνεις αυτά στην Αμερική? Έχουν αρχίσει τώρα, τι να σου.
1: Καλό, καλό αυτό.
0: Η αλήθεια είναι, ρε φίλε, ότι πας σε ένα τραπέζι. Εντάξει, και εγώ το καλό, προσπαθώ να το περιορίσω, αλλά δεν το έχω σταματήσει, δεν το έχω ξαναλέψει. Και κοιτάς. Εγώ κοιτάω γιατί έχω και τη δουλειά. Δηλαδή, στέλνει ο άλλος τώρα.
1: Ναι.
0: Από το Υπουργείο μια είδηση, δεν μπορώ να το έτρω, γιατί τρώω και δύο ώρες. Κατάλαβε να έχει γίνει τη τρελή στο πανηγύρι.
1: Δύο ώρες όμως πρέπει να το κλείσει, αν μην ασχοληθείς.
0: Ναι. Είναι, κοίταξε, αν δεν είναι τη δουλειά σου, δηλαδή ένας γιατρός δεν μπορεί να το κλείσει. Λέμε τώρα.
1: Ναι. Ποιες
0: είναι διακοπές, ξέρω εγώ τι γίνεται. Ένας δημοσιογράφος τώρα, εντάξει. Αλλά δεν είναι η δουλειά σου και όλα αυτά. Κλείστε το, φίλε. Κλείστε.
1: Έχει γίνει προέκταση του χεριού μας, όποια και να είναι η δουλειά μας.
0: Όχι, έχουμε μάθει έτσι, έχουμε ναι. Συνηθίσει. Δεν το ξεχνάς καμιά φορά στο σπίτι, λέμε τώρα. Ή το απολαμβάνεις, σε πιάνει πανικός. Το κινητό που θα με ψάχνουν, ή ο άλλος που σε ψάχνει από το σπίτι σου.
1: Και δεν σε βρίσκει.
0: Και το βρίσκει, δεν σε βρίσκει.
1: Ναι,
0: και
1: σου λέει κάτι. Ναι, τι έγινε.
0: Πέρασε μισή ώρα, το έχεις αφήσει σπίτι. Για να γυρίσει μετά από 6 ώρες, 7 ώρες. Σου λέει, όλος κάτι έπαθε. Για να μην το σηκώνει.
1: Το έχω πάθει εγώ.
0: Ναι.
1: Είχα βγει για ποδήλατο, δεν το είχα. Το είχα παρατήσει. Και σου λέει, ο άλλος έπαιρνε μια μισή ώρα. Λέει,
0: τι έπαθε.
1: Ναι.
0: Είναι και το αντίστροφο, δηλαδή προκαλεί ανησυχία στους δικούς ανθρώπους. Εντάξει, σπάς και τα νεύρα του διευθυντή σου, αλλά αυτό δεν σε απασχολεί άμεσα. Δεν μου λες, ρε φίλε, πώς είναι στη δουλειά να μην σου δίνουν κινητό και να είσαι υποχρεωμένος να το σηκώνει το δικό σου κινητό?
1: Συγγνώμη. Όχι, λέω, γιατί στα μάτσα είδα μια φάση που τη ζητάει πέναλτι όφι.
0: Δεν υπάρχει πέναλτι, φίλε. Είναι 8 μέτρα offside.
1: Όχι, επιθετικό φάουλ έδωσε.
0: Δεν μπορώ να βγάλω άκρη εδώ.
1: Επιθετικό φάουλ δεν βλέπω. Όχι, δεν βλέπω πέναλτι.
0: Μα έδιωξε πρώτα την μπάλα ο αμυντικός Σάικ. Μετά τάκ με το μητάκι.
1: Ναι, πρόσεξε. Μετά,
0: ναι,
1: το θέμα δεν είναι ξέρω, και που πάει η μπάλα. Αν την έστειλε την μπάλα.
0: Όχι, πήγε προς το πέναλτι.
1: Όταν είναι διεκδικούμενη η μπάλα, δηλαδή
0: ναι.
1: Το ότι την ακούμπησε ο αμυντικός δεν τον αθώνει για το τι θα κάνει στη συνέχεια. Αν ακουμπήσει λίγο την μπάλα και μετά γκρεμίσει και τον επιθετικό.
0: Μετά δεν φάνηκε όμως ότι πάει ο επιθετικός του όφη πάνω.
1: Γι' αυτό σου λέω, αλλά υπήρχε επαφή πάνω στο τρέξιμο και των δύο, αλλά
0: δεν. Δύσκολη φάση.
1: Λοιπόν,
0: τι έλεγα τώρα.
1: 2-25 ο άσος της United.
0: Τι έλεγα τώρα.
1: Κάτι έλεγες και σε διάκοψα, ναι.
0: Και δεν θυμάμαι.
1: Σαν το Μαυρογιαλούρο εκεί που με τη γεωργική σχολή γίναμε.
0: Δεν με αφήνετε να αγιάσω. Για τα κινητά.
1: Για τα κινητά, μπράβο, ναι.
0: Αλλά τι λέγαμε για τα κινητά.
1: Γι' αυτό σου λέω, άσε να σου πω ότι είναι 2-25 ο άσος της Manchester, γιατί είναι 0-5 τα σούτ, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα γίνει ο άσος από εδώ μέχρι το Manchester και πίσω. Δεν έχει κάνει σούτ ακόμα. Σε 23 λεπτά, το ξέρει.
0: Τι?
1: Δεν έχει κάνει σούτ η United.
0: Η United λέει. Εντάξει, εγώ το έχω αποδεχτεί τη μοίρα. Πήραμε ένα ευρωπαϊκό. Κάναμε ένα ωραίο πλασάρισμα αυτή τη θέση και αυτά.
1: Πότε πήρατε το ευρωπαϊκό?
0: Με το Μουρίνιο, ρε, δεν πήραμε. Το Europa. Το ξέχασε.
1: Πότε ήταν αυτό? Καλά, το ξέχασα. Ναι, ό,τι έχει πάρει μάτι, το ξεχνάω.
0: Καλά, κάνει. Δεν υπάρχει καν στο.
1: Το μόνο που θυμάμαι είναι αυτό που πήρα εγώ απέναντι στη Manchester.
0: Εντάξει, να έχει και εσύ μια παρηγοριά. Να έχει. Να το καθαρίζει τώρα που θα πας στη δεύτερη κατηγορία.
1: 4 ευρωπαϊκά.
0: Ναι.
1: 4.
0: Ναι.
1: Ούτε 1, ούτε 2, ούτε 3, 4.
0: Ναι. Τα έχουνε στο Βρετανικό Μουσείο. Ο Κολοκυθάς κάνει σούζι μπροστά στο ξενοδοχείο του Σταματέλου. Είναι αλήθεια ότι οι Θέακες όταν άφησαν τον Οδυσσέα στην Ιθάκη αυτός έκλεισε δωμάτιο στο ξενοδοχείο του Σταματέλου. Σταματέλος Ριζόρτ. Μπαϊθάκα Μπιτ και μάλιστα το πρωί στο πρωινό δίπλα του έτρεχε ο Θαναϊλάκης. Παρακαλώ, αποκαταστείτε την ιστορική αλήθεια στο έπος του Ομήρου. Butterflies all tied up, don't make me chase you, even doves. Γεια σου Αντώνη Λινάρδε. Γεια σου ρε Μινά. Πότε θα ξαναβάλει πλοίο λες στην Ιρλανδία να πάμε να φάμε λίγο καλό σολομό? Ποιος να βάλει, δεν θυμάμαι Ιρλανδία.
1: Για να το λέει είχες πάει Ιρλανδία και φάγατε σολομό. Για να το λέει ο Αντώνης.
0: Ναι. Για θύμισε μου ρε Αντώνη, ποιος θα ξαναβάλει πλοίο εκεί πέρα? Κρουαζιερό πλοίο λες? Ή τις γραμμής, γιατί και με τις γραμμές δεν έχω πάει. Γεια σου Γιάννη. Φόρτσα Τραμπ, φόρτσα τη JD Vance, λέει, το δίδυμα που θα αλλάξει τον κόσμο.

0: Άντε σιγά σιγά να προετοιμαζόμαστε, γιατί 25 Οκτωβρίου πάει η ώρα πίσω.
1: Είναι τελευταία Κυριακή του Οκτώβρη.
0: Από 4 θα πάει 3. Δηλαδή τέτοια ώρα θα είναι 7. Θα έχουμε άλλη μια ώρα.
1: Θα έχει νυχτώσει από τις 5.
0: Τρέλα! Τρέλα!
1: Και θα γίνουν όλα αυτά τα ρεπορτάζ ότι κερδίζουμε μια ώρα.
0: Κερδίζουμε μια ώρα. Ναι. Πώς επηρεάζουν το βιολογικό μας ρολόι, γιατί και πότε θα σταματήσει αυτό και γιατί το κάνανε, γιατί το θεσμοθετήσανε και σούξου μουξου κορδελάκια.
1: Αν πούν η χειμερινή ή καλοκαιρινή ώρα, τι επιλέγεις?
0: Καλοκαιρινή.
1: Άνθρωπος στην αυτιλία. Έτσι, φως.
0: Φως, δεν είμαι άνθρωπος στην αυτιλία. Φως, είμαι ο άνθρωπος του φωτός. Του φωτός!
1: Φαντάζεσαι, αν ήτανε...
2: Οι εξελίξεις τρέχουν. Ο κόσμος αλλάζει. Κάντε κλικ στο συνείδηση.gr και ενημερωθείτε έγκαιρα και έγκυρα. Μάθετε ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο, αλλά και την Αιτωλά Καρνανία και όλη τη Δυτική Ελλάδα. Με συνεχή ροή και εμπεριστατωμένη άποψη. Συνείδηση.gr. Η ενημέρωση πάντα στην πρώτη γραμμή.
3: Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο, σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
4: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλε

0: εμπορευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύμφωνα. Από την Ηλιοθέρμ που 50 χρόνια μας στηρίζει. Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
1: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16 έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία, αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι, ζακέτα να πάρεις.
3: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κάθε 3 δευτερόλεπτα κάποιος στον κόσμο χρειάζεται αίμα.
5: Αιμοδοτώ, γιατί σέβομαι τον εαυτό μου και αγαπώ τον συνάνθρωπό μου.
6: Η ζωή κάποιου κυλάει στο δικό σου αίμα.
7: Χρειαζόμαστε παίχτες από όλες τις ομάδες. Έλα κι εσύ, μπορείς.
8: Είναι στο αίμα σου να βοηθάς. Σώσε μια ζωή.
9: Μια φορά δεν είναι αρκετή. Γι' αυτό δίνουμε αίμα όσο πιο τακτικά μπορούμε. Το αίμα είναι ζωή. Και η αιμοδοσία η πιο καλή συνήθεια.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: μουσικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
2: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
3: Α, φοβάμαι! Α, κάτι με ακούμπησε ρε!
1: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!

0: 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.
1: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειά σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινή. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβή στο εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.
2: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
3: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
2: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
3: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
2: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26411-034-06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
3: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.

ψέματα ήτανε πως μου φέρες βροχές. Όνειρο ήτανε, δε βράχει κάπου αυτές. Δεν είδα να φεύγεις και πως δεν με θες. Ψέμα ήταν, πες, πες μου πως

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM. Φαντάσου αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο? Φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε? Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα, με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
3: Η Τράπεζα Υπήρου ξεκινά κάτι νέο στο Αγρίνιο. Όχι απλώς ένα νέο κατάστημα, μια νέα σχέση εμπιστοσύνης.
4: Είμαστε εδώ για να ακούμε τις ανάγκες σου και να βρίσκουμε λύσεις που ταιριάζουν πραγματικά σε εσένα.
5: Είτε είσαι επαγγελματίας, αγρότης ή οικογένεια, θα μας βρεις δίπλα σου κάθε μέρα. Με σύγχρονα εργαλεία πληρωμών και ανταγωνιστικές χρεώσεις.
6: Γνωρίζουμε την τοπική αγορά, κατανοούμε τις προκλήσεις της και εργαζόμαστε για να στηρίξουμε την ανάπτυξή της.
7: Με σύγχρονες υπηρεσίες κάνουμε την τραπεζική σου εμπειρία πιο γρήγορη και πιο εύκολη. Με άμεση εξυπηρέτηση, χωρίς ραντεβού.
8: Και πάνω απ' όλα, πιστεύουμε στην προσωπική εξυπηρέτηση. Γιατί οι σχέσεις χρειάζονται πρόσωπο με πρόσωπο.
9: Μας γνωρίζετε με το μικρό μας όνομα και εμείς γνωρίζουμε τι είναι σημαντικό για εσάς.
10: Η ανάπτυξη της Τράπεζας Υπήρου συνεχίζεται με σταθερά βήματα. Με τη δύναμη της νέας εποχής αλλά και την ίδια αφοσίωση στον πελάτη. Είμαστε η τράπεζα που βρίσκεται πραγματικά δίπλα σας.
0: Η φωτιά δεν προειδοποιεί. Εσείς όμως μπορείτε να είστε έτοιμοι να την αντιμετωπίσετε έγκαιρα και με επιτυχία. Ελάτε στο τεχνικό πολυκατάστημα Technomotors για να ενημερωθείτε και να προμηθευτείτε το ανάλογο σύστημα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης που σας ταιριάζει. Από ένα απλό πυροσβεστήρα μέχρι ολόκληρο σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης για το σπίτι, την επιχείρηση, τα καταλύματα Airbnb, τη βιομηχανία, το αυτοκίνητο και το φωτοβολταϊκό πάρκο. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πιστοποιημένους πυροσβεστήρες παντός τύπου, ενώ παρέχουμε έλεγχο, πιστοποίηση και αναγόμωση των παλαιών σας πυροσβεστήρων και υπηρεσία υπενθύμησης ώστε να μην βρεθείτε ποτέ εκτεθειμένοι. Προστατέψτε τη ζωή σας, το σπίτι, την επιχείρησή σας και την τσέπη σας. Καλέστε στο 26410-29030 ή επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας. Καλέργη 1. Technomotors. Ασφάλεια πριν τη χρειαστείτε.
11: Έχει τα μυστικά της, τις ιδιοτροπίες της, τα ευαίσθητα σημεία της. Πρέπει να έχεις τον τρόπο σου για να την ψήσεις.
12: Η Μερούλα.
11: Μακάρι να μπορούσα να καταλάβω τη Μερούλα όπως καταλαβαίνω τη Ζήμη, φίλε. Αλλά πού?
13: Μύρισε όλη η γειτονιά.
0: Της γυναίκας η καρδιά είναι μια άβυσσος. Του καλού ψωμιού όμως είναι η Ζήμη. Και αυτό το ξέρουμε καλά.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ολόφρεσκα αρτοποιήματα, καλοζυμωμένα, με παραδοσιακό τρόπο και αγνά υλικά.
0: Φρέσκα γευστικά πρωινά, μυρωδάτες πίτες, περιποιημένα σάντουιτς, παραδοσιακά κουλούρια.
14: Όλα χειροποίητα από τα πιο αγνά υλικά, αλλά και καφεδάκι πακέτο.
0: Γλυκές και αλμυρές επιλογές για πάρτι και εκδηλώσεις.
14: Αρτοποιία Χρύβας. Ανδρέα Ίσκου 32. Τηλέφωνο 26410-55992.
0: Αρτοποιία Γρίβας. Εδώ χτυπάει η καρδιά του καλού ψωμιού.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Μήπως το παιδί σας διαβάζει αργά, με λάθη ή είναι ανορθόγραφο? Μήπως δεν μιλάει καθαρά, άργησε να μιλήσει ή τραβλίζει? Μήπως έχει διάσπαση προσοχής ή υπερκινητικότητα? Ακριβής διάγνωση από την προσχολική ηλικία με το διεθνώς καταξιωμένο βιολογικό τεστ Παυλίδη.
2: Στα 41 κέντρα μας, με πολυμέσα, βελτιώνουμε τη σχολική επίδοση ή την προσοχή, τα προβλήματα λόγου, ομιλίας και την αυτοπεποίθηση. Για σίγουρα αποτελέσματα με την οικονομική κάλυψη του ΕΟΠΗ. Dyslexia Centers Pavlidis Method. Δωρεάν αξιολόγηση λογοθεραπείας, εργοθεραπείας και 50% έκπτωση στη διάγνωση δυσλεξίας και διάσπασης προσοχής μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στο Αγρίνιο, Ζωοδόχου Πηγής 16. Τηλέφωνο 26410-44806.
3: Smart και αρμονία.
2: Αρμονία και smart.
3: Δύο εξαιρετικές συλλογές στρωμάτων από την Orion Strom που σίγουρα θα ξεκουράσουν το σώμα σας για να κοιμάστε καλά και να ξυπνάτε καλύτερα.
2: Σας περιμένουμε στο κατάστημα Όνειρο Strom για να επιλέξουμε μαζί το στρώμα που θα χαρίσει την αρμονία του ύπνου σας.
3: Όνειρο Strom. Αγίου Χριστοφόρου 6 και Ιψηλάντη στο Αγρίνιο.
2: Για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας, καλέστε στα τηλέφωνα 26 410 2502 και 6979 23 62 40, στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα oniropavlastrom.gr και στο stavropoulospavladesign.gr. Αξίζει το σώμα σας να ξεκουραστεί.
4: Καλημέρα φίλε, πού σε βρίσκω? Θα πιούμε καφεδάκι.
5: Θα ήθελα, αλλά με την ανακαίνιση του σπιτιού έχω μπλέξει. Ψάχνουμε λύση για τη θέρμανση.
4: Μα η λύση είναι μία.
5: Ποια?
4: Lava Energy. Εγώ σαν κατασκευαστής το τοποθετώ σε διαμερίσματα και οι πελάτες μου είναι ευχαριστημένοι.
5: Αλήθεια?
4: Φυσικά. Έρχεται εξειδικευμένο συνεργείο και μέσα σε 5 ώρες μετατρέπουν το κλασικό τζάκι σε ενεργειακό. Ζεσταίνει από 80 έως 150 τετραγωνικά μέτρα.
5: Έλα, υπερβάλλεις τώρα.
4: Καθόλου. Έχει αθόρυβο βεντιλατέρ και διανέμει το ζεστό αέρα σε όλο το χώρο.
5: Εισαγωγής να υποθέσω.
4: Ελληνικό προϊόν με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και με πιστοποίηση CE. Έχει απόδοση 90% σε καύση ξύλου. Είναι στιβαρή κατασκευή με μαντεμένια επένδυση. Είναι μοναδικό στην κατηγορία του.
5: Ναι, αλλά εγώ που δεν έχω τζάκι.
4: Κανένα πρόβλημα. Στο τοποθετούν σε όποιο σημείο του σπιτιού θέλεις.
5: Θα επικοινωνήσω σήμερα κιόλας.
6: Lava Energy. Η λύση στη θέρμανση για μέγιστη απόδοση, οικονομία και ασφάλεια.
7: Μάθετε περισσότερα στα 6937 039 567 και 690 7585 657
6: και στο www.lavaenergy.gr.
7: Και αφήστε το χειμώνα έξω.
8: Και όταν έρθει η ώρα, η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον καθαρισμό όλων των τύπων τζακιών.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Εμένα στη ζωή μου μ' αρέσει να έχω πρόγραμμα. Στη δουλειά μου, στα ραντεβού μου και φυσικά στο σπίτι και στην τσέπη μου. Γι' αυτό και επέλεξα πρόγραμμα επιδότησης ηλιακού και αντλίας από την Ηλιοθέρμ. Κάλεσα στο 33811 και έμαθα τα πάντα για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα». Επέλεξα αντλία θερμότητας και ηλιακό θερμοσύφωνα από τους πλέον εξειδικευμένους για δωρεάν ζεστό νερό και ψύξη θέρμανση με τα πιο αξιόπιστα συστήματα με κρατική επιδότηση. 50 χρόνια στην Ηλιοθέρμ ξέρουν πάντα να μας δίνουν κάτι περισσότερο. Πληροφορίες στο 33811 και στο iliotherm.com. Και μην ξεχνάμε την κρατική επιδότηση για αντλία και ηλιακό θερμοσύφωνα. Από την Iliotherm που 50 χρόνια μας στηρίζει. Iliotherm. Μάθε να ζητάς το καλύτερο από τους καλύτερους.
0: Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Ανακαλύψτε τα πιο οικονομικά πακέτα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Μπορείτε να συγκρίνετε τις τιμές μας και το όφελος μιας συνεργασίας μαζί μας άμεσα με ένα μόνο τηλεφώνημα. Εγγύησή μας. Η ισχυρή μας παρουσία στον χώρο των ασφαλιών για περισσότερο από 30 χρόνια και η συνεργασία μας με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέγουμε για εσάς τα πιο οικονομικά πακέτα. Ασφαλιστικό γραφείο Μπλίτσας. Καραπαπά 16, έναντι ΚΕΠ Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 102 997. Πληρώστε λιγότερα, εξασφαλίστε περισσότερα. Όταν η αξιοπιστία είναι απαίτηση, επιλέγετε την ηλεκτρολύση στο Αγρίνιο. Σημείο αναφοράς στις ηλεκτρολογικές εφαρμογές και τον βιομηχανικό εξοπλισμό. Με πολυετή εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένη γνώση, αναλαμβάνει επισκευή μηχανημάτων και προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, αντλητικά συγκροτήματα, υποβρύχια και επιφανίας, γεννήτριες και αεροσύμπιες, εμπόριο και επισκευή μηχανημάτων και ηλεκτρικών εργαλείων, καθώς και περιελήξεις μοτέρ με εγγύηση ποιότητας και άμεση εξυπηρέτηση. Γιατί όταν πρόκειται για τη σωστή λειτουργία του εξοπλισμού σας, δεν υπάρχουν περιθώρια για συμβιβασμούς. Ηλεκτρολύση. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, στον κόμβο Αγίου Δημητρίου. Τηλέφωνο 26410 24 350. Ηλεκτρολύση. Η σίγουρη λύση για εγγυημένα αποτελέσματα.
2: Ναι, ναι, ξέρω. Τέλος οι διακοπές. Επιστροφή στην πόλη. Επιστροφή στους ρυθμούς σου. Αλλά με νέο look. Γιατί στο Generation η νέα σεζόν ξεκινά με τις καλύτερες προτάσεις για όλους. Για αυτούς που ξανακάθονται στα θρανία. Και για αυτούς που ξαναμπαίνουν στα γραφεία. Αλλά και για τους άλλους που φέτος θα μπουν στα γυμναστήρια. Generation. Πάντα οι πιο προσιτές τιμές με άποψη και στυλ. Jeans από 20 ευρώ. Φούτερ και φόρμες από 15 ευρώ. Και ό,τι άλλο χρειαστείς, στο Generation θα το βρεις. Generation. Νέα σεζόν, νέοι στόχοι, νέο look. Παπαστράτου 8, Αγρίνιο. Α, και πού είσαι? Ζακέτα να πάρεις.
3: Είσαι ελαιοπαραγωγός. Ήρθε η στιγμή να απολαύσεις τους καρπούς της δουλειάς σου. Παράδοση ελιών στην Ένωση Αγρινίου. Στο συνεταιρισμό που δίνει αξία στο προϊόν και στον κόπο σου. Στον συνεταιρισμό που εμπιστεύεσαι δεκαετίες τώρα. Παραλαβείς το εργοστάσιο στη Σπολάιτα, στα υποκαταστήματα και στα κατατόπους πρατήρια. Ένωση Αγρινίου. Εξόφληση της μετρητής στην καλύτερη τιμή. Και για τα μέλη των ομάδων παραγωγών, πρόσθετη αμοιβή και μία σειρά από πλεονεκτήματα. Πληροφορίες στο 26410 91 024.

0: Δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Λοιπόν, μάντεψε που πάμε. Είναι και τεχνικό, είναι και πολυκατάστημα. Έχει και ηλεκτρικά είδη και ηλεκτρονικά. Βιομηχανικό εξοπλισμό, αντλίες, μηχανήματα, εργαλεία, πίνακες, αυτοματισμούς.
2: Μην πεις άλλα, το βρήκα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης.
1: Ακριβώς. Και μόλις φτάσαμε. Αχ, κοίτα τι όμορφα φωτιστικά. Και για το δωμάτιο των παιδιών.
2: Έχει και είδη για τον κήπο και μηχανήματα για τον καζόν. Έχει τα πάντα.
1: Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Τα πάντα για τον επαγγελματία, τον ιδιώτη, το σπίτι, την επιχείρηση. Και όταν λέμε τα πάντα, εννοούμε τα πάντα. Ηλεκτρομότορς Φώτης Γουρνάρης. Εθνικής Αντιστάσεως 63, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 411 034 06. Πλούσια γκάμα και σε εποχιακά είδη.
2: Βρείτε ανεμιστήρες, κλιματιστικά, μηχανήματα χορτοκοπτικά, είδη κήπου.
3: Πιάστο! Πιάστο ρε Γιώργο να τελειώνουμε! Σκύψε!
4: Γρήγορα παιδιά! Γρήγορα! Ποιος είναι ο κωδικός? Τα κλειδιά πιάσε!
5: Α, φοβάμαι! Κάτι με ακούμπησε ρε!
3: Αμάν πια ρε Μάρια, εγώ είμαι! Μην ανησυχείς!
4: Τι ήταν αυτό! Άντε γύρισε το κλειδί ρε φίλε!
5: Φοβάμαι!
4: Σταμάτα και εσύ μωρέ! Με τρόμαξε!
3: Να το! Το βρήκα παιδιά!
4: Μπράβο!
6: Game Masters Escape Room. Αδρεναλίνη.
7: Συνεργασία.
8: Μυστήριο.
6: Δράση.
7: Τέσσερα δωμάτια απόδρασης.
8: Ζήσε την απίστευτη εμπειρία του καλύτερου escape room της πόλης.
7: Συνεργάσου με την παρέα σου.
8: Λύσε τους γρίφους. Ανακάλυψε όλα τα κρυμμένα μυστικά.
7: Και βγες από το δωμάτιο όσο πιο γρήγορα μπορείς.
6: Game Masters Escape Room. Ο ιδανικός προορισμός και για παιδικά πάρτι.
8: Στη Δημοτσελίου 3, Αγρίνιο. Για κράτηση κάλεσε στο 26410 47896 και online στο gamemasters.gr.

0: δυτικά της Ελλάδος. Δυτικά FM.
1: Η μάνα μου με ζάλισε. Κρίση έχουμε, σκέψου πρακτικά. Η γυναίκα μου με έπριξε. Αγάπη μου, πώς θα ζήσουμε. Σκέψου πρακτικά. Αφήστε με στην ησυχία μου επιτέλους. Εγώ σκέφτομαι πρακτικά. Γιατί προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Έπιπλα, υλικά, φωτιστικά, είδη δώρων και ό,τι μπορείς να φανταστείς στις καλύτερες τιμές. Στο πρακτικά βρήκα και είδη εξοχής και αλληλείας. Εργαλεία για τα μαστορέματά μου και αξεσουάρ για το αυτοκίνητο. Τώρα η μάνα μου με καμαρώνει. Η γυναίκα μου έρχεται μαζί μου στο πρακτικά.
2: Πράκτικα. Με 40.000 είδη για το σπίτι, όλοι ψωνίζουν και όλοι κερδίζουν. Στον κόμβο Αγίου Δημητρίου, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-58-240.
1: Σκέψου, πράκτικα.
0: Φαντάσου, αφράτα στρώματα από μπίτερ σοκολάτα να εκτοξεύουν γεύσεις σε κάθε κουταλιά. Ή φρέσκο χειροποίητο παγωτό από αγνό γάλα με τραγανή καραμέλα, ξηρούς καρπούς και βανίλια Μαδαγασκάρης να λιώνει στο στόμα. Έχεις καλύτερο, φυσικά. Γιατί τώρα το Εσπέρια, το αγαπημένο σου ζαχαροπλαστείο, είναι σε νέο, μεγαλύτερο χώρο και σε περιμένει με καινούργιες, ασύγκριτες, μοναδικές απολαύσεις. Εσπέρια, Πατισερή Τζελατερή, Χαριλάου Τρικούπη 78, τηλέφωνο 26410-44450. Καλύτερο δεν έχεις.
3: Hey, ψάξ το δυτικά.

τα πάντα να ξεχάσεις. Μ' αυτό καλά να είσαι, πες μου πως μπορείς. Και ό,τι ένιωθα για σένα να πετάξεις.

πια για ποια περνιέσαι. Νομίζεις είσαι κάτι που δεν ξεπερνιέσαι. Το τατουάζ από το κορμί σου πως να σβήσει.

θα ξεθοριάσεις. Όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου τα